0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: I want to know you have any concerns about what, you know, what put you in that position to do that to them.
3: It was just too much. The things he talked about, it was too much.
4: Λέω ότι γουστάρω τώρα. Πάμε. Τηλεφώνου remix 2022. Τα έχουμε πάρει όλα.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, σωστά. Δεν είναι ωραίο το κοινό.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.
4: 2000 FM.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

μάρκα που δεν είναι από την διακήρυξη του 1974, αλλά από μια σειρά τα προηγούμενα χρόνια όπου ακούστηκε αυτό το Πασόκ, ωραία χρόνια, και αρχίζεις και αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που έμεινε τελικά από τη διακήρυξη του 1974 στις 3 του Σεπτέμβρη του Ανδρέα Παπανδρέου, όχι μόνο στο Πασόκ, στη χώρα ολόκληρη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, όπως καταλάβατε είναι 3 του Σεπτέμβρη του 2026, όχι του 1974. Μάλλον καλύτερα, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, είναι καλύτερα που είναι 2026 ή να ήταν 1974. Να το παίρναμε, βρε αδερφέ, από την αρχή. Μήπως το κάναμε λίγο διαφορετικό το πράγμα. Να μου πεις τώρα, με τα αν και τα κάνεμε εμένα για μια μέρα πρωθυπουργό και τέτοια, δεν αλλάζει. Αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορούσαν να ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλιώς το ρουν της ιστορίας, όχι αν δεν φόραγε Ζιβάγκο Ανδρέας, αλλά αν για παράδειγμα τα πακέτα Ντελόρ δεν γινόντουσαν πακέτα στα μπουζούκια, αλλά γινόντουσαν πακέτα επενδύσεων και η χώρα δεν έχανε το ένα τρένο μετά το άλλο. Όχι, κάτσε, περίμενε. Το τρένο δεν είναι καλή μεταφορά στις μέρες μας. Δεν έχανε μια ευκαιρία μετά την άλλη για να γίνει μια στα δεδομένα της και στα μεγέθη της βιομηχανική δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με δικά της χρήματα και να μην περιμένει πακέτα. Παλιά τα πακέτα Ντελόρ και όπως αλλιώς λεγόντουσαν, μετά έγιναν ΕΣΠΑ και τα λοιπά, και μετά να περιμένει καταστροφές για να της έρθουν πακέτα για να... Δηλαδή, εμάς μας συνέφερε, ξέρω εγώ, ο κορονοϊός, διότι πήραμε ένα πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης 70 τόσων δισεκατομμύριων ευρώ. Και μετά από τα πολλά πακέτα που έχουμε πάρει, μάθαμε να τα αξιοποιούμε ή απλά έχουμε μείνει στο τι γράφει στο τέλος ο λογαριασμός. Λέει, τα απορροφήσαμε όλα τα χρήματα. Ωραία. Τι τα κάναμε είναι το ζήτημα. Όχι αν τα απορροφήσαμε, γιατί και παλιά τα απορροφούσαμε, αλλά δεν είχαν απόδοση μετά. Γκρίνια θα μου πεις. Όχι, δεν είναι γκρίνια, είναι να τα λέμε, να τα ακούμε, μπας και τα λύνουμε. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό ξεκινάμε την ημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα εδώ, στην παρέα του πρώτου πρωινού, για να ξεκινήσουμε μαζί την ημέρα μας. Δεν έχει να σας πω πολλά για τον καιρό, διότι ζέστη θα κάνει και σήμερα. Αν και υπάρχει έτσι μια πρόληψη από τους μετεωρολόγους, ότι μπορεί και να δούμε και μερικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά θα είναι πρόσκυρο, θα είναι μόνο για σήμερα αυτή η κατάσταση. Κατά τα λοιπά θα επιστρέψουμε σε αυτό που βλέπουμε τις προηγούμενες ημέρες, ζέστη και καλοκαιρινό καιρό. Το κακό είναι ότι εμείς δεν είμαστε διακοπές. Το καλό είναι ότι αυτοί που έχουν πάει τώρα διακοπές, που ξέρουν καλύτερα, θα περάσουν πολύ ωραία τις μέρες τους. Γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος και η Φίβη, χρόνια τους πολλά. Γιορτάζει το Πασόκ, 52 χρόνια, ένας κύριος ή μια κυρία, γιατί είναι και αυτή η κόντρα τώρα με το άλλος άλλη, Άρεν Θήλη ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, που ξεκίνησαν πάλι να συζητάμε τα ίδια, τέλος πάντων, που είναι 52 ετών. Σε θεωρητικά δημιουργική ηλικία ακόμα, ενεργός, με σχέδια, με όνειρα. Δεν ξέρω όμως αν το Πασόκ στα 52 του χρόνια είναι σε δημιουργική ηλικία ή όχι. Έχουν μαζευτεί οι σημερινοί άνθρωποι του Πασόκ στην Κρήτη για να γιορτάσουν τα 52 χρόνια και να σημάνουν την αντεπίθεση, την επανεκκίνηση από εκεί που μαζεύονται, από την Κρήτη, για το δρόμο προς τας εκλογές. Χθες είχαν το πρώτο τραπέζι με τον πρόεδρο του Πασόκ να παραθέτει στον τόπο καταγωγής της μητέρας του δείπνο με κριτικά εδέσματα σε βουλευτές και μέλη του Πασόκ, προκειμένου να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ένα μήνυμα επανεκκίνησης. Ένας κάτοικος εκεί της περιοχής έκανε στον πρόεδρο Ανδρουλάκη δώρο ένα ξύλινο ανεμόμυλο

0: Βρήκε την ευκαιρία ο πρόεδρος Ανδρουλάκης να ζητήσει να φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής ώστε να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Πρόεδρε, γερά να φύγει δεξιά, που φωνάζουν και στις συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Άνεμος αλλαγής και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στην Ελλάς, όπου χθες ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη επιχείρησε να παρουσιάσει ένα μέρος του προγραμματός του, του κυβερνητικού προγραμματός του, ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, λέει η Ελλάς, 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, λέει η κυβέρνηση, πρόγραμμα τετραετίας και διακυβέρνηση, λέει η Ελλάς, πρόεδρο λέω. Πρόγραμμα καταστροφής και εκτός δημοσιονομικών πλαισίων, λέει η κυβέρνηση. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, έχω την αίσθηση ότι τις ανακοινώσεις της η κυβέρνηση τις είχε έτοιμες πριν μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, απλά τα νούμερα συμπλήρωσε. Η αλήθεια είναι ότι κάτι μαζεύει περισσότερο η Ελλάς για να είναι μαζεμένος ο αριθμός, κάτι βάζει περισσότερο η κυβέρνηση για να είναι φυσκωμένος ο αριθμός. Γενικά, παιδιά, πάρτε τσάντες, διότι μέχρι να έρθουν οι εκλογές θα μοιράζονται χρήματα από παντού και μακάρι να είχαμε εκλογές κάθε Σαββατοκύριακο να ήμασταν Μονακό, διότι αν είχαμε κάθε Κυριακή εκλογές η Ελλάδα θα ήταν Μονακό. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα το λέω μέχρι να γίνουν οι εκλογές και οι πρώτες και οι δεύτερες, αν χρειαστεί, διότι ήδη έχουν ξεκινήσει όλοι και μοιράζουν χρήματα. 1000 ευρώ βασικός μισθός ο Τσίπρας, 1000 ευρώ βασικός μισθός η κυβέρνηση. 1500 μέσος μισθός η κυβέρνηση, 1700 ο Τσίπρας, 1800. Ενίσχυση στις συντάξεις η κυβέρνηση, μηδενική εισφορά στα φάρμακα ο Τσίπρας, προσλήψεις από εδώ η κυβέρνηση, προσλήψεις από εδώ ο Τσίπρας. Δεν το λέω ότι είναι μόνο ένας διαγωνισμός, έχει και σοβαρά κομμάτια το πρόγραμμα και της κυβέρνησης και του Τσίπρα. Απλά ξέρεις τώρα, αυτές τις μέρες, αυτές τις εποχές που είναι προεκλογικές, είναι λίγο πιο εύκολο να αρχίσεις να λες θα δώσω και αυτό, θα δώσω και εκείνο, και να βασίζεστε στην ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσω να τα δώσω. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Τσίπρας μεταξύ μας, αυτό που περισσότερο, με αυτό που περισσότερο έχει να ανταγωνιστεί, δεν είναι ούτε τι έκανε ως κυβέρνηση, ούτε τι δεν έκανε ως κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό που περισσότερο έχει να πολεμήσει ο κ. Τσίπρας είναι με αυτό που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία ότι ο κ. Τσίπρας έκανε, το έκανε, δεν το έκανε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που, για παράδειγμα, θεωρεί ότι το χειρότερο μνημόνιο, το πιο, το πιο άδικο και το πιο άχρηστο μνημόνιο κτλ. Ήταν το τρίτο μνημόνιο. Λες και τα υπόλοιπα δύο μνημόνια ήταν ευχής έργων. Δηλαδή, άμα δεν μας τα δίνανε οι δανειστές, δεν μας τα επιβάλλανε, έπρεπε να πάμε μόνοι μας και να τους πούμε: παιδιά, θέλουμε ένα μνημονιάκι να μας κουρέψετε 20% τον εθνικό μας πλούτο, να μας κόψετε τους μισθούς, τις συντάξεις, να μας αλλάξετε τα φώτα και στην πραγματικότητα να έρθετε στο τέλος να μας πείτε: αχ, συγγνώμη, ήταν λάθος το πρόγραμμα τελικά. Αλλά λάθος ξελάθος. Καλά κάνατε και τα κάνατε όλα αυτά. Και επειδή εγώ είμαι της άποψης ότι και τα τρία μνημόνια ήταν και κακά και δεν πέτυχαν τον στόχο τους, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς να πεις ποιο ήταν το χειρότερο από τα τρία μνημόνια. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας κόσμος που αν τους πεις, ξέρω εγώ, τι έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήρθε και μου έκοψε τη σύνταξη, για παράδειγμα. Σωστά, σωστά. Αν του πεις ότι ο Τσίπρας έβαλε τη 13η μείωση σε σειρά των συντάξεων, θα σου πει αλήθεια? Διότι έχει μπει πλέον πολύ στο μεδούλι μας ότι ο Τσίπρας έκανε τα χειρότερα. Δεν λέω αν έκανε τα καλύτερα τα χειρότερα, λέω για το κομμάτι της επικοινωνίας, για παράδειγμα. Ήταν χειρότερες οι 12 προηγούμενες σε σχέση με τη 13η μείωση στις συντάξεις. Μπορεί η 13η να ήταν το η σταγόνα που πλημμύρισε το ποτήρι, για παράδειγμα, που ξεχύλισε το ποτήρι. Άρα να ήταν η μείωση που έλεγες ως εδώ δεν αντέχω άλλο. Σωστά, σωστά. Αλλά προηγήθηκαν και 12 μειώσεις πριν. Οπότε να το δούμε ως πακέτο. Και εγώ θα έλεγα να μην το βλέπουμε ως πακέτο από το 10 που ξεκίνησαν τα μνημόνια. Να το βλέπουμε ως πακέτο από πριν. Όταν κάποιοι ξεκίνησαν να μας οδηγούν στα μνημόνια, γιατί αυτά τα ξεχνάμε. Είναι σαν να γεννηθήκαμε κάποιοι ή ο κόσμος να ξεκίνησε το 10 που ξεκίνησε τα μνημόνια, ή ακόμα περισσότερο. Το 15 όταν ο Τσίπρας ήρθε με τα λάθη του, τα στραβά του, όλες αυτές τις απόψεις τις περίεργες ότι θα πάμε στην Ευρώπη και θα τους διαλύσουμε όλους και θα μας παρακαλάνε και θα τρέχουν από πίσω μας να μας δώσουν χρήματα και τα λοιπά και τα λοιπά, να κυβερνήσει. Όχι, να το πάρουμε από την αρχή το πράγμα και να δούμε τι δεν πήγε καλά, διότι αλλιώς δεν βλέπω να βγάζουμε άκρη. Εδώ είναι Παραπολιτικά, 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Απέναντί μου είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος, όπου του εύχομαι να έχει μια καλή σεζόν και αυτός, όπως και εμείς. Το λέω διότι στον αέρα συναντιόμαστε πρώτη φορά οι δυο μας για τη νέα σεζόν, οπότε εύχομαι καλή σεζόν, ανέμελη να είναι, ανέμακτη, να μην μας ενοχλούν, να είμαστε ήρεμοι κτλ. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή, για να είμαστε εντάξει. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα, και με αφήνει χώρο και χρόνο μαζί να διαλέξουμε τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στο 211-1080-880, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές? Είπε κατώτατο μισθό 1000 ευρώ μέσα στο 2027, μέσο μισθό 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Για τη φορολογική πολιτική, διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, νομίζω ότι αυτό θα συζητηθεί περισσότερο, 1% φόρος για το 1% των ισχυρών, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό το 1% των ισχυρών, δηλαδή πώς είναι αυτοί, με τι περιουσίες και τι αναμένεται να αφήσει στο ταμείο. Κυρίως για να έχουμε μια τάξη πραγμάτων, διότι καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το 1% των ισχυρών δεν είναι οι πραγματικά ισχυροί, διότι οι πραγματικά ισχυροί δεν εμφανίζουν τα πλούτη τους ως προσωπική υπηρεσία, αλλά σε μια εταιρεία στην Κουαλαλουμπούρ, ξέρω εγώ, ή στο Trinidad Tobacco ή σε άλλους φορολογικούς παραδείσους, και οι ίδιοι εμφανίζονται με ένα εισόδημα υψηλό αλλά κανονικό, όχι τόσο υψηλό που να μπορείς να πεις ότι θα ενταχθούν στο 1%. Αυτά τα μέτρα που ακούγονται κατά διαστήματα αρκετά συχνά εντυπωσιακά είναι, δεν ξέρω αν είναι αποδοτικά όσο θα θέλαμε. Για τη μάχη στην ακρίβεια, μείωση στο 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, 400 εκατομμύρια στοιχίζει αυτό το μέτρο, και εδώ γεννούνται πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τι είναι τα βασικά, ψωμί, γάλα, καμπά και τα λοιπά. Okay, αλλά ενώ είναι σε όλα, είναι σε κάποιες κατηγορίες, είναι στα βασικά των βασικών, θέλει εξειδίκευση όλο αυτό το μέτρο, και αν μπορούμε να το ελέγξουμε κιόλας, διότι υπάρχει και ένα ζήτημα. Θα περάσει δηλαδή αυτό το μέτρο στην αγορά? Μείωση μέσα σταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, και αυτό είναι ένα μέτρο που έχει κόστος. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές κοινωνίες, εδώ και αν έχει κόστος. Για την παιδεία, αύξηση αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς των εκπαιδευτικών, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένα κεντρικό στοιχείο της ομιλίας θέση του Αλέξη Τσίπρα, όπου λέει ότι δεν θα οδηγεί το Λύκειο σε μία διαδικασία που για 7 ή 10 μέρες θα κρίνεται το μέλλον των παιδιών, αλλά η πορεία τους στο γυμνάσιο και στο λύκειο θα τους οδηγεί σε ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, και από εκεί θα κρίνεται αν θα μείνουν ή όχι. Και φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε κάθε φοιτητή περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του. Μία ενίσχυση για τους φοιτητές που θα είναι στην περιφέρεια, 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι αυτοί οι 80.000 φοιτητές που θα μπουν φέτος και θα βγουν σε 5 χρόνια, θα κοστίζουν περίπου 2 δις στο κράτος. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Είναι σημαντικό το μέτρο? Είναι σημαντικό το μέτρο. Είναι εφικτό οικονομικά? Δεν ξέρω. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι είναι εφικτό. Για την υγεία, τέλος συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, αύξηση 500 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών, θέσπιση εθνικής ολοκληρωμένης εγγύησης φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια και Αλτσχάιμερ, για το στεγαστικό πρόγραμμα ανέγερσης 50.000 νέων κατοικιών, ίδρυση οργανισμού κοινωνικής προσιτής κατοικίας που θα αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση νέων καινών κτηρίων και την επιστροφή σπιτιών στην μακροχρόνια μίσθωση. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι της ομιλίας Τσίπρα είναι ότι επιστρέφουμε στο δημόσιο, επιστρέφουμε στο κράτος, δηλαδή επιστρέφουμε σε ένα κράτος που έχει κοινωνική πρόνοια μεγαλύτερη και ένα δημόσιο που μετέχει περισσότερο στα πράγματα. Αυτό στοιχίζει για να λειτουργεί. Έχει παραδώσει και συγκεκριμένους αριθμούς ο κ. Τσίπρας, δεν τα είπε στον αέρα. Τώρα, αν αυτοί οι αριθμοί έχουν ή δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αυτό είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα. Έχει ενδιαφέρον πολύ να δούμε πόσο μπορεί να έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Το Σάββατο στην ομιλία του Πρωθυπουργός θα παραθέσει και αυτό το δικό του πλάνο για την τετραετία, γιατί και του κυρίου Τσίπρα τετραετίας είναι το πλάνο, να δούμε, να συγκρίνουμε και σε επίπεδο αριθμών αλλά και σε επίπεδο στόχων και πλαισίου, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Το πλαίσιο της κυβέρνησης, το πώς θα κινηθεί, τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου κάθε κόμματος, πώς το έχει στο νου του και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, όλο αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, ο κ. Τσίπρας είπε αποκέντρωση, και αυτή η αποκέντρωση θα έρθει, λέει, και σε κυβερνητικό επίπεδο. 4 υπουργεία θα μεταφερθούν στην περιφέρεια για να μπορούν έτσι να γίνει αποκέντρωση. Δεν είμαι πολύ βέβαιος τώρα ότι μεταφέροντας 4 υπουργεία στην περιφέρεια έρχεται αποκέντρωση, ούτε ότι μπορεί να λειτουργήσει και πολύ εύκολα αυτό με την αποκέντρωση των υπουργείων στην περιφέρεια, δηλαδή τη μεταφορά τους στην περιφέρεια. Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς για να πετύχουν όλα αυτά, δεν ξεκινάμε μεταφέροντας το Υπουργείο Τουρισμού στο Ηράκλειο, που λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά αλλάζοντας τη λειτουργία του κράτους. Να μην χρειάζεται να είναι αθηνοκεντρικό το κράτος μας, να μην είμαστε 5 εκατομμύρια Έλληνες στην Αθήνα, διότι αν είναι 5 εκατομμύρια Έλληνες στην Αθήνα και 5 υπουργεία στην περιφέρεια, δεν αλλάζει κάτι από τη λειτουργία του κράτους. Το ζήτημα είναι να δοθούν ευκαιρίες ώστε τα 5 εκατομμύρια Έλληνες αρχίζουν να απλώνονται πάλι στην υπόλοιπη χώρα. Και αυτό χρειάζονται κίνητρα, αλλαγή του μοντέλου, κοινωνικές δομές στον τόπο που πρέπει να πάνε οι άνθρωποι, διότι δεν μπορείς να πας σε ένα χωριό και να πρέπει να ταξιδέψεις 180 χιλιόμετρα, ξέρω, για να πας στο νοσοκομείο, ούτε για να κάνεις μια δουλειά με την εφορία να πρέπει να ταξιδέψεις μια ώρα για να πας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Να μου πεις, ψηφιακά θα λύνονται όλα αυτά. Ωραία, ψηφιακά. Αλλά τώρα λύνονται ψηφιακά? Δεν το βλέπω. Δεν έχει μόνο Τσίπρα και ελληνική επικαιρότητα η πραγματικότητα, αν και με τη ΔΕΘ μπροστά καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Έχει και το πλούσιο γεωπολιτικό, την πλούσια γεωπολιτική ένταση που βλέπουμε έτσι να φουντώνει από διάφορες πλευρές, ο άξονας Ρωσίας, Κίνας και Ιράν, που ξανά αρχίζει και δυναμώνει αυτός ο άξονας. Η ένταση Ρωσίας-Γερμανίας, όπου εδώ μοιάζει να δημιουργείται ένας νέος ψυχρός πόλεμος, Γερμανοί και Ευρωπαίοι να είναι εναντίον της Μόσχας, οι υβριδικές προκλήσεις από την Μόσχα, τα drones που έφτασαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και όλη αυτή η αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι Ρώσοι για την επίθεση. Από την άλλη, αναρωτιέσαι αν το έχει κάνει η Ρωσία, τι ήθελε να κάνει η Ρωσία. Δηλαδή, να κάνει τι, να πει ότι με δύο drones είμαι εδώ και εισβάλλω σε νατοϊκό έδαφος, γιατί η Γερμανία είναι ΝΑΤΟ, όχι μόνο ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά νατοϊκό έδαφος, και ανοίγω την κερκόπορτα της τρέλας, διότι υπάρχει το γνωστό άρθρο που λέει ότι αν επιτεθείς σε ένα νατοϊκό μέλος, το ΝΑΤΟ ολόκληρο θα σου επιτεθεί. Και να κάνει τι, να παίξουν λίγο με τα drones και άντε φύγαμε, να γίνει πόλεμος υβριδικός, να ανοίξει η πύλη της κολάσεως για ένα πυρηνικό πόλεμο, να κάνει τι, τι έχει στο μυαλό του δηλαδή ο Πούτιν κάνοντας κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι, ρε παιδιά, μήπως και δεν ήταν ο Πούτιν και ήταν κανένας άλλος προσπαθεί να μας δημιουργήσει ζήτημα. Να μου πεις τώρα, η Ρωσία το μόνο που λέει είναι δεν ισχύουν όλα αυτά και δεν προσπαθεί να αποδείξει κάτι άλλο, αλλά δεν ξέρω. Στην εποχή της τρέλας όλα πιθανά. Σκέψω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στην εξουσία για να σώσει τους Αμερικανούς από την φτώχεια, την ακρίβεια και την κακή διακυβέρνηση του Biden, και ξαφνικά βρέθηκαν οι Αμερικάνοι να λένε τι μας έχει βρει εδώ πέρα, με ακρίβεια, με φτώχεια, με ενεργειακό πρόβλημα που δεν είχε ποτέ, δεν είχαν ποτέ οι ΗΠΑ, με πανάκριβη βενζίνη, με πληθωρισμό πάρα πολύ ψηλά, και τα ομόλογα και το χρέος των ΗΠΑ να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, και οι ΗΠΑ από εκεί που ήταν πάντα ο θεματοφύλακας θεωρητικά και μια ισχυρή οικονομία, να είναι κομμάτι, ίσως και το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος αυτή τη στιγμή, βλέποντας μια εξαιρετικά έντονη κινητικότητα στις αγορές, αναταραχή και προβληματισμό που αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ομολόγων που τρέχουν και δεν φτάνουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τουρκικές απειλές έχουμε με το
1: 2000 FM.
0: Να επιστρέφει δηλαδή στην αποστρατικοποίηση των νησιών, να συνεχίζει τις προκλήσεις, να περνάμε πάλι σε μια περίοδο έντασης με την γείτονα χώρα. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι και η τελευταία φορά. Η αλήθεια είναι ότι εκλογές εμείς, εκλογές και ο Ερντογάν θα ήθελε να κάνει μέσα στο 2027. Καταλαβαίνουμε ότι τα ήρεμα νερά δεν τον συμφέρουν αυτή τη στιγμή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις ουρές επίσκεψης Καλίν, του αρχηγού της MIT, της τουρκικής MIT, των μυστικών υπηρεσιών στην Αθήνα, που δεν επιβεβαιώνεται από την Αθήνα, αλλά δεν θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί και κάτι τέτοιο. Μάλιστα, σήμερα οι πληροφορίες που δημοσιεύουν τα νέα, γιατί τα νέα δημοσίευσαν την πληροφορία χθες, αναφέρουν και επίσκεψη στο Μαξίμου του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Ενδιαφέρον θα έχουν όλα αυτά, θα τα δούμε στην πορεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Τέλειος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
11: Διαβάστε στην απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτό δέντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. ΕΦΑΠΑΞ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: 52 χρόνια από την 3η του Σεπτέμβρη τη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ σε ένα άλλο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο που διαμόρφωσε τις εξελίξεις. Το ΠΑΣΟΚ του 1974 είναι ένα άλλο ΠΑΣΟΚ από σήμερα. Οι ιστορικοί όροι και οι ανάγκες εποχής το δημιούργησαν, αλλά από τότε τα πράγματα άλλαξαν και πολλά χρόνια. Από την 3η του Σεπτέμβρη του 1843, την μόνη συνταγματική επανάσταση στη χώρα μας σήμερα, που ο Όθωνας αναγκάστηκε να βγει στο παράθυρο για να αντιμετωπίσει τους επαναστατημένους Έλληνες. Ήταν 3 Σεπτέμβρη του 1843 και ο λαός απαιτούσε σύνταγμα. Η μέρα που πολιτικοί, λαός και στρατός συγκεντρώθηκαν έξω από τα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και εξεγερμένοι απέναντι στην απολυταρχική μοναρχία, απέτησαν από τον βασιλιά Όθωνα τη θέσπιση συντάγματος και υπό τον συνταγματάρχη Καλέργη τις φωνές των Αθηναίων που φώναζαν σύνταγμα-σύνταγμα και τον Μακρυγιάννη που ήταν και αυτός εκεί, ανάγκασαν τον βασιλιά να υποχωρήσει. Συγκλήθηκε η Εθνική Συνέλευση, η οποία εκπώνησε το Σύνταγμα του 44, του 1844, που καθιέρωσε τη συνταγματική μοναρχία. Το Σύνταγμα ήταν προϊόν συμφωνίας βασιλιάς και αντιπροσώπων του λαού, αλλά δεν ευτύχησε. Ο βασιλιάς επενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές, στο σχηματισμό κυβερνήσεων, παραβίαζε τις ελευθερίες του τύπου και των πολιτών. Χρειάστηκαν ακόμα 2 δεκαετίες. Φτάσαμε στο 1862, στις 10 Οκτώβρη του 1862, όταν ένα νέο κίνημα, και πάλι με τη συμμετοχή στρατού και πολιτών, αλλά με πολύ ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή και μετά από τοπικές εξεγέρσεις και αιματηρές διώξεις, ανέτρεψαν τον Όθωνα και κατάργησαν τα δικαιώματα της πρώτης δυναστείας. Και από τότε συζητάμε για το Σύνταγμα, που τόσο πολύ το χρειαζόμαστε και τόσο πολύ το βιάζουμε όταν χρειάζεται. Αυτός είναι ο Νίκος Ξυλούρης από το μεγάλο μας τσίρκο, τότε που αυτή η θρυλική, μυθική παράσταση μέσα στα χρόνια της Χούντας, βασισμένη στην 3η του Σεπτέμβρη του 1843, μετέφερε όλες τις σκοτεινές ημέρες της δικτατορίας, έτσι ώστε θεωρητικά να μην το καταλάβουν οι δικτατόρες. Έπαιξε η παράσταση με ασφαλίτες πάντα μέσα να προσπαθούν να καταλάβουν οι κακόμοιροι τι ήταν αυτό που έλεγαν οι άλλοι πάνω στην σκηνή. Τα καλά ραντεβού δεν σταματάνε, τα καλά ραντεβού δεν χαλάνε. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι δεν λένε? Γι' αυτό και εμείς και φέτος θα συνεχίσουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κάθε Παρασκευή θα είναι το ραντεβού, απλά σήμερα Πέμπτη. Όχι, δεν σας μπερδεύω, απλά εγώ αύριο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ. Άρα είπα να κάνουμε σήμερα το ραντεβού μας με τον κύριο Μητρόπουλο για να συζητήσουμε τι είναι αυτό που περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να εξαγγείλει στην ΔΕΘ και τι μπορεί να σημαίνει για τους συνταξιούχους. Τα τηλέφωνα γνωστά 211-1080-880 και radio@parapolitica.gr. Αν έχετε κάποια ερωτήματα, αλλά ξαναλέω, σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο με το τι μας περιμένει στην ΔΕΘ. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, καλή σεζόν.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Καλή ραδιοφωνική νέα περίοδος, επιτυχίες και καλές ειδήσεις να λέτε για τον απλό πρώτα καθημερινό κόσμο. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα συνεχίσουμε να εκλαϊκεύουμε χρήσιμες, όπως κάνει η εξαιρετική εκπομπή σας και άλλοι συναδελφοί σας στο ραδιόφωνο, να εκλαϊκεύουμε χρήσιμες ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο. Όλοι και εμείς θα ανέβουμε και εγώ θα ανέβω, διότι είναι σημαντική κομβική αυτή η ΔΕΘ. Αναμένουν οι συνταξιούχοι, αναμένουν άλλες κοινωνικές κατηγορίες. Θα διαδηλώσουμε. Πρώτα πρέπει να φύγει αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, ο χειρότερος νόμος της Ευρώπης. Και δυστυχώς η κυβέρνηση σήμερα, ενώ υπεσχέθη το 19 και για 7 χρόνια σχολαστικά τον εφαρμόζει, πρέπει να δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, που οι βασικές διατάξεις του έχουν περάσει στο νόμο Βρούτσι. Άρα δεν είναι ότι εφαρμόζει τον χειρότερο νόμο, τον ασφαλιστικό, που οι νέοι συνταξιούχοι από το 30 και μετά δεν θα παίρνουν σύνταξη, αλλά θα παίρνουν επιδόματα λόγω του νέου υπολογισμού της σύνταξης, ότι θα μετρούν όλοι οι μισθοί όλου του εργασιακού βίου, δεν θα μετρούν μόνο οι τελευταίοι καλύτεροι πιο αναπτυγμένοι μισθοί. Άρα λοιπόν κεντρικός στόχος του συνταξιωτικού κινήματος νομίζω πρέπει να είναι η εκδέσμευση αυτή τη φορά του Πρωθυπουργού ή όποιοι προκύψουν μετά τις εκλογές να καταργήσουν τις βασικές διατάξεις, σκληρές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, Βρούτσι προσθέτω, διότι η απόλυτη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου είναι ο νόμος Βρούτσι, επειδή ενσωμάτωσε τις σκληρότερες ρυθμίσεις, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση όλο τον εργασιακό βίο, την κλιμάκωση των αναπήρωμα με βάση το ποσοστό, ό,τι χειρότερο υπάρχει στο διεθνές ασφαλιστικό σύστημα που έκανε ο νόμος Κατρούγκαλου, που λέει ότι αν έχεις ποσοστό αναπηρίας πάνω από το 80% παίρνεις ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Αν έχεις από 67 ως 80% παίρνεις το 75%. Και αν έχεις από 50% έως 67% παίρνεις τη μισή εθνική σύνταξη. Δυστυχώς αυτή η διάταξη του νόμου Κατρούγκολου που πέρασε και στο νόμο Βρούτσι διακρίνει με έναν ιδιότυπο απαράδεκτο κοινωνικό ρατσισμό τους αμαίας συνταξιούχους. Όποιος έχει μέχρι 67 ακόμη τα 100 παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη εφόρου ζωής όσο έχει αυτό το ποσοστό. Άρα αυτές οι διατάξεις πρέπει να εκλείψουν. Πρέπει να φύγει αυτός ο νόμος κυρίως με τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των μελλοντικών συνταξιούχων και κυρίως στη 13η σύνταξη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί η κυβέρνηση να βλέπουν οι συνταξιούχοι, κύριε Κλώσσα, να φεύγουν 13 δισεκατομμύρια επειδή πιέζουν κεντρικές κυβερνήσεις της Ευρώπης που μας δάνεισαν. Κυρίως η Γερμανία, η Γαλλία, αυτές πιέζουν για να προπληρώνουμε τα δάνεια του πρώτου μερικώς και του δεύτερου μνημονίου και να δίνουμε 13 δισεκατομμύρια το 26 για προπληρωμές που πρέπει να κάνουμε σε 20 και 30 χρόνια και να λέει η κυβέρνηση δεν έχω 1,5-2 δις να δώσω τα δώρα, τόσο είναι τα καθαρά, τα 3, 4, 5 που λένε κάποιοι υπουργοί, ανοήτως τα λένε, 2 δις καθαρά είναι μαζί και των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, διότι όλα άλλα είναι φόροι και παρακρατήσεις. Άρα λοιπόν, και ενώ υπάρχει το ΑΚΑΓΕ, ένα ταμείο που έχουν σωρευτεί εκεί 24 δις, που είναι κλεμμένες τις φορές των συνταξιούχων από τον ιδιότυπο φόρο ΕΑΣ, υπέρ ΕΑΣ, που ισχύει για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις από το 10 και 11, έχουμε 2026, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, μόνο το 26, θα πάρει ένα δίσο ΕΦΚΑ από τη φορά ελληνικής συνταξιούχων. Όχι μόνο παίρνουν οι συνταξιούχοι κάτι της από τις απώλειες που είχαν, αλλά ακόμη και το 2026 θα πληρώσουν 2,5 δις υπέρ υγείας, 6% και 1 δισεκατομμύριο υπέρ ΕΑΣ. 3,5 δισεκατομμύρια θα πληρώσουν το 26 και το 27 αν δεν καταργηθούν αυτές τις διατάξεις υπέρ ΕΑΣ και υπέρ υγείας.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν.
0: Ωραία, πάμε λίγο στο διατάφτα που λένε με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα για το τι μπορεί να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για αυτό το επίδομα που δίνεται στο τέλος του χρόνου, ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί κατάτι για τους συνταξιούχους, μπορεί να μην υπάρχουν και τα ηλικιακά όρια.
1: Να φύγουν οι κόφτες, ναι, διότι ναι. Κύριε Κλώσσα, από το τρακοσάρικο που είναι σωστό θεσμό. Θα καταβληθεί, θα καταβάλλεται, λέει ο νόμος, το Νοέμβριο καθέτους. Είναι σωστό μέτρο.
0: Ναι.
1: Αλλά αποκλείονται 800.000 συνταξιούχοι. Εκ των οποίων, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, αποκλείονται 450.000 χαμηλοσυνταξιούχων λόγω, όπως προείπατε σωστά, του ηλικιακού κόφτη. Τι σημαίνει, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, ότι μόνο όποιος έχει συμπληρώσει το 65ο. Το 25, το 2025, το προηγούμενο έτος, αυτός θα πάρει το επίδομα του 26.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτός ο ηλικιακός κόφτης δεν αποκλεί μόνο υψηλό συνταξιούχους. Αποκλεί, όπως προείπα, 450.000 τους μετρήσαμε με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ και η ΔΙΚΑ ΗΛΙΟΣ, το σύστημα που μετράει και καταβάλει συντάξεις, είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, είναι αυτικοί μας που βγαίνουν ακόμη κάπως νωρίτερα και τα βαρέα και αντιγυνά που βγαίνουν κάπως νωρίτερα. Αυτοί φταίνε που βγαίνουν λόγω των ισχυουσών διατάξεων. βγαίνουν πρώτου 65ου. Άρα ηλικιακό κόφτη. Ναι. Και τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Ακούμε κι εμείς, και είναι χθεσινή πληροφορία, ότι αυτό θα το βαφτίσει 13η συντάξη.
0: Αυτό πήγα να σας πω. Εάν προσεγγίσει την εθνική σύνταξη αυτό το επίδομα.
1: Όχι, όχι το κάνει, τώρα. Θα το εξαγγείλει. Ναι. Τολμώ, θα είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Φαίνεται ότι έχουν καταλήξει να πάρουν από μία εθνική σύνταξη που είναι σήμερα 446 ευρώ και 60 λεπτά. Που παίρνει την αύξηση κατέτος και η Εθνική Σύνταξη του χρόνου θα είναι 460 ευρώ, θα δώσει μία Εθνική Σύνταξη σε όλους, πιστεύω ανεξαιρέτως, χωρίς εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Το πρώτο μέτρο λοιπόν είναι μία ολόκληρη Εθνική Σύνταξη σε όλους. Εκεί έχει καταλήξει η κυβέρνηση.
0: Αυτό θα είναι τα 400 συν μια Εθνική Σύνταξη.
1: Α, όχι.
0: Όχι. Θα είναι τα 300 να φτάσει μια Εθνική Σύνταξη.
1: Το 300άρικο θα διευρυνθεί και θα αυξηθεί και θα γίνει μια Εθνική Σύνταξη. Αυτό φαίνεται θα εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αναζητούσαν κάποια χρήματα. Το μέτρο για τις συντάξεις κυρίας είναι σε σωστή κατεύθυνση. Πήραν τις διπλές συντάξεις αρκετές χιλιάδες, 8.500. Κάποιοι δεν θα γυρίσουν αναδρομικά πίσω και δεν θα ισχύσει ο άλλος σκληρός θεσμός του νόμου Κατρούγκαλου να κοπεί μια εθνική σύνταξη από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου. Αλλά η μεγάλη αδικία κάνετε αγώνα κι εσείς και ο σταθμός σας. Η μεγάλη αδικία, γιατί να εξαιρεθούν από την καλή αυτή ρύθμιση, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, χείρες και χείρη, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί να βάλει τον κόφτη και εδώ, κύριε Κλώσσα. Γιατί να πει ότι μία συνταξιούχος του Μαρτίου του 16, χειρίες εννοώ, θα παίρνει στο 1.450, αλλά μία συνταξιούχος χειρίας ένα μήνα μετά, του Μαΐου του 16, θα παίρνει στο 1.700. Η μία στο 1.000 θα παίρνει 700 εφόρες ζωής και άλλη με σύνταξη 1.000 ευρώ θα παίρνει 350 εφόρες ζωής. Είναι μία αδικία. Και επειδή θα οργανωθούν δικαστήρια και θα επιδιώξουν οι αδικημένοι και οι αποκλεισμένοι των θετικών ρυθμίσεων να πάνε στα δικαστήρια, θα κερδίσουν. Εμείς παρά το ότι έχουμε μεγάλο νομικό δίκτυο, λέμε να μην προσφύγει ο κόσμος, να πιέσουν πολιτικά, να εντάξει και τους συνταξιούχους λόγω θανάτου προνόμου Κατρούγκαλου στην ευεργετική, στη θετική αυτή ρύθμιση, να μην προκληθούν ανέξοδες, δαπάνες για αυτούς που απεκλείστε.
0: Σωστό.
1: Και το τρίτο που μέτρο είναι στο τραπέζι, το έχουμε πάλι συζητήσει στην εξαιρετική εκπομπή σας, είναι λέει η ανακλιμάκωση της ΕΑΣ. Αυτό που λέμε ότι θα δώσουν ένα δις φέτος υπέρ ΕΑΣ στην συνταξιούχοι. Γιατί να μην καταργηθεί αυτός ο ιδιότυπο φόρος των συντάξεων. Σε έκτακτες συνθήκες το 10 και το 11, απαραδέκτος και τότε, είπαν να πληρώνουν οι συνταξιούχοι 3 έως 14% επί των κυρίων συντάξεων και 3 έως 10% επί των επικουρικών για τις έκτακτες, είπανε τότε, συνθήκες.
0: Είναι η γνωστή εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτό το ένα δις που θα πάρει και φέτος ο ΕΦΚΑ από τους συνταξιούχους. Γιατί να υπάρχει αυτός ο ιδιότυπος φόρος το 26. Δεν μας λένε βγήκαμε από τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει κάτι να ανασάνουν και συνταξιούχοι.
0: Εδώ υπάρχει ένα σενάριο να μπει ένας κόφτης γύρω στα 1.400 ευρώ. Δηλαδή από εκεί και πάνω μόνο να υπάρχει κράτηση
1: Σωστά. Ναι. Επειδή τώρα λειτουργεί αυτός ο ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων ως φόρος επί εισοδήματος.
0: Ναι.
1: Και διπλοφορολογούνται αυτοί. Και πληρώνουν φόρο εισόδηματος από το πρώτο ευρώ και πληρώνουν και ΕΑΣ από το πρώτο ευρώ. Και τώρα τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αμβλύνει την αγριότητα αυτού του μέτρου της πρώτης μνημονιακής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Είπε, λέει, ότι θα υπάρχει η φορολόγηση, η περικοπή ενδιαμέσως των κλιμακίων. Από τα 1.468 αρχίζει να πέφτει το 3% και μεταξύ κλιμακίων θα μπαίνει ο κόφτης. Άρα θα υπάρχει κατά 30% μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Κατά 30% έχουμε υπολογίσει εμείς 28 με την ανακλιμάκωση, με την φορολόγηση μεταξύ των κλιμακίων, όχι από το πρώτο ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς ζητάμε και το συνταξιουχικό κίνημα πιστεύω, το έχετε ακούσει, έχετε συζητήσει και με άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους, ότι πρέπει να καταργηθεί αυτός ο φόρος επί των συντάξεων που δυστυχώς το 2026 πληρώνουν. Μάλιστα. Και είναι μεγάλος και ακριβώς φόρος που δεν τον αντέχουν οι συνταξιούχοι περαιτέρω.
0: Κυριακή κοντιγιορτή, για την ακρίβεια Σάββατο. Κοντιγιορτή, το Σάββατο βράδυ θα μάθουμε τα πολλά. Την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε και διευκρινήσει από τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου και Δευτέρα πρωί ως συνήθως η εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Άρα νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε ξανά για να δούμε ακριβώς ποια τι περιλάμβανε αυτό το καλάθι της ΕΔΕΘ. Σας ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, καλή σας ημέρα.

περισσότερο από εβδομάδα σε σχέση με το τι περιλαμβάνει το πακέτο. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιες από τις πιο σημαντικές πράξεις στη ζωή μας χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί, το All Win Cares προσκαλεί στη Νέα Μάκρη, στην αίθουσα Θάλπος, για μια δράση θελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Σε περίπου 15 λεπτά μπορείς να προσφέρεις αίμα και να χαρίσεις ελπίδα σε ασθενείς που έχουν ανάγκη. Παράλληλα, με ένα απλό δείγμα σάλιου μπορείς να εγγραφείς ως εθελοντής διότης δότης μυελού των οστών, δίνοντας σε ένα ασθενή τη δυνατότητα για μια νέα αρχή. Φεύγω με τι άμμο, γιατί το 1977 κυκλοφόρησε αυτό, το 1947 όμως γεννήθηκε ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης, και όταν ο Ιταλός τραπεζίτης έμπαινε στο MIT και ξεκίναγε την καριέρα του οικονομολόγος, ο Ούμπερτο Τότσι έκανε μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι. Τώρα, αν τον αγαπήσαμε τον Μάριο Ντράγκη στη συνέχεια ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα. Διαφημίσεις.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια!
5: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
4: Ναι, κάποια προτίμηση?
5: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Logger. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Logger στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Logger σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
13: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.

0: άσπεζο παγλαμάς.
1: Αυτή είναι η Κατερίνα Τζοβάρα. Στο ρίξε μια διπλοπενιά με μισθλέ σα Γιάννη Δαλιανίδη από την περίφημη ταινία Νόμος 4.000. Γιατί σαν σήμερα το 1958 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πρεσβύτερου, αποφασίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Και εγώ το επαναφέρω ως πρόταση, παιδιά, διότι υπάρχουν πολλά παλιόπαιδα ανάμεσά μας. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έχουμε κουρέψει τον Τέτσικα. Διότι δεν ήταν καλός. Εγώ με κούρεψαν την προηγούμενη σεζόν. Μου τα άφησαν τώρα γιατί ήμουν ήρεμος το καλοκαίρι. Με ξαναξυρίσουν τώρα από Οκτώβρη. Η κουρά των αμνών, ανόητε, που έλεγε και ο άλλος στο Λούπα και Παραλλαγή. Να έρχονται πίσω, παιδιά, ιδέες, διότι έτσι κι αλλιώς σε πάρα πολλά κομμάτια παίρνουμε μπρος προς τα πίσω για να τρέξουμε μπροστά. Δηλαδή, το σκέφτεσαι ότι καμιά φορά η χώρα, όχι η χώρα, ο πλανήτης ολόκληρος, δηλαδή, κάνει βήματα προς τα πίσω. Να είναι καλά και ο Ντόναλντ Τραμπ που βοηθάει σε αυτό. Πέτρος Αναγνωστάκης, παιδιά, ο νόμος 4.000. Τσακατσούκα και νταπαντουπα νταπανταπ.

0: Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια πια.
1: Στη στράτα που καταστρέφονται τα νιάτα.
0: Με το νόμο 4.000 θα σας αφήσω στα χέρια του Βασίλη Τέτσκα, διότι είπαμε, τον κουρέψαμε, άρα έχει σοβαρευτεί πλέον. Θα πει το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέφουμε εμείς μετά. Μπορεί να μας κουρέψουν μέχρι να επιστρέψουμε.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα αυτή την 5η, 3 του Σεπτέμβρη, ιστορική 3 του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια από την διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη.

0: Ωραία χρόνια. Ωραία.
1: Το λέει και γεμίζει το στόμα της και η ψυχή της. Θανάση Αθανασόπουλος στους ήχους και διαβάζει τη σκέψη μου και το κάνει ηχητικό μήνυμα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211-1080-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα μηνύματά σας, τα καλά, τα κακά ή τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε και έξω. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από πρωί-πρωί τις καλημέρες της και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες. Καλημέρα στην Άννα. Όχι, δεν συγκρίνω τα σκάνδαλα με την εντυμότητα. Δεν ξέρω αν το ένα είναι σκάνδαλο και το άλλο είναι εντυμότητα. Τα προγράμματα συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Τσίπρας, θα το συζητήσουμε και σε λίγο, είχε και μια αναλυτική αναφορά σε σχέση με τα σκάνδαλα και τη σκανδαλολογία και όλα αυτά. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Γιατί στην Αθήνα λέει μετακινούνται γρηγορότερα? Όχι, προφανώς και δεν μετακινούνται γρηγορότερα. 100 μέτρα σε 30 λεπτά. Και λίγα λες μεταξύ μας. Διότι άμα μπλέκεις την κίνηση της Αθήνας, δεν πας πουθενά. Γνωστά ονόματα, Τσοχατζόπουλος, Γιαννόπουλος και διάφοροι άλλοι, κάποια άλλα παιδιά μπουμπούκια στέλνει ο Βαγγέλης. Όπως όλοι, έτσι και το Πασόκ, και τους καλούς και τους κακούς, δεν λέω τώρα για τον Τσοχατζόπουλο και τον Γιαννόπουλο. Οι νεκροί δεν δικαίονται έτσι κι αλλιώς. Κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού. Επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά, για να μην έχουμε μια ανησυχία. Δηλαδή, έβγαινε και ήταν άδειοι δρόμοι και λέει: παιδιά, κάτι δεν έχει γίνει καλά. Μήπως έχω βγει λάθος μέρα, μήπως δεν είναι σήμερα η μέρα που πρέπει να πάω στη δουλειά. Από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο. Από Νέα Φιλαδέλφια, λίγο κάτω από Νέα Φιλαδέλφια, ξεκινάει η κίνηση περίπου από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι και την Λένορμαν στην κάθοδο. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών φορτωμένη όπως πάντα προς Καραμαγκά. Η έξοδος του Σχιστό φορτωμένη όπως πάντα προς Καραμαγκά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, κίνηση στην άνοδο της Αρδιτού, κίνηση στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου μέχρι και το Χίλτον. Και λίγο έχει αρχίσει και φορτώνει πολύ λίγο όμως εκεί στον Καρέα, στον περιφερειακό. Άλλα προβλήματα δεν βλέπω. Καταλαβαίνετε ότι μόλις έρθουν τα σχολεία, μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία, θα ξεκινήσουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κίνηση.

Ακούσαμε Donovan πριν, Sunshine Superman, γιατί με αυτό το τραγούδι ο Donovan έφτασε μια μέρα σαν σήμερα το 66 στην κορυφή των charts, τραγούδι για την Linda Lawrence, που ο Donovan ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της, και τώρα John Denver, Anisong, και αυτό κυκλοφορήσα σήμερα, ένα από τα ερώτερα ερωτικά τραγούδια του Denver. Χρειάστηκε περίπου 10 λεπτά για να γραφτεί, όταν ο Denver το 73 ανέβαινε μόνος του με ένα lift του σκι στο Aspen του Colorado. Ο γάμος του με την Άννη είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο και οι δύο τους είχαν μόλις συμφιλειωθεί, κοιτάζοντας τα βουνά, λέει ο ίδιος εξιστορώντας το πώς γράφτηκε το τραγούδι, άρχισε να φτιάχνει στο μυαλό του τη μελωδία και τους στίχους. Μέχρι να φτάσει στην κορυφή είχε φτιάξει το Anisong και αργότερα και το τραγούδι έφτασε στην κορυφή των Αμερικανικών και του Βρετανικού τσάρτ. Την κορυφή της πολιτικής αναζητά και ο Αλέξης Τσίπρας, ή αναζητά και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες είχαμε, θα μπορούσε να πει και κάποιος, επίσημη πρώτη, γιατί πια η παρουσία ενός πολιτικού στην ΔΕΘ και παρουσιάζοντας το πρόγραμμα τετραετίας του είναι και ίσως από τους σημαντικότερους σταθμούς για έναν πολιτικό. Έσπευσε να το κάνει και πριν πάει ο Πρωθυπουργός, πολλή κουβέντα και γι' αυτό. Πλούσιο το πρόγραμμα, μεγάλη και ομιλία, πολλά τα σημεία που έπιασε, ίσως περισσότερο από όλα έμεινε η κουβέντα για τα οικονομικά,

0: αλλά μίλησε και για άλλα πράγματα, και για διαφθορά και για το κοινωνικό κράτος και για το πώς βλέπει το κράτος ο ίδιος. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Στη Θεσσαλονίκη από κοντά τον παρακολούθησε ο Αντώνης Τελόπουλος, ο καλός συνάδελφος από το ΑΕΦ Μέριδα, και τον παρακάλεσα να πούμε δύο κουβέντες για το τι έγινε χθες εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Λίμωνο, χαρά μου. Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, αν νομίζω κάτι μπορούμε να κρατήσουμε από χθες, είναι ότι κατά το δημοσιογραφικό κλισέ, σίγουρα ο Αλέξη Τσίπρας ξαναζέστανε το πολιτικό θερμόμετρο πολύ έντονα, διότι η παρουσίαση του εθνικού του σχεδίου, του σχεδίου διακυβέρνησης που προτείνει για την επόμενη τετραετία, προκάλεσε πολύ γρήγορα και πολύ έντονα την αντίδραση της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας ξανά έτσι μια συζήτηση, επαναφέροντας μια συζήτηση μάλλον για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, αν αυτό είναι εύκολη παροχολογία και αν πεινάζει, όπως είπε η κυβέρνηση, την μπάγκα στον αέρα. Αλλά αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, πράγματι χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε μια γεμάτη κατάμεστη αίθουσα ενός γνωστού ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το σχέδιο, το οποίο στηρίζεται κυρίως σε δύο βασικούς άξονες. Από τη μία, στην πρότασή του για την δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, και από την άλλη την φορολογική δικαιοσύνη. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που πρότεινε σε αυτούς τους δύο άξονες, οι οποίοι ήταν και η βιομηχανική αναδιάταξη, η αναδιάταξη του βιομηχανικού χάρτη στην Ελλάδα με συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και, όπως είπες και εσύ, οικονομικές παρεμβάσεις που αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη στο 60%, μειώσεις την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και κατάργηση προκαταβολής φόρου για τις ατομικές
0: επιχειρήσεις,
1: ναι, και διάφορα επιδοτήσεις σε φοιτητές που σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια, μια σειρά μέτρων, μείωση του ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά, και μια σειρά μέτρων,
0: αύξηση του κατώτατου μισθού, αύξηση του μέσου μισθού,
1: πατριωτική εισφορά για αυτό το λεγόμενο 1% που σήκωσε και την πολύ σκόρη.
0: Ξέρουμε τι είναι αυτό το 1%, πόσοι άνθρωποι είναι αυτό το 1%, γιατί περιουσίες μιλάμε σε αυτό το 1%.
1: Αυτό είναι το μοναδικό που ίσως δεν έχει γίνει σαφές ακόμη, διότι χθες η Αμαλία έσπευσε μετά και την κυβερνητική ανακοίνωση να στείλει μια εξειδίκευση το μέτρο, την τεκμηρίωση, την οποία εξηγεί ακριβώς και το δημοσιονομικό χώρο που όπως θεωρεί ότι υπάρχει, αλλά και τα επιπλέον έσοδα τα οποία θα καταφέρει να συγκεντρώσει με τις προτάσεις περί δίκαιης φορολόγησης. Και εκεί νομίζω με έναν τρόπο επικεντρώθηκε χθες η συζήτηση, δηλαδή ότι η Αμαλία πόνταρε πολύ σε αυτό, στο ότι θα πρέπει να φανεί το σχέδιο κοστολογημένο. Γι' αυτό το λόγο πηγές κοντά στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα, επιμένω ότι όλα τα στοιχεία πάθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την ΑΔΕ, και αυτά επεξεργάστηκε ακριβώς ο κύριος Κουντεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών, παρουσιάζοντας ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που το κοστολογούν γύρω στα 7,5 δις.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, η κυβέρνηση βέβαια αντιτείνει ότι αυτό θα αγγίξει τα 13 δις, κάτι που είδαμε ότι πολύ σφοδρά απέκρουσε ο κύριος Κουντεντάκης χθες το βράδυ, εξηγώντας πως ο δημοσιονομικός χώρος, όπως όλοι ξέρουμε, γύρω στα θα δημιουργηθεί γύρω στα 5 δις, 5 κόμμα κάτι, και πιστεύω ότι θα πάρει και άλλα 2 δις από τη δίκαιη φορολόγηση. Δημιούργησε ένα πακέτο εκεί.
0: Ναι, που η δίκαιη φορολόγηση δεν είναι μόνο το 1% στο 1%, είναι και η φορολόγηση των μερισμάτων, η αύξηση του συμπληρωματικού συντελεστή σε μεγάλες ακίνητες περιουσίες, η κατάργηση ευνοϊκών φοροαπαλλαγών σε ψηλά εισοδήματα, η απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, η φορολόγηση των κερδών και διαφημιστική προβολή στα τυχερά παιχνίδια, η αύξηση του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών. Το διαβάζω από αυτό που έστειλε η Ελλάς, για να δούμε πώς θεωρεί ότι θα έρθουν τα χρήματα. Ξέρεις, νομίζω ότι πάντα θα αδικούμε σε αυτές τις συζητήσεις το σημαντικότερο κομμάτι, γιατί ναι, είναι σημαντικό το 1% στο 1%, είναι μια ανακοίνωση που θα σηκώσει σκόνη πάρα πολύ, ή ξέρω εγώ το... αυτό το μέτρο των 400 εκατομμυρίων το χρόνο για τους 80.000 φοιτητές στην περιφέρεια που θα παίρνουν από 500 ευρώ το χρόνο αν βγει η κυβέρνηση Ελλάς, αλλά περιέγραψε ένα νέο μοντέλο όχι μόνο για την ανάπτυξη της οικονομίας, για τη λειτουργία του κράτους θα έλεγα, που είναι εντελώς διαφορετικό θεωρητικά.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης,
0: ναι,
1: ναι. Συνδέοντάς το και με τη διαφθορά, όπου εδώ και καιρό βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας την περιγράφει ως έναν κρυφό, ως έναν αόρατο φόρο, υπονοώντας ότι αν δεν αλλάξει η νοοτροπία το κράτος, αν δεν παταχθούν τα φαινόμενα διαφθοράς, πολλοί πόροι κατασφανταλούνται εκεί. Επίσης περιέγραψε ένα μοντέλο αποκεντρωμένο,
0: ναι.
1: Έτσι, όταν πρότεινε ουσιαστικά τη μεταφορά υπουργείων στην περιφέρεια. Πρότεινε ειδική αμυντική ζώνη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πράγματι, αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Η πρόταση του χθεσινή ήταν μια ολιστική πρόταση του πώς αυτός αντιλαμβάνεται την αναδιάταξη του κράτους και του παραγωγικού μοντέλου, αλλά και του μοντέλου διακυβέρνησης.
0: Ναι. Τώρα, από τις εξαγγελίες μέχρι την εφαρμογή, εγώ πάντα θα έχω ως παράδειγμα τον νέο Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, που έλεγε πριν γίνει Πρωθυπουργός ότι τα μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν, τα κλειπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη για το μάρμαρα, τα κλειπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και μόλις έγινε Πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και επίσης δεν μπορώ να το κάνω εγώ, το κάνει το Βρετανικό Μουσείο. Ξέρεις, πολλές φορές όταν είσαι εκτός του χορού ή όταν είσαι απέναντι στην αντιπολίτευση, μπορείς να πεις πολλά πράγματα που δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις όταν γίνεις κυβέρνηση.
1: Είναι μεγάλη η απόσταση.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στην καρδιά και στο μυαλό, λέει, η απόσταση είναι τεράστια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω, Αντώνη, ότι από τα μεγαλύτερα ζητήματα, το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, που έχει να αντιμετωπίσει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι αν ο φόρος από τα μερίσματα θα φέρει 400 εκατομμύρια ευρώ ή αν θα φέρει 300 εκατομμύρια ευρώ, αλλά να πείσει ότι αυτή τη φορά αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει. Γιατί φεύγοντας από την κυβέρνηση, αυτό που έμεινε ως αίσθηση είναι ότι είχε πει πολλά προεκλογικά που δεν έκανε τίποτα όταν έγινε κυβέρνηση.
1: Ακριβώς αυτό προκαλεί, αν μου επιτρέψει, τη μεγαλύτερη αμηχανία στην αμαλία, κατά την άποψή μου. Και γι' αυτό το λόγο εστιάζουν τόσο πολύ στην κοστολόγηση, στις πηγές, ότι κανένα μέτρο δεν έχει εξαγγελθεί χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πηγή χρηματοδότησης, χωρίς ούτε καν να υποστηρίζουν ότι περιμένουν να πάρουν από την πατριωτική εισφορά αυτό που θα προκύψει για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμά τους. Θεωρούν ότι θα είναι ένα έξτρα μαξιλαράκι εσόδων η πατριωτική εισφορά, ότι είναι πολύ συντηρητικές οι προβλέψεις τους. Βέβαια, αυτό μου επιτρέψει ένα σχόλιο. Νομίζω είναι και σε μια παγίδα στην οποία η ίδια η Ελλάς πέφτει, να επιμένει, να δείχνει δηλαδή όλη αυτή την αμηχανία. Γιατί με έναν τρόπο είναι σαν να απορρίπτει ολόκληρη την παρουσία την κυβερνητική του Αλέξη Τσίπρα το 2015-2019. Μια παρουσία και μια διακυβέρνηση η οποία στην ιδρυτική της διακήρυξη η Ελλάς παίρνει ως έναν από τους κορμούς, από τους άξονες ίδρυσής της. Εκεί νομίζω υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια, στην πολιτική τα αποθυμένα πολλές φορές πρέπει να προσέχουμε πόσο τα βγάζουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι στο θετικό σίγουρα συγκαταλέγεται ότι έχουν πια περάσει στην αντίληψη ότι τα πράγματα πρέπει να είναι κοστολογημένα, να φαίνονται και έτσι. Και γι' αυτό, από ό,τι άκουσα ο κ. Κουμεντάκης, θες δήλωση στην τηλεόραση, ότι όταν ανοίξει πια, αρχίζει να δέχεται τι υπηβόητη επιτροπή για την αξιολόγηση των προγραμμάτων, του δημοσιονομικού κόστου των προγραμμάτων, η οποία, όπως φαίνεται, θα αρχίσει να δέχεται τα προγράμματα των κομμάτων από τη μία, την 1η Νοέμβρη και μετά, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανεξάρτητη κοστολόγηση του προγράμματος.
0: Το μαλευράσι θα γίνει τότε, μόλις ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όλοι θα τσακώνονται με όλους για το πόσο κοστίζει και ποιος έχει κάνει την αξιολόγηση. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι κάποια στιγμή να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, για να μην τάζουμε λαγούς με πετραχίλια σε όποιον μιλάει ελληνικά. Και επειδή χθες, ας πούμε, η αίσθηση όλα αυτά του πράγματος ήταν δύο μηνύματα που δέχτηκα από δύο φίλους. Ο ένας μου έστειλε σοβαρός και κοστολογημένος, δεν το είχε ποτέ αυτό ο Τσίπρας. Και ο άλλος μου έστειλε, πω Αλέξη, έχει γίνει, δώσε και σε μένα, τσοβόλα, δώσε τα όλα. Είναι η αίσθηση των πραγμάτων. Γιατί ο καθένας μπορεί να βγει και να τάξει ό,τι θέλει.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Απλά το θέμα είναι εγώ τώρα. Νομίζω ότι πια έχουμε περάσει μια εποχή αυτοματοποίησης πλήρους και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα να υπάρχει κοστολόγηση, να υπάρχει ένας μηχανισμός που κάπως αυτό θα το διασφαλίζει, θα το εγγυάται.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντοτε οι εξαγγελίες και στο τέλος η εφαρμοσμένη πολιτική ήταν μέρος του πολιτικού παιχνιδιού.
0: Σωστό.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί έτσι μια ένα όρατο χέρι πια να διασφαλίσει και να. Είναι σαν να φέρουμε ένα AI το οποίο θα καθορίζει τελικά το λόγο των κομμάτων, το πρόγραμμα των κομμάτων με βάση κριτήρια και αν αυτά ανταποκρίνονται στους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
0: Σωστό. Επίσης, αν δεν έχεις τα κλειδιά του ταμείου, δεν είναι και πολύ εύκολο να ξέρεις ακριβώς και τι έχει το ταμείο μέσα.
1: Ακριβώς. Βέβαια, η Ελλάδα αυτό ισχυρά. Θέλει να περάσει το μήνυμα ότι όλα τα στοιχεία, και γι' αυτό δεν επαναλαμβάνω γιατί χθες μου το επαναλάμβανε κάπως μονότονα, όλα τα στοιχεία πάθηκαν μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της ΑΔΕ.
0: Σωστό.
1: Αν έχει σημασία, το έμπειρο οικονομικής τάξης το καταλαβαίνει πολύ καλύτερα από μένα.
0: Ωραία. Τώρα ξεκίνησε η ιστορία της ΔΕΘ. Άνοιξε την άτυπη αυλαία ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό σήκωσε κουβέντα, αλλά okay, είναι η χορογραφία του πράγματος που γίνεται κουβέντα και όχι η ουσία. Η ουσία είναι αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και περιμένουμε να πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο. Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή επιστροφή στην Αθήνα. Αντώνη Θελόπουλος, ο καλός συνάδελφος από τα Εφημερίδα, για την χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι UB40. Το 1983 σημείωσαν το πρώτο του single νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Red Red Wine. Το τραγούδι το οποίο εμφανίστηκε στο τέταρτο άλμπουμ τους, το Labor for Love. Ήταν μια διασκευή της επιτυχίας του Neil Diamond το 68. Το τραγούδι επανακυκλοφόρησε το 88 και ξανάφτασε στην κορυφή των charts. Έτσι είναι αυτό, άμα είναι επιτυχία το τραγούδι. Εντάχει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Απογευματινή, ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στην Θεσσαλονίκη. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Υποκρισία Σαμαρά με τη ΒΟΚ ιστερία αποκάλυψη. Μουρούτη. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, το Καστελόριζο και ο Γρίφος του Ερντογάν, προκλήσεις και προσκλήσεις γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα, ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα και ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο. Φωτορεαλιστική απεικόνηση, μια ωραία φωτογραφία του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Η σύμβαση για την κατασκευή που υπεγράφει χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες ή αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Ο Ελεύθερος Τύπος, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες και ακόμα από την πρώτη σελίδα νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους, ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Κάμερες, drones και ομάδα κόμβος στη μάχη κατά της κίνησης. Ο Ελεύθερος Τύπος στο θάλαμο επιχειρήσεων της Τροχιάς Αττικής. Μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα και επίσης τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic. Είναι αυτεμπορική στην πρώτη σελίδα, ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας, κλιμάκωση πολέμων, ακριβή ενέργεια, υψηλό πληθωρισμός, επιβράδυνση ανάπτυξης, ομόλογα στα ύψη αποδόσεις, προβληματίζει το χρέος, έρχονται αυξήσεις επιτοκίων. Οριζοσπάσεις, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αυτός σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ, κόσμο μας και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εξτασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
10: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
10: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

10 χρόνια από τότε που ο Θάνος Αναστόπουλος ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι. Ήταν 3 του Σεπτέμβρη του 2026. Ένας από τους ποιητές της γενιάς μας, διάφανα κρίνα για την γενιά την δική μας, από τα συγκροτήματα που μας ταξίδεψε, από τα συγκροτήματα που μας έμαθε να ακούμε και ελληνικό ροκ. Ζούμε όση ζωή θελήσουμε να ζήσουμε. Είμαστε διάφανα κρίνα. Αυτά είχε πει ο Αναστόπουλος σε μία από τις τελευταίες συναυλίες που είχε ανέβει στη σκηνή. Και κρατώ και ένα ακόμα που είχε πει: επειδή ο κόσμος ντρέπεται να δηλώσει ρομαντικός, πάντα θα παραμένει κάτι επαναστατικό το να είσαι ρομαντικός.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Ραδιοφωνικά για μένα θα τελειώσει εδώ η εβδομάδα, διότι αύριο ταξιδεύω για Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσω από κοντά τις εξαγγελίες για να έρθω τη Δευτέρα με πλούσιο ρεπορτάζ, πέρα από το τι σημαίνουν τα μέτρα, να σας πω τι έγινε, πώς έγινε, ποιος μιλούσε, ποιος δεν μιλούσε, διότι τώρα αυτή η ΔΕΘ, πέρα από τα γνωστά κάθε ΔΕΘ πως είναι, έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι προεκλογική και θα έρθουν διάφοροι. Τώρα θα κορδώνονται εκεί, ξέρεις, για να τους δει ο πρόεδρος, να βγάλουν και μια φωτογραφία για να τη χρησιμοποιήσουν μετά στο προεκλογικό τους φυλάδιο, που θα δείχνει ότι εδώ είμαι και να και με τον πρόεδρο στη ΔΕΘ. Αυτά τα που ανεβαίνει στην προσωπική σελίδα με τον πρόεδρο και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, κορδωμένος από δίπλα ο υποψήφιος. Υποψήφιοι όλων των κομμάτων τα κάνουν αυτά, με όλους τους πρόεδρους των κομμάτων, αλλά όταν είναι και το κόμμα που έχει τη δυναμική για να κερδίσει τις εκλογές, να βγει και η κυβέρνηση, σου λέει, εντάξει, μπορεί να μην βγω βουλευτής, αλλά μια γενική γραμματεία, μια διεύθυνση, μια προεδρία σε έναν οργανισμό, κάτι τις βρε παιδί μου, δεν θα μου τη δώσεις. Κορδώθηκα, έτσι δηλαδή, 10 πόντους ψηλότερος φάνηκα, δεν θα μου τη δώσεις, για αυτή τη φωτογραφία, την αξίζω, είμαι και λεβέντης. Κούναγα το σημαίακι σου λέει με τέτοια ένταση. Δεν αξίζω ένα κάτι, μια διεύθυνση, έναν οργανισμό, κάτι. Χθες είχαμε και την ψηφοφορία στην Βουλή για την αντιπροεδρία στο Προεδρείο της Βουλής, το κενό που άφησε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη μετά από την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. 119 ναι για την κυρία Κρήτα, 169 παρόν, διότι δεν υπάρχει όχι σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει μόνο παρόν. Το παρόν που ήταν σαν όχι, είναι λίγο σαν να έκανε face control τώρα. Είναι αλήθεια η κυβέρνηση για το αν της αρέσει ή όχι η πρόταση της, του ΣΥΡΙΖΑ. Καθένας μπορεί να πει αν συμπαθεί ή δεν συμπαθεί την κυρία Κρήτα, αν θεωρεί ότι δυναμητίζει ή όχι το κλίμα και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο κ. Δουδονής χθες στη διαδικασία, επικαλούμενος πολλούς συνταγματολόγους, μεταξύ αυτών και τον κ. Γεραπετρίτη, η διαδικασία δεν είναι για να κρίνουμε το πρόσωπο, εκτός αν είναι εκτός του δημοκρατικού τόξου, δηλαδή είναι ακροδεξιός και όλα αυτά, αλλά να προχωρήσει και να λειτουργούν κανονικά οι θεσμοί, διότι εδώ δημιουργείται ένα θεσμικό πρόβλημα τώρα με όλο αυτό. Η διάσκεψη των προέδρων δεν έχει όλα τα μέλη, άρα αλλάζει και λίγο η πλειοψηφία. Και εδώ είναι ένα ζήτημα αυτό, το 16 και 2 υπέρ του μαθητή. Τότε το πηγαίναμε προς τα κάτω, τώρα το πηγαίναμε προς τα πάνω, αφού λείπει κιόλας. Λείπουν και 3 βουλευτές, που η Βουλή είναι 297. Δεν μας έχει πολύ ενδιαφέρει, δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας που είναι 297. Εντάξει, τι 300, τι 297, τι 260, δηλαδή. Εντάξει, δουλίτσα να γίνεται.

0: Αυτή είναι η Electric Light Orchestra. 3 Σεπτεμβρίου του 2010, ο Μάιντ Έντουαρντς, πρώην τσελίστας του συγκροτήματος, έχασε τη ζωή του σε ένα από τα πιο παράξενα δυστυχήματα της ιστορίας της ροκ. Ο Έντουαρντς, 62 ετών, οδηγούσε το βάν του σε επαρχιακό δρόμο στο Ντέβον της Αγγλίας, όταν ένα τεράστιο κυλινδρικό δεμάτισανού βάρος 600 κιλών κύλησε από ένα επικλινές χωράφι, πέρασε πάνω από έναν φράχτη και έπεσε πάνω στο όχημά του. Ο Έντουαρντς σκοτώθηκε ακαριαία. Πάμε στην εστίαση για να δούμε τι γίνεται. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, διότι την κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, την πρόεδρο της Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, την βρίσκουμε στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μένει, αλλά εκεί χτυπάει και η καρδιά τώρα της οικονομικής ζωής εξαιτίας της ΔΕΘ. Καλημέρα κυρία Κωνσταντίνου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για ό,τι μας αφορά.
0: Διάβαζα πολλά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της Θεσσαλονίκης που νομίζω ότι αφορούν και την υπόλοιπη Ελλάδα για τα πολλά προβλήματα που περνάει η εστίαση, για τα πολλά μαγαζιά που έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα. Υπολογίζεται ότι έχουν κλείσει τουλάχιστον 600-800 επιχειρήσεις εστίασης, κατεβάζουν ρολά κάθε χρόνο, όπως διάβαζα από μια εκδήλωση που έγινε. Και ένα τζίρο που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ που έχει χαθεί από την αγορά.
1: Ναι, έχουμε αρκετές απώλειες. Δεν είναι μόνο τώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια όλο αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι η οικονομία πάει γενικότερα στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή κάθε κακό που μας βρίσκει δεν έχει προηγούμενη μελέτη για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Και όταν λέω κακό, μιλάω για μια απαγόρευση που εισάγεται με μια νομοθεσία, mm-hmm. Που αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούμε. Mm-hmm. Για παράδειγμα με το κάπνισμα. Mm-hmm. Το κάπνισμα, ναι, πρέπει να απαγορευτεί. Είναι πολιτισμένη διαδικασία. Στο εστιατόριο, αν απαγορευτεί στο αργυλάδικο, mm-hmm. τότε καταλαβαίνουμε ότι θα κλείσει το μαγαζί.
0: Κλείνει η επιχείρηση, ναι.
1: Και είναι ένας χώρος που δεν θα μπει η μητέρα με το καροτσάκι, με το μωράκι μέσα να τιμήσει αργυλέ.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπει καν ο καπνιστής. Σας πληροφορώ, μέλη μου επιχειρήσεις αργυλάδικα που κάναν τα σεμινάρια του εφέτη άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο τους είχα μέλη στο σωματείο. Σβήσαν αυτές τις επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν. Και χαθήκαν και θέσεις εργασίας. Θέλω να πω ότι όταν εισάγεις μία απαγόρευση, πρέπει να δεις όλα τα σημεία του ορίζοντα της επιχειρηματικότητας. Μια απαγόρευση κάθεται πάρα πολύ καλά στην κοινωνία και στην αγορά όταν έχει συμπεριλάβει τις εξαιρέσεις της.
0: Ναι, σωστό. Καταλαβαίνω ότι επειδή η εστίαση, καλός ή κακός, είναι από τους βασικούς κλάδους της οικονομίας έτσι όπως έχει πάει. Δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θα ανοίξει ένα σουλατζίδικο, μια καφετέρια, ένα μπαρ, δεν ξέρω τι, και θα τα οικονομήσει όπως λένε.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι. Σκεφτείτε, γίνονται 25.000 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται γραφικό να το συζητάμε. Φυσικά να γίνει το πανηγύρι, φυσικά ο πολιτιστικός σύλλογος να εισπράξει κιόλας, που σημαίνει χοροδιδάσκαλοι, μουσική,
0: ναι.
1: Τα τμήματα χορού θα δουλέψουν. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι δυστυχώς μόνο αυτό. Είναι μια οργανωμένη διαδικασία, mm-hmm. που αναπτύσσει παραοικονομία στα 2 δις. 25.000 πανηγύρια που τρώνε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πίνουνε,
0: mm-hmm.
1: σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Ναι.
1: Η φιάλη στα 70-80 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό νομίζω από τη δεκαετία του 80, από τους μπαμπάδες μας.
0: Ναι.
1: Έχει λουλούδια,
0: mm-hmm.
1: κανονικά μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να δουλέψουν οι επιχειρήσεις μας. Σας πληροφορώ.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν είναι τα πανηγύρια το πρόβλημα όμως που κλείνουν τα μαγαζιά.
1: Να σας πω, από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο γίνονται, λαμβάνουν χώρα 25.000 πανηγύρια. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. 2 δις παραοικονομία. Είναι ασύλληπτο το ποσό. Αν αυτό τα είχε ο κλάδος, αυτές οι 600 επιχειρήσεις δεν θα κλείνανε.
0: Ναι. Κατανοητό. Απλά φαντάζομαι ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ζούμε σε μια οικονομία που αντί να οδηγήσει την επένδυση σε κλάδους και χώρους που θα μπορούσε να αποδώσει, την αφήνει να γίνει σουλατζίδικα. Έχουμε γεμίσει, για παράδειγμα, με 5 σουλατζίδικα κάθε γειτονιά ή 10 καφετέρειες κάθε γειτονιά. Δεν ξέρω άμα μπορούν να αντέξουν όλες αυτές μαζί και όλα αυτά τα μαγαζιά μαζί.
1: Έχουμε κάνει και με την Παλμός ανάλυση μία πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ελλάδας έρευνα συμπεριφοράς κατανάλωσης. Ναι. Προφανώς το γνωρίζετε, έχει παρουσιαστεί και στην ΕΡΤΕΝΑ. Είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας. Εξήγαγε αυτή η έρευνα φοβερά συμπεράσματα. Ξέρετε, το πώς καταναλώνουμε εξαρτάται από την κουλτούρα μας, την οποία διαμορφώνει πρωτίστως η οικονομική μας δυνατότητα. Τα σουβλαντζίδικα δεν ανοίξαν τυχαία. Μοιάζει να μιμείται παγιωμένη τακτική ίσπραξης γρήγορης, όπως είναι τα πανηγύρια. Θέλουν φθηνό γρήγορο φαγητό και μετά την καραντίνα οι άνθρωποι δεν θέλουν και πολλή επαφή. Πήρε απόσταση ο κόσμος. Διαμορφώνεται διαφορετικό πρότυπο κατανάλωσης, εδρεωμένο από φόβο και οικονομική δυνατότητα. Ο κόσμος μας αλλάζει.
0: Ναι. Επειδή είστε και στη Θεσσαλονίκη, μένετε στη Θεσσαλονίκη, επιχειρείτε στην Θεσσαλονίκη, το ενδιαφέρον έρχεται τώρα στη Θεσσαλονίκη. Τι ζητάει ο κλάδος της εστίασης? Και επικεντρώνω στο κλάδο της εστίασης, γιατί μιλάμε για 400.000 εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης. Μιλάμε για πολύ σημαντικό κλάδο για την οικονομία, έτσι όπως έχει γίνει.
1: Ο κλάδος της εστίασης, που είναι πλήρως ενσωματωμένος με την κοινωνία, μιας και εμείς σας διασκεδάζουμε, θέλει να είναι καταρχάς πιο ανθρώπινη ζωή. Πέρα από αυτό, να είναι πιο κοντά οι άνθρωποι. Αλλά πέρα από το ηθικό κομμάτι που επηρεάζει και το οικονομικό, συγκεκριμένα, αν ήταν πιο φθηνές οι θέσεις κόστους της επιχειρηματικότητάς μας, θα είχαμε και εμείς κάποιους δείκτες βιωσιμότητας. Ναι, πρέπει να είμαστε πιστοποιημένοι για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, με αυτά που βλέπουμε και ακούμε, θεωρούμε ότι είναι εργαλείο του μάρκετινγκ το να είμαστε πιστοποιημένοι. Θέλουμε όμως πιο φθηνά να υπάρχει η επιχείρησή μας. Δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσα πολλά. Δεν γίνεται. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής έχει αποσυντεθεί. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε την πρώτη ύλη όπως πρέπει. Δεν μπορούμε να την αγοράσουμε και να είναι ελληνική επίσης. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τα επαγγελματικά τιμολόγια του ρεύματος. Τα ενοίκια ασύλληπτα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ένα πλέγμα που το ζητούν όλοι όσοι επιχειρούν στην χώρα, μείωση κόστους και δαπανών και να δοθούν κίνητρα για να μπορεί να αναπτυχθεί η επιχείρηση.
1: Ναι, και να έχει λεφτά ο κόσμος να μπορεί να έρθει, γιατί
0: αυτό είναι το επόμενο,
1: 32 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, αλλά όλη η Ελλάδα και η πυρωτική Ελλάδα δεν σημαίνει ότι τους έχει ισομερώς κατανεμημένους.
0: Σωστό. Κλείνοντας, αφήνουν χρήματα οι τουρίστες?
1: Ανάλογα, επειδή δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, ίσως αυτό ήταν το πρώτο που έπρεπε να πω και δεν μου συγχωρείτε ότι δεν το είπα. Η εκπαίδευση του κλάδου βοηθάει στην επιβίωσή μας. Η πιστοποίηση χαλάλ που θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι πρέπει να διαθέτουμε, ιδίως στην νότιο-ανατολική Ελλάδα, μας αποτρέπει από το να απολαύσουμε. Μπαίνουν που μπαίνουν 3,2 εκατομμύρια μουσουλμάνοι τουρίστες, φέρνουν μέχρι και το νερό στις βαλίτσες τους. Δεν τρώνε γιατί εμείς δεν έχουμε πιστοποίηση. Οι εβραϊκής καταγωγής τουρίστες θέλουν πιστοποίηση κοσέ. Δεν έχουμε ούτε από αυτή. Δεν έχουμε βασικές προδιαγραφές.
0: Ναι. Αυτό είναι δομικό που λέτε τώρα. Φέρουμε τον κόσμο. Αυτό είναι δομικό που λέτε τώρα. Φέρουμε τον κόσμο, αλλά δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτός ο κόσμος να μπορεί να έρθει να αφήσει τα χρήματά του σε εμάς.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε όλους. Αλλά αν δεν υπάρχει μια γενική γραμμή και καλή συνεργασία με την πολιτεία ώστε να ενημερωθεί ουσιαστικά ο εστιατόρος, ο οποίος έχει μάθει ότι μου προτείνει η πολιτεία, έχει να κάνει με μετατροπή μου σε προσοδοφόρα πηγή εσόδων. Δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξή μου. Έχει διαραγή η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε. Ο εξουσιαζόμενος με τον εξουσιαστή του. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Ευχαριστώ κυρία Κωνσταντίνου πολύ. Ευχαριστώ για την
1: συζήτηση. Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, η πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, για το τι γίνεται στην εστίαση και τι θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη τώρα στη ΔΕΘ. Με Τσεφρέντοφα και την Νάντα που το 69 βρέθηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο μόλις 15 ετών με μια φωνή που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη, δεν το κέρδισε τότε, ξαναπήγε το 71 και το κέρδισε το Σαν Ρέμο, αλλά απλά τότε ξεκίνησε για αυτήν την μικρή τότε μια σπουδαία καριέρα. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, έμεινε στην ιστορία και στην ιστορία έχει μείνει και η Νάντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να αποχαιρετήσουμε.

0: Χαλίου Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
6: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Το ημερολόγιο μας θυμίζει δύο σπουδαίες γυναίκες του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε η μεγάλη Ειρήνη Παπά, έφυγε το 2022. Σαν σήμερα το 1983 έφυγε από τη ζωή γρήγορα, είναι αλήθεια, η Έλλη Λαμπέτη, γεννημένη το 1926 εδώ από την παράσταση που η Έλλη Λαμπέτη έκανε την Ήρμα.

0: Καλημέρα στη Βίκη. Όχι, δεν είπε ότι θα μας κόψει τα πανηγύρια. Είπε ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι, η εκπρόσωπος της εστίασης, ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι μαύρου χρήματος όλο αυτό. Προφανώς και δεν φταίει ούτε το πανηγύρι, ούτε το σουβλάκι το φτηνό σε όλο αυτό. Αλλά προφανώς. Θυμάστε, είχε γίνει μια κουβέντα να υπάρχουν αποδείξεις στα πανηγύρια και είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν και έλεγε τώρα τα πανηγύρια φταίξανε. Είναι μια κουβέντα όλο αυτό το πράγμα, ότι αφήνουμε πάντα κάτι έξω. Γιατί σου λέει υπάρχει εδώ η μεγάλη φοροδιαφυγή, τώρα το πανηγύρι σας έφταξε. Σωστό, αλλά από την άλλη δημιουργούμε πάντα ένα κλίμα με, με αυτή τη λογική. Συμφωνώ με τη Δήμητρα, τα πανηγύρια είναι πηγή ζωής για τα χωριά και για τις περιφέρειες και ξανασυναντιούνται οι άνθρωποι. Δεν ήταν το πανηγύρι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι μάλλον αυτό που είπε στην κουβέντα μας η κυρία Κωνσταντίνου, ότι δεν λειτουργούμε έτσι όπως πρέπει για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Φεύγω γιατί, όπως λέει και η αμερικάνικη μπάντα που τραγουδάει Μανώλη Χιώτη, πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσω από κοντά τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Αύριο ο Τηλέμαχος Αντερνέος θα είναι στον αέρα 7 με 9 και τον ευχαριστώ πολύ για αυτή την αβαρία. Εγώ τη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ με πολύ παρασκήνιο, αλλά και την εξειδίκευση των μέτρων για να δούμε τι φέρνει στην τσέπη μας. Βασίλης Ντέτσικας εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να όλα πάνε καλά τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7 εδώ.
1: Στην 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα!

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι ζούγκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση. Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6,
6: πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφά.

0: Κερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο κύριος Αθανάσης Αθανασόπουλος μας κάνει την τιμή και είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα σας, παιδί, πατέρα.
4: Καλημέρα, Αθανασόπουλε.
1: 2-11-10-80-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες και Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Και ήρθαμε εδώ την επομένη. Τι έχουμε, ξεκίνησε ουσιαστικά Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε, εννοώ, ξεκίνησε.
4: Μπήκαμε
1: σε κλίμα, ναι,
4: σε,
1: ναι,
4: κλίμα,
1: ναι,
4: σε κλίμα.
1: Με τον Αλέξη Τσίπρα από εκτός πλαισίου ΔΕΘ μεν, αλλά σε κλίμα ΔΕΘ ξεκίνησε τον, αυτό τον, τον α, όχι αντιπρόκαλο.
4: Εξάλλου και εξοκοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ναι, πρώτη φορά εξοκοινοβουλευτικό κόμμα έχει τόσο μεγάλη κάλυψη.
4: Κοίταξε την μπάγκα στον αέρα, λέει η κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση έτσι λέει, κοίταξε την μπάγκα στον αέρα.
4: Ένα χεστήριο το Πασόκ το έχει βγάλει εκεί.
1: Το πρόγραμμά του. Το 80% είναι το δικό μας.
4: Αλλά ταυτόχρονα λέγεται ότι. Μπράβο, έχεις δίκιο.
1: Ναι, το 80% είναι δικό μας, αλλά το υπόλοιπο 20% είναι. Άμα.
4: Ποια επικρατεί το
1: 80%. Μου έλεγε ένας ψύχρεμος ενδιάμεσος ότι γενικώς. Θα το πω όπως μου το είπε, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Για Τσίπρας, ο Τσίπρας ήταν συγκρατημένος, λέει. Έτσι ακριβώς όπως μου το είπε, το μετάφερε, έτσι. Για Τσίπρας, λέει, ήταν συγκρατημένος. Ναι, ναι. Όχι ότι ήταν, λέει, αλλά για Τσίπρας ήταν συγκρατημένος, με την έννοια ότι, λέει, εστιάστηκε πολύ στη φορολόγηση και πιο λίγο από ό,τι συνήθιζε στο παρελθόν, στο θα δώσω, θα δώσω, θα δώσω. Αυτό. Θα πάρω, ας πούμε, και εξηγώντας από πού θα πάρει, από τους πλούσιους.
4: Βέβαια. Επικεφαλής, νομίζω ότι έχει γίνει μια κοστολόγηση στο πρόγραμμα, ναι, αυτό, ναι, από τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Γραφείου Προεπιλογισμού
1: της Βουλής
4: και έκανε, ναι, τις, ναι, και έκανε τις, πες το, τις κοστολογήσεις του προγράμματος. Αλλά τα προγράμματα, παιδιά, έτσι είναι. Δηλαδή, ναι, θα πάει ο Μητσοτάκης μεθαύριο. Δεν το ξέρουμε το πρόγραμμα. Το έχει δώσει πουθενά να το.
1: Όχι.
4: Να το αξιολογήσουν. Κάνε το γεγονό.
1: Όχι. Όχι. Τώρα, ναι, όχι. Ναι. Και μπορούν να λένε νούμερα με μια,
4: ναι,
1: σχετική,
4: ναι, ναι,
1: αυθαιρεσία.
4: Ό,τι θέλει, ναι,
1: με μια σχετική αυθαιρεσία. Λένε πως θα το κάνουν. Λέει. Δεν το, ναι, δώσουν. Λέει, αλλά θα δούμε τι θα.
4: Όλοι λένε θα το δώσουν.
1: Θα το δώσουν.
4: Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ πήγα να πω. Και η Ελλάς.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει ρεσί πάνω.
4: Όχι, λέω για το πρόγραμμα.
1: Απλώς δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα μιλήσει. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Τώρα είπε διάφορα. Βάλε ένα Τσίπρα εδώ να βάλουμε έτσι. Το πρώτο, βάλτε, βάλτε, βάλτε, βάλτε.
5: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων.
1: Αυτό, ας πούμε, το 1% έχει υπολογιστεί πόσο είναι, για παράδειγμα, πάνω κάτω προφανώς, γιατί δεν είναι το ίδιο.
4: Διαβάζει, ξέρω, ας πούμε.
1: Και από ποια. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε και εκπρόσωπο. Θα έχουμε εκπρόσωπο εδώ, τον κύριο Τεμπονέρα, για να τον ρωτήσουμε. Δεν την κάνουμε, τις κάνουμε στον αέρα τις ερωτήσεις τώρα εμείς μόνο. Δηλαδή, αυτό το 1% αν έχει υπολογιστεί.
4: Όπως και τον κύριο Μαρκόπουλο θα έχουμε, ήταν υφυπουργός οικονομικών.
1: Και έχει κάνει και οικονομικός, εντάξει, 25 χρόνια 30. Οπότε έχει μια εικόνα καλή. Να βάλουμε και ένα που αφορά τον. Τον κατώτατο, γιατί λέω ότι ήταν συγκρατημένος, ναι, ναι, γιατί άκου τι λέει για τον κατώτατο μισθό και για το μέσο μισθό στο τέλος δεκαετίας. Να θυμίσουμε ότι ο κατώτατος μισθός θεωρητικά τον 27, ας πούμε, και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας λέει θα τον φτάσει στα 950, ίσως και λίγο τον ξεπεράσει.
4: Ναι, ναι.
1: Λέει λοιπόν και το μέσο μισθό να τον έχει, ναι, στα 1500, είναι ο στόχος, ναι, του, ναι, ναι, χρόνου.
5: Η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.
1: Άκου τώρα, τα 1000 ευρώ σε σχέση με τα 950-970, ναι, ναι, δεν είναι καμιά, θέλω να πω, Η εξαγγελία η οποία ακούγεται τρελή.
4: Όχι,

0: Ναι.
1: Και, να σου πω και,
0: και ούτε το 1800.
2: Εγώ εξακολουθώ και επιμένω σε μία θέση.
0: Ακούγεται τρελό στο τέλος της τετραετίας από το 1500, έτσι.
2: Εγώ εξακολουθώ και έχω μία άποψη. Αφήστε ρε παιδιά αυτά να μην τα καθορίζουν οι κυβερνήσεις, να τα καθορίζουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους. Να βρεθούν εργαζόμενοι και εργαζόμενοι και για τον κατώτατο μισθό.
0: Αυτό είναι πιο σημαντικό.
2: Τελειώνει και δεν θέλουμε καμία εξαγγελία από κανέναν υποψήφιο. Τα βρίσκουν αυτοί που πληρώνουν. Και αυτοί που πληρώνονται δηλαδή, θα τα βρουν μεταξύ τους.
0: Εξήγηλε κατάρρηση προκαταβολής φόρου, μια δεύτερη ευκαιρία πραγματικά δανειολήπτες. Μου λέει αυτός ο φίλος μου με τον οποίο μίλησα χθες ότι έχει ένα θέμα. Μου λέει, ας πούμε, είπε ότι θα παίρνουν, λέει, πώς το λένε αυτό, ενημερότητα φορολογική και αυτοί οι οποίοι έχουν χρέη σε τραπεζικά δάνεια. Και μου έλεγε ότι αυτό ισχύει ήδη. Φορολογική ενημερότητα δεν παίρνει μόνο για χρέη στο δημόσιο και στη φορολογία. Αν το είπε έτσι, δεν ξέρω ακριβώς, το μεταφέρω. Επίσης λέει για ένα ταμείο εθνικής σύγκλησης που θα είναι η επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, γιατί ήταν και οραματική ομιλία, δεν ήταν μόνο χρήματα, μέτρα, ναι, ακριβώς. Καλά, καταχαίριασε την κυβέρνηση φυσικά και τις πανελλαδικές, το ξέρουμε, έχει πει ότι θα τις καταργήσει. Τι άλλο, για το σιδηρόδρομο είπε ότι όρκωσε διαπραγμάτευτη ασφάλεια. Χθες ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε πως έχει τηλεδιοίκηση από χθες το 100% της διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω νομίζω.
2: Όχι, το προχθές το είπε,
0: ναι. Και είπε και κάτι γιατί επειδή του λένε ότι άντε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης από τον Τσίπρα, αν μπορείς να βρεις και το 13, το να το βάλουμε και αυτό, είναι 26 δευτερόλεπτα, τα ακούσουμε. Και 6% στα βασικά διατροφής, μην το ξεχάσω.
2: ΦΠΑ.
0: ΦΠΑ.
3: Σας ευχαριστώ όλες και όλους θερμά για την απόψινή σας παρουσία. Σχολιάζοντας αυτά που είπε πριν από λίγο η Κυβέλη αναφορικά με τη σημερινή μας εκδήλωση, θέλω να πω ότι πράγματι από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού. Πότε θέλει να μιλάω, πριν, μετά?
0: Λοιπόν, αυτό είναι για τη συζήτηση που έγινε. Και επίσης, ένα τελευταίο να πω: μηδενική συμμετοχή του συνταξιούχου στα φάρμακα. Αυτό σε μεγάλες κατηγορίες ισχύει και τώρα. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι δηλαδή μεγάλο, θέλω να πω. Δεν έδωσε τόσο μεγάλη βάση στους συνταξιούχους. Φέρνει το Πασόκ στους συνταξιούχους. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ πιο ανοιχτό. Και γενικότερα το Πασόκ, θέλω να πω, έχει ένα πρόγραμμα στα οικονομικά του και στις εξαγγελίες του, που είναι πιο. Εκτός να πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, θα τα έλεγε όμως, φαντάζομαι, αν έχει πιο συγκεκριμένους, ξέρεις, 13ο, 14ο κλπ. Έχει τέτοια που δεν τα έχει ο Τσίπρας. Δηλαδή το Πασόκ έχει ξανοιχτεί πιο πολύ στο οικονομικό από το.
2: Σκέψτε να το πει ο Μαρινάκης. Τι θα το πει ο
0: Μαρινάκης.
2: Αυτά τα 39 δις, λέει ο Τσίπρας, κοστολόγησε. 13 λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Τα διπλά. 13 δισεκατομμύρια μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε. Όχι συμβολικά, λέει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Για το Πασόκ σας είπαμε. Ας πούμε μια είδηση πριν πάμε,
0: πριν πάμε στο Πασόκ.
2: Ναι. Μια είδηση. Σας έλεγα από την πρώτη μέρα ότι η αρχή αυτή που υπάρχει για την ακρίβεια. Ναι. Πώς λένε, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας.
0: Ναι,
2: έτσι λέγεται.
0: Από την αρχή του χρόνου, ναι.
2: Το έκανε.
0: Ποιο?
2: Τον υπολογισμό. Πόσο κερδίζει το κάθε νοικοκυριό κατά μέσο όρο, δεν ξέρω αν το έδωσε στη δημοσιότητα, 39 ευρώ.
0: Ένα μέσο μήνα. Νοικοκυριό έχουν
2: ένα
0: βάλει.
2: Ένα μέσο νοικοκυριό.
0: Πώς είναι το μέσο νοικοκυριό ακριβώς, είναι ξέρεις κάτι σχετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι έχουν στο μυαλό.
2: 39 ευρώ. Αν δεν το ανακοίνωσε χθες, δεν τον έχω δει, αλλά θα το ανακοίνωσε σήμερα.
0: Το ξέρω, το ρεπορτάζ εγώ. 40 ευρώ το μήνα είναι περίπου. Για μια...
2: 40 έλεγα εγώ, το πήγα στο 39 μετά από επιστημονική μελέτη.
0: 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν.
2: Αυτό. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά.
2: Και Πασοκάρα.
0: Βάλε, ρίξε μια μουσική υπόκριση, ρε φίλε. Σήμερα κλείνουν πόσα, 52 χρόνια. 52 χρόνια Πασόκ, έτσι. Έβλεπα κάτι πλάνα από την Κρήτη. Με, τα έβλεπα πραγματικά με τα ματάκια μου. Με ημιφορτηγά. Αυτά τα αντάτσου που λέγαμε την παλιά. Με σημαίες, όχι αλήθεια λέω, με σημαίες καρφωμένες πάνω. Σαν να γύρισα πίσω στα πόσα μου χρόνια. Αυτό, γιατί αυτά ήταν.
2: Δεν ήταν το
0: 1974, ήταν το 81 αυτά. Ναι. Σαν να γύρισα τα 15 μου χρόνια. Με τις καρφωμένες σημαίες στα ντάτσου. Ναι.
2: Να έρθει μια βραδιά.
0: Εντάξει, στην Κρήτη είναι το, ας πούμε, το προνομιακό πεδίο του κυρίου Ανδρουλάκη, να το πούμε. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει στις εθνικές εκλογές. Και. Τι.
2: Ποιο ήταν πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές στην Κρήτη?
0: Νομίζω ότι σε δύο νομούς πρέπει να το Πασόκ. Νομίζω, αλλά...
2: Στην Κρήτη ήταν η Νέα Δημοκρατία, πάλι νομίζω.
0: Κάτσε να το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι. Α, εννοείς ότι. Ναι, σωστό. Θα το βρω, θα το βρω τώρα αμέσως και θα σου πω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι στις ευρωεκλογές. Θα σου το πω αμέσως. Όσο ακούμε την... όσο ακούμε Κάρμινα Μπουρένα.
2: Και έχει και ενδιαφέρον μεταξύ των όσων θα πάνε σήμερα, αν είναι και η κυρία Νίνα Κασιμάτη, ναι, που παρουσίαζε ένα βιβλίο στην Κύπρο και περάσει και από εκεί. Θα είναι προθάλαμος ένταξης στο ΠΑΣΟΚ.
0: Στο Ηράκλειο λοιπόν είχε 27% με 24% τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Στο Λαθής Σύθη, που είναι και ο νομός του, 31% mm-hmm. με 26% τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν οι δύο νομίζω στους οποίους ήταν πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Στους άλλους δύο, στα Χανιά και στο Ρέθιμνο, ήταν πρώτη η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Κρήτη ήταν πράσινο νησί, ναι, έγινε ροζ και μετά, ναι, έγινε μπλε. Ροζ εννοώ ο Τσίπρας όταν ήταν το...
0: Και ο Καραμαλής το έκανε μπλε. Και ο Καραμαλής πήρε κάποιους νομούς κάποια στιγμή.
2: Νομούς, αλλά λέμε το νησί τώρα, ναι, μην, ναι, πάμε, ναι, νομούς, ναι, και πόλη. Και νομίζω ότι μετά έγινε μπλε. Έτσι. Τώρα θα την ξανακάνει, το ξανακάνει πράσινο. Γιατί σήμερα, ναι, θες έδωσε ένα, στο χωριό του Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε να
0: στο ψυχρό. Έτσι, ναι, και είχε... είναι πάνω ψηλά στο Ροπέδιο, ναι, ναι, νωρινό χωριό. Ψυχρό πραγματικά.
2: Αυτό μπροστά στα.
0: Αυτό, τσικουδιές.
2: Ναι, αυτά.
0: Και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, ναι. Στα Χανιά και στο Ρέθμι, η Νέα Δημοκρατία διατήρησε την πρωτιά σε ευρωεκλογές. Αυτό. Λοιπόν, τώρα τι θες να κάνουμε. Παίζουμε, γιατί θα έχουμε τον κύριο,
2: ναι, ναι,
0: Βελόπουλο σε λίγο μαζί μας.
2: Ναι, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Γρήγορα, γρήγορα. Σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τιμές στις παραγγελίες μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box!

0: πεινασμένος φίλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πέντε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
5: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
9: Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Διαβάστε στην απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Εφάπαξ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
17: Ο κύριος Βασίλης Κορίς και στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαν προαναγγείλει, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα, πρόεδρε.
18: Καλημέρα, πρόεδρε.
19: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Καλημέρα, κύριε Σκουρή. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
18: Ο μόνος αρχηγός κόμματος που δεν πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο φέτος.
17: Και είναι και αυτός που έχει τους πιο στενούς δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη από όλους.
18: Και στη Βόρεια Ελλάδα που έχει έτσι την πιο μεγάλη του δύναμη.
19: Πρόεδρε, γιατί. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω.
18: Δηλαδή.
19: Γιατί αυτοί είναι τουρίστες που πάνε τώρα. Μια φορά τον χρόνο κάνουν τουριστικό. Ακουτικό πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λένε ψέματα και επιστρέφουν. Ναι. Εγώ είμαι κάθε μέρα εκεί.
18: Όλοι λένε ψέματα.
19: Όλοι. Έχετε δει κανένα λέει αλήθεια? Ακούστε λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε. Λίγο να μιλήσουμε για ένα σοβαρό επιτέλους κράτος στη χώρα μας.
18: Ναι.
19: Δεν είναι σοβαρό κράτος αυτό. Το οποίο σε μια διεθνή έκθεση, Γερμανία, Γαλλία κτλ. Πηγαίνει ο καγκελάριος στη Γερμανία, στον Ντίσσελντορφ, κάθε εβδομάδα γίνονται εκθέσεις, δεν ξέρω το ξέρετε. Δεν πηγαίνει κάθε εβδομάδα ο καγκελάριος και όλα τα κόμματα να κάνουν βολτούλες ή στο Παρίσι. Σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι οικονομική και επιχειρηματική έκθεση, για να παρουσιάσουμε προϊόντα, συμβαίνει ένα απλό πράγμα. Πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, κόβει την κορδέλα, κάνει τις δηλώσεις του και αποχωρεί. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να πηγαίνει ο κάθε ηγετίσκος, ο κάθε προεδρίσκος κομματιδίου, υποκομματιδίου, να κλείνει τους δρόμους, γιατί περνάει η αστυνομία, περνάει τα συνοδευτικά, περνάει το μπούγιο και από γύρω-γύρω να υπάρχουν και διάφοροι τύποι κλακαδόροι ή ασυμβουγολάροι που χειροκροτάνε τον ηγετίσκο, Το μόνο που δημιουργούν είναι πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση κρατάει 6-7 μέρες και τις 6-7 μέρες είναι γεμάτες από αστυνομικούς, ο χώρος, και από συνοδευτικά και αυτοκίνητα που κάνουν παρέλαση, αλλά όχι για την οικονομία και την επιχείρηση, αλλά για τα κόμματα. Αυτό λοιπόν είναι γελίο. Γελίο.
17: Πιστεύετε ότι θα καταργηθεί αυτό, ε?
19: Πρέπει να τελειώσει. Ναι. Πρέπει κάποτε να γίνουμε σοβαρό κράτος.
17: Γένεια τέλος, λέτε εσείς, τίποτα άλλο.
19: Όχι. Δεν μπερδεύουμε. Ο πρωθυπουργός να πηγαίνει.
17: Ναι.
19: Να τα εγκαινιάζει, να κάνει το τυπικό, να κάνει τις ανακοινώσεις του και να φεύγει.
17: Ναι.
19: Ξέρετε, αυτή η ιστορία ξεκίνησε γιατί είμαστε παλαιότεροι όλοι.
17: Ναι.
19: Και πριν από 40-50 χρόνια.
17: Σωστά.
19: Όχι τόσο παλαιότερα, αλλά εντάξει. Γιατί δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε το ραδιόφωνο. Που σημαίνει ότι υπήρχαν μόνο εφημερίδες. Άρα πήγαιναν όλοι επάνω και κάναν το πολιτικό του κομματικό του κομμάτι. Το αντιλαμβάνομαι. Τώρα υπάρχουν τα πάντα. Ποιο είναι ο λόγο να μην.
7: 2000 FM.
20: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
21: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
22: No habla español.
21: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
22: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
21: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
23: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Δεν με αφορά, μα το έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι χωρίς το Μητσοτάκη ο Σαμαράς μπορεί να συνεργαστεί και να κάνει κόμμα μαζί με την Νέα Δημοκρατία. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών είναι η επιβίωση.
25: Ο Βελόπουλος μπορεί.
19: Όχι. Γιατί κοινός παρανομαστής των όλων αυτών των υποκομματιδίων είναι η επιβίωση του Μητσοτάκη ή η επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα είναι η επιβίωση και ο θρίαμβος της Ελλάδος και ο Έλληνας να αποκτήσει οικονομική ευρωστία. Αυτή είναι η στόχη μου. Καμία σχέση με το άλλο.
25: Και ο Τσίπρας που χθες σε εξαγγελίε είδατε Θεσσαλονίκη.
19: Καλά, όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει. Έτσι δεν είναι. Αυτά που άκουσα είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος. Είπε ένα σωρό ανοησίες, θεωρίες, πομφόλιγες και θα το πω έτσι πολύ απλά. Πέρα από πομφόλιγες, όλη θεωρία καμία ουσία. Το πώς θα τα κάνει αυτά, δεν μας είπε και το κυριότερο, κυβέρνησε 5,5 χρόνια. Δεν τα έκανε. πόσα χρόνια θα χρειαστεί να τα κάνει. Άρα 45 δεν γίνεται. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ένα πράγμα. Πώς μπορεί και επιβιώνει, είναι ο Χουντίνι της πολιτικής. Ενώ είναι άεργος, δεν έχει εισοδήματα, ζει, συγκλειδεί και στην πολυτέλεια. Ας μας το εξηγήσει αυτό για να κάτσουμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική κουβέντα. Εάν με βάση την λογική του Χουντίνι, ένας άεργος πολιτικός που επιβιώνει μέσα στη κλειδί, μπορεί να το κάνει για τους υπόλοιπους Έλληνες, ξέρω εγώ. Είναι Χουντίνι
17: κανονικός.
19: Όχι, είμαι ευθύς. Ναι. Τα έχω πει και μες στη Βουλή αυτά που σας λέω.
17: Ναι.
19: Είπα ότι πρέπει να μας εξηγήσει πώς επιβιώνει ως άεργος πολιτικός.
17: Ναι.
19: Κατ' επιλογή είναι άεργος είναι ο Τσίπρας. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται και το μόνο που κάνει είναι να κάνει ως περιοδεύον θίασος μεγάλες εκδηλώσεις πολύ κοστοβόρες. Η χθεσινή του εκδήλωση μπορεί να κόστησε και ένα 40-50.000 ευρώ.
17: Ναι.
19: Και εγώ ρωτώ εσάς, δεν έχετε εισοδήματα. Πώς δίνετε 50 ή 60 ή 70 και παραπάνω χιλιάδες ευρώ για να κάνετε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι.
19: Αν βάλω και τα ξενοδοχεία μέσα και τη διαμονή, καήκαμε.
17: Ναι.
19: Και να σου πει κάτι ακόμα. Είδα και τις φάτσες τους εκεί μέσα. Ανακύκλωση παλαιών υλικών είναι.
17: Τι λέτε?
19: Είναι των παιδιών, ναι, των παλαιών υλικών.
17: Ναι.
19: Έτσι, των παιδιών. Είδα την κόρη του κύριου Μάρδα να παρουσιάζει τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, αντί για τον Μάρδα, η κόρη του. Δεν μου λέει τίποτα.
17: Μάλιστα.
25: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και θα δώσουμε ραντεβού
19: εγώ, κύριε
25: για
19: Σκουρία,
25: το στούντιο.
19: Να είμαστε
25: καλά,
19: να είμαστε
25: κοντά
19: και πιο καλά. Ναι,
17: εντάξει, χαιρόμαστε
19: και εμείς.
25: Δεν έχετε παράπονο, φωνάζω πιο πολύ.
19: Και είπαμε ο πρώτος δημοσιογράφος εντός Αθηνών και εκτός Σκουρίς.
17: Ναι, το δούλε μου.
19: Να δουν και το λένε διάφοροι.
25: Άρχισε το δούλε μας.
17: Γεια σας.
19: Γεια σας.
17: Καλημέρα. Είχε πει, θυμάσαι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι για τον κύριο Βελόπουλο. Ναι, ναι. Θεωρεί ότι είναι πολύ έτσι. Το έχει το.
25: Ναι.
17: Αυτό τη δημόσια παρουσία. Και εντάξει, σου λέω, εγώ δεν θα καθόμουν να σχολιάζω τι. Και για τον κύριο Κασιδιάρη, μελός πέφυγε να πει οτιδήποτε. Και για τον κύριο Σαμαράκη, για κανένα. Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι και πρώτο κόμμα στην Νότια Ελλάδα. Δύσκολο αυτό.
25: Στην Βόρεια
17: Ελλάδα. Και στην Νότια Ελλάδα.
25: Και στην Νότια
17: Ελλάδα. Ναι. Όχι, θέλω να πείσω και στην Νότια Ελλάδα, ρε παιδί μου. Αυτό το οποίο
25: δεν μπορεί. Και στην Νότια Ελλάδα, ο πρωθυπουργό μου. Τα πάρει αυτή την αμία.
17: Εντάξει, παιδί μου. Βάζει ένα πολύ ψηλό στόχο και θέλει να τον πετύχει. Άμα προσθέσει του στόχου που έχουν βάλει όλα τα κόμματα μαζί, πρέπει να πάμε στο 500%. Δεν βγαίνει.
25: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
17: Και άλλο θέλει τόσο γρήγορα,
25: ναι.
17: Ωραία, περίμενε μισό λεπτάκι τότε να κάνει υπομονή.
25: Βεβαίω.
17: Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλι δει πόσα κερδίζει, θα θελήσει να φιλήσει τον Deliveroo από τη χαρά σου. Χωρί υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζει. Και επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και για κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφική και χειροτεχνία.

0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμό του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
6: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
7: Λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών, με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, όταν είσαι στη Σεκλέτια, στα τελευταία το έπαιρνε τα μάξι, έφευγε, πήγαινε Θεσσαλονίκη, έπαιρνε ένα μπουκάλι ουίσκι και ξαναγυρνούσε.
1: Τι εννοείς?
0: Έπαιρνε μπουκάλι.
1: Το έπαιρνε μαζί του παρέα.
0: Ναι, άλλες εποχές τότε, έτσι γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Πολλές καλημέρες σε όσους μας στέλνετε μηνύματα, radio@parapolitica.gr. Στο δεύτερο μέρος, νομίζω, θα προλάβουμε να διαβάσουμε πολλά από αυτά, γιατί ξανα. Αλλάζουμε προς τι κλειμένο. Θα πάμε στον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ξανάκη, κύριε Σκουρή, στους ακροατές. Έλεγα θα έχετε εισαγωγή ή το φίλοι και αδέρφια ή θα σε ξανά προς τους Μπαξέδες, κάτι τέτοιο. Είναι 3η Σεπτέμβρη.
1: Καλά, τα βάλαμε στην αρχή αυτά. Εσάς υποδεχόμαστε, δεν υποδεχόμαστε.
3: Θεσσαλονικείο το τραγούδι, οπότε είναι επίκαιρο.
0: Πριν πάμε στα της αδέρφη, ερώτηση, τι σηματοδοτεί ο αποκλεισμός της κυρίας Ακρίτα, η καταψήφισή της ουσιαστικά, είναι σωστή φράση, από την πλειοψηφία, γιατί δεν πήρε τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής.
3: Νομίζω ότι χρειάζεται ένας συνταγματικός πατριωτισμός στην Ελλάδα πλέον. Η Νέα Δημοκρατία κάνει επιλογές οι οποίες στοχευμένα θέλουν να υποβιβάσουν όλες τις άλλες εξουσίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, και εδώ δεν μιλάμε για ένα και μοναδικό επεισόδιο, το οποίο είναι ακραίο κατά τη γνώμη μου, διότι μπορεί να οδηγήσει και σε μονοκαμματικό προεδρείο αν εφαρμοστεί ως λογική. Μιλάμε για μια αλληλουχία επιλογών από το κλείσιμο των εξεταστικών και των προανακριτικών χωρίς να μπορεί να ασκεί δικαιώματα η μειοψηφία, να καλεί μάρτυρες, να κάνει ερωτήσεις, να ασκεί τις υποχρεώσεις της, να είναι συνεπής με την υποχρέωση που προβλέπει το Σύνταγμα για να διεξάγει έρευνα, μέχρι και την αλλοπρόσαλη πρόταση, την ακραία πρόταση που ακούσαμε, στοιχώς αποσύρθηκε, που επιφύλασε το δικαίωμα στην εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση, να διορίζει και να πάρει βουλευτές.
0: Μπορεί...
3: να αποφασίζει για τη σύνθεση του κοινοβουλίου.
0: Είσαστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι πρόσφατα. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί, πριν πάμε δηλαδή στο θέμα που ουσιαστικά σας καλέσαμε, να σχολιάσουμε τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί ένας μείον στο Προεδρείο της Βουλής να αλλάξει συσχετισμούς και δυνάμεις για κρίσιμες αποφάσεις, π.χ. ανεξάρτητες αρχές και διορισμός
3: Προεδρείου? Βεβαίως και μπορεί, διότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες θέλουν να διαβριμένουν πλειοψηφία. Αλλά σας λέω ότι το θεμέλιο εδώ πέρα δεν είναι το σημειακό ή το τι μπορεί να γίνει στο επόμενο εξάμηνο, εφτάμηνο, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Είναι ότι υπάρχει ένα προηγούμενο στο οποίο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία διεκδικεί να ορίζει όλα τα μέλη του Προεδρείου της Βουλής. Αυτό δεν είναι δευτερεύον. Είναι μια βιολίσθηση σε μια πρακτική η οποία δεν απαντάται στις όριμες δημοκρατίες. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Το Προεδρείο της Βουλής είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο όργανο, διότι το κόμμα Ξενάκη Σκουρή μπορεί να καταθέσει μια επίκαιρη υπερώτηση και επειδή δεν βολεύει την πλειοψηφία, το Προεδρείο της Βουλής να μην την εισάγει ποτέ για συζήτηση.
0: Μάλιστα. Πάμε. Κύριος Τσίπρας.
3: Το κόμμα ξανά και σκουρί δεν το σχολιάσατε.
1: Το σχολιάζαμε μόλις. Είχα υπόψη ότι το σχολιάζουμε μόλις κλείσουμε. Από το μάθε.
3: Να λέγα. Να το έλεγα.
1: Να
3: το
1: έλεγα, κύριε Παπά, θα του έλεγα πώς το μάθε.
3: Θα πω εγώ το αφήσατε ανοιχτό.
0: Όντως πώς το ξέρετε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
3: Δεν διαψεύδουν τις φήμες.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα στις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα από την ΔΕΘ χθες.
3: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι μπορεί κανείς να διακρίνει το εξής. Είχαμε κάνει εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε μια πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το δημοσιονομικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος λόγω του κανόνα του κόφτη δαπανών είναι γύρω στο 1,5-1,8 δις και τα λοιπά. Φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και με αυτή την έννοια περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής. Υπάρχει, οφείλω να το σημειώσω, μια πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προς τα πού μετατόπιση?
3: Θα σας πω παράδειγματα και κάντε εσείς την αξιολόγηση.
0: Εμείς δεν έχουμε κάνει κόμμα. Δεν έχουμε κάνει κόμμα ακόμα.
3: Εσείς
0: θα το κάνετε.
3: Πώς να μην κουντώσουν εφήμες μετά.
0: Ναι.
3: Ας πούμε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, τα ΛΠΕ και μια τράπεζα. Αυτοί είναι πυλώνες του προγραμματός μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και γι' αυτό εμείς το αναδεικνύουμε και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και τα άλλα κόμματα στην πορεία της δημόσιας συζήτησης το ζήτημα της προώρησης αποπληρωμής του χρέους.
0: Κατά αυτού λέτε.
3: Νομίζω να ακολουθήσει και την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
0: Το λέω απλώς για τους ακροατές που δεν είναι υποχρεωμένοι να το γνωρίζουν.
3: Όταν αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου, περιορίζεις τις επιλογές σου.
0: Εσείς δηλαδή να αντιθέσει με τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ, τα θεωρείτε λίγα αυτά που είπε.
3: Εμείς, προσέξτε να δείτε τώρα, θέλετε λίγο να τα βάλουμε κάτω.
1: Όχι,
3: είπε ένα πακέτο 8 δις τη τετραετία, 2 δις το χρόνο είναι αυτό. Καλά τα λέω.
1: Ναι, άμα τα μετρήσετε, άμα τα διαιρέσετε, τόσο 2 δις το χρόνο.
3: 1,8 δεν λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι ο δημοσιονομικός πόρος.
1: Άρα λέει ότι δεν ξέφυγε.
3: Δεν βλέπω απόκληση εκεί.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι.
3: Δεν βλέπω απόκληση, μισό λεπτό. Δεν βλέπω απόκληση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης δημοσιονομικού χώρου. Εμείς έχουμε προτείνει πράγματα. Και προτείναμε πράγματα και το 23, προτείναμε πράγματα και στο συνεδριό μας και θα ακούσετε και επικαιροποιημένες τις προτάσεις μας στον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Σκέφτομαι ότι μήπως ο κύριος Τσίπρας έκανε κόμμα ακριβώς για αυτό το λόγο. Θέλω να πω ότι ακριβώς για να περάσει σε ένα χώρο, ας πούμε, λιγότερον.
3: Νομίζω ότι πρέπει να εκλογικευτεί και η συζήτηση γύρω από τα προβλήματα τα οποία πέρασε ο χώρος.
1: Ναι.
3: Εδώ έχουμε μια ευδιάκριτη, νομίζω, προγραμματική μετατόπιση, απολύτως θεμητή, απολύτως δημοκρατική. Δεν το λέω ούτε με όρους κριτικής, πολεμικής, τίποτα τέτοιο.
1: Ναι.
3: Έχουμε μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί.
1: Γίνεται κεντρός ο κύριος Τσίπρας, αυτό λέτε, δηλαδή κεντροδεξιός,
3: ξέρω εγώ.
1: Επειδή ταυτίζεται ακόμα και το ποσό, λέτε με αυτό το
0: ποσό.
3: Αυτό είναι αναντήρητο. Από μόνο του δεν σε τοποθετεί κατά ανάγκη στο πολιτικό φάσμα κάπου. Αλλά εδώ πέρα δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν δύο πάρα πολύ θεμελιώδεις ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα, τις οποίες άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή σας και ο κατάλογος, σας λέω και να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου γιατί τους έχουν βγει τα μάτια να μελετάνε το πώς άλλες χώρες αξιοποιούν αυτές τις ευελιξίες. Δεν φαίνεται εδώ πέρα να γίνεται κάτι τέτοιο και άρα έχουμε μια κατάληξη όπου η αντίληψη για το περιθώριο του δημοσιονομικού είναι αυτή που είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι
0: θα
3: κάτι το οποίο και γι' αυτό
0: την
3: δεν
0: πολιτική
3: έχουμε,
0: σας εκτίμηση.
3: Και γι' αυτό δεν έχουμε, προσέξτε κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη. Δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό.
1: Όχι, το λέγαμε και πριν, ότι υπάρχει το Πασόκ αυτά, ας πούμε, και δεν έχει.
3: Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο ή σε κάποιο όριο. Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ στα είδη. Τα τρόφιμα
1: 6%
3: και τα φάρμακα, όπως λέει.
1: 6%
3: υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία που λέει 0. Για το
1: ναι,
3: τρόφιμα.
1: Όχι, λέω τι είπε. Λέω τι είπε να
3: μα υπάρχει ο υπερμειωμένος.
1: Μπορούσε να το κάνει 0, λέτε έτσι.
3: Εμείς το έχουμε προτείνει, το έχουμε κοστολογήσει, θα το επαναφέρουμε. Θα δείξουμε πώς μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα αυτά μπορούν να γίνουν και θα έχουμε και κάποιες, νομίζω, πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις που θα προκαλέσουν συζήτηση, κυρίως για τα ζητήματα της στέγης. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λύνονται.
0: Θα ξανακάνω την ερώτηση για να προλάβουμε το χρόνο. Πιστεύετε ότι μετατοπίζετε στα δεξιά, δεν είναι πολιτική σας εκτίμηση, τώρα δεν παίζουμε.
3: Δεν θα πω αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Εγώ σας λέω χωρίς την πολιτική αξιολόγηση που δεν θα βιαστώ να την κάνω. Δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω και αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν νομίζω ότι και κανένας από το οικονομικό επιτελείο του κ. Τσίπρα ή από άλλο κόμμα να μπορεί να το αμφισβητήσει, ότι η προσέγγιση για τις δημοσιονομικές δυνατότητες είναι μια προσέγγιση την οποία την έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Τελευταία
3: είναι μια προσέγγιση με την οποία εμείς έχουμε συγκρουστεί, έχουμε την τεκμηρίωση, έχω προκαλέσει οποιονδήποτε και μέσω της εκπομπής σας αν θέλετε, το ξανακάνω, οποιονδήποτε από το οικονομικό επιτελείο να βρεθούμε ένας με έναν, να βάλουμε κάτω τον κανόνα, τα χαρτιά, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τις δυνατότητες, το τι κάνουν άλλες χώρες και να μας εξηγήσουν γιατί δεν αξιοποιούν ο δημοσιονομικό
1: χώρο.
0: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω κι αν εσείς, η κυρία Δούρου ή και ο κύριος Πολάκης θα δώσετε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν προλαβαίνω, να μας αφήσετε. Δεν μας αφήσετε, φοβάστε το κόμμα Σκουρή Πολάκης.
3: Να ξέρετε ότι θα υπάρχουν και πυκνώνουν οι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να χαμογελάμε ξανά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Παπά.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν για τον κύριο Παπά, για τον. Θυμάσαι, ήταν κάποτε ο πιο στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Για μεγάλο διάστημα.
0: Και είναι στενά η γραμμή ότι δίνει λίγα.
1: Να, ορίστε. Βρήκαμε τον πρώτο. Μαλλιτά προσδοκά. Ναι, αλλά τώρα βρήκα ποιο κόμμα θα ψηφίσω. Το κόμμα ξανά έχει σκουρί. δεν το διαψεύδουμε, αλλά δεν το επιβεβαιώνουμε κιόλα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε Θεσσαλονίκη όμως. Θα πάμε Θεσσαλονίκη εμείς, αλλά θα πάμε για άλλους διαπαντά μας. Θα παρουσιάσουμε άλλους διαπαντά, παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας. Δεν τα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, να αξιολογήσει και εκείνος και από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών, αν και τα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα μετρήσαν, προλάβανε γρήγορα. Τα μέτρα. Ναι, τα μέτρα του κύριου. Είναι το AI. Βάζει μέσα.
0: Θα το βγάζουμε και εμείς, ρε παιδιά. Συγγνώμη και το AI. Το κάνει αυτό αλλά κάρτα τεχνητή νοημοσύνη.
1: Άλλος
0: δηλαδή,
1: δηλαδή,
0: αν το ζητήσει εσύ, το βγάζει 6, αν το ζητήσω εγώ, το βγάζει 12.
1: Κοιτάξτε, σε ένα μεγάλο βαθμό, επειδή εσύ δεν το χρησιμοποιεί, ναι, την κάνω, το κάνει. Δηλαδή, το ξεκινά τα ερωτήματα και ξεκινάει από κάπου και μετά σου λέει, ναι, μπορεί όμως και να, αν δεν. Και στο τέλος το πάει και εκεί που θες εσύ.
2: Ναι, άμα θες. 2000 FM.
4: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτα σε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας. Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό πλαίσιο κάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε

0: δίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεφη.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
12: 2000 FM.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
14: Όμως έτσι δεν γίνεται.
15: Τι σουκλά είναι αυτή?
14: Ένα GTA 26 δεν έχετε?

0: Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίες. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο σκοπελίτης earthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6,
2: πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Στέφανε.
5: Ναι.
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε?
4: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε?
4: Μπα, όχι.
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
5: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας στο 22 30 88 80 89 78, στο 2000fm.samos@gmail.com, και βέβαια μέσα στο μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, βέβαια τα φώτα είναι στραμμένα όλα της επικαιρότητας στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα εχθές. Στο τι υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρας, βγήκαν τα μπλοκάκια αμέσως να κοστολογήσουν και να πούνε η αντιπολίτευση και γενικότερα η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, να το πω πιο σωστά, ότι δεν είναι το πρόγραμμα 8 δις, είναι 13 δις, 14 δις, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα την Ελλάδα σήμερα να δηλώνει ότι δεν μπορεί να κοστολόγησαν, να έκαναν τους υπολογισμούς. Χαρακτηριστικά άκουγα σήμερα το πρωί μία εκπρόσωπο της Ελλάς να λέει ότι και το πιο γρήγορο AI δεν μπορεί να έχει τόσο σύντομα τα μηνύματα, αυτά τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα 3 του Σεπτέμβρη, και βέβαια όλοι γνωρίζουμε τι έγινε στις 3 του Σεπτέμβρη. Έχουμε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του ΠΑΣΟΚ. Ο πολιτικός χάρτης της μεταπολίτευσης άρχισε να διαμορφώνεται αμέσως μετά την πτώση της Χούντας, με τη δημιουργία νέων κομμάτων που άφησαν πίσω τους προδικτατορικούς σχηματισμούς. 44 μέρες μετά την... Ωραία, ευχαριστώ Δημήτρη. 44 μέρες μετά την κατάρρευση του καθεστώτος των συνταγματαρχών, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει τη δράση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, επιλέγοντας την τρίτη μέρα του Σεπτεμβρίου μία ημερομηνία με βαρύ συμβολισμό, καθώς παραπέμπει στο πρώτο σύνταγμα της χώρας. Η απόφαση αυτή δεν ήταν άμεση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στις 20 Ιουλίου του 1974 βρισκόταν εξόριστο στον Καναδά, απέφυγε να γυρίσει αμέσως στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι μετά και την τραγωδία της Κύπρου η χώρα διανύει μέρες όπου η πολιτική ρευστότητα δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας, παρά την εφορία για την πτώση του καθεστώτος. Υπάρχουν φόβοι ακόμη και για τη ζωή του, ενώ δεν φαίνεται να έχει πιστεί πολιτικά για τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Άλλωστε, στα τέλη Ιουλίου διέψευσε τις πληροφορίες για την ίδρυση κόμματος, καθώς πίστευε ότι η δημοκρατία δεν είχε αποκατασταθεί και ότι αν τελικά πραγματοποιηθούν εκλογές, αυτές θα είναι νόθες και διαβλητές. Συνομιλεί με ιστορικά στελέχη της προδικτατορικής Ένωσης Κέντρου, όπως ο Γιάννης Αλευράς, που τον πείθουν να γυρίσει στην χώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να συνομιλεί με παλιά στελέχη της Ένωσης Κέντρου, έχει απομακρυνθεί όμως από το πολιτικό της στίγμα, διατυπώνοντας ένα λόγο που κοιτά περισσότερο προς τα αριστερά. Υπάρχει και η κληρονομιά του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος, ΠΑΚ, της αντιστασιακής οργάνωσης, που είχε ιδρύσει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και διακήρυται όχι μόνο την πτώση της Χούντας, αλλά και την αποδέσμευση της χώρας από την ξένη εξάρτηση και την πραγματοποίηση ριζικών αλλαγών με τελικό στόχο το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, έχουμε, να μην διαβάσω τώρα όλο το ιστορικό, την ίδρυση του κόμματος του ΠΑΣΟΚ 3 του Σεπτέμβρη, η διακήρυξη του κόμματος, ένα κόμμα που πέρασε από πολλά κύματα, να πω εγώ, γνώρισε, ανέβηκε στο πικ με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, έφτασε σε ποσοστά μονοψήφια, βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Τώρα με την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα την Ελλάς, βρέθηκε ξανά στην τρίτη θέση και χάθηκε, είναι αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί η Ελλάς δεν είναι στη Βουλή, δεν είναι κόμμα της Βουλής, όμως δημοσκοπικά βρέθηκε στην τρίτη θέση. Όλα αυτά βέβαια, νομίζω και η σημερινή μέρα, είναι μία
μέρα που σίγουρα βρίσκει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετά και από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και την ανακοίνωση του προγράμματος, παρουσίαση του προγράμματος, με ιδιαίτερο προβληματισμό. Και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, τον κύριο Γαϊτανή, για να δούμε έτσι και περισσότερα και πώς εδώ η Νομαρχιακή της Σάμου βλέπει τις πολιτικές εξελίξεις, τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και να σχολιάσει τα όσα είπε εχθές ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, ο οποίος υποσχέθηκε πολλά, τα οποία, όπως είπε, είναι κοστολογημένα. Δηλαδή 1.000 ευρώ στο βάθος τετραετίας να γίνουν ο κατώτατος μισθός, 1.800, 500 ευρώ τώρα δεν θα αναλύσω όλο το πρόγραμμα, αυτά που μας έχουν μείνει. 500 ευρώ σε φοιτητές οι οποίοι φοιτούν μακριά από το σπίτι τους, από τα σπίτια τους σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Επίσης έκανε λόγο για ένα ταμείο στο οποίο θα δίνουν αυτοί που έχουν περισσότερα, σαν ταμείο φτωχών, για να μπορέσει να κατανεμηθεί πιο δίκαια ο πλούτος της χώρας. Έκανε λόγο για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μείωση για τα νομικά πρόσωπα της προκαταβολής φόρου, κατάργηση για τις ατομικές επιχειρήσεις, στο 6% το ΦΠΑ στα περισσότερα είδη, τα βασικά είδη. Τώρα, πάμε λοιπόν να δούμε τι αναφέρει σήμερα ο τύπος σχετικά με αυτή την ομιλία και να παρουσιάσουμε έτσι λίγο τα πιο κύρια σημεία, τα κυριότερα σημεία, και να πάμε μετά, γιατί μου στέλνετε ήδη μηνύματα, στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη. Ήταν αυτή η προγραμματισμένη συνάντηση με αιρετούς, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τον βουλευτή. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός για Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, που απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίους και μετριοπαθείς ψηφοφόρους. Στόχος του κόμματος είναι η μείωση της διαφοράς από τη Νέα Δημοκρατία και η αύξηση της απόστασης από το ΠΑΣΟΚ. Να πω σε αυτό το σημείο, πριν πω οτιδήποτε άλλο για την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ότι κάναμε μία προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος όμως βρίσκεται εκτός Ελλάδος και στην Κοπενχάγη, ωραία. Οπότε ίσως αυτό το ραντεβού το τηλεφωνικό να γίνει τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την ομιλία. Όμως, αν είναι εύκολο, Δημήτρη, αν είναι εύκολο, σε μία πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να απαντώνται αμέσως και να τα διαρευνούμε. Όλα καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ το 2027, μείωση 30% στο ρεύμα, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη και 50.000 προσιτές κατοικίες. Υποτροφία 500 ευρώ το μήνα σε 80.000 φοιτητές, αυξήσεις 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές, 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Εκτενές λοιπόν ένα εκτενές οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο παρουσίασε ως σχέδιο συνολικής αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη κατά την εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από το βήμα της εκδήλωσης στο Πόρτο Παλάς, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε από την αρχή ότι η Ελλάς δεν επιδιώκει να παρουσιάσει ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα σχέδιο διακυβέρνησης με ορίζοντα δεκαετίας. Ένα σχέδιο που, όπως υποστήριξε, φιλοδοξεί να αλλάξει την παραγωγική βάση, την κατανομή του πλούτου, τη λειτουργία του κράτους και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κεντρική πολιτική πηξίδα του προγράμματος συμπυκνώθηκε σε τρεις φράσεις: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες αναπτύχθηκαν οι εξαγγελίες για τη βιομηχανία, τις επενδύσεις, τους μισθούς, τη φορολογία, την παιδεία, υγεία, στέγη, ενέργεια και την περιφερειακή ανάπτυξη. Είπε ότι η ανάπτυξη δεν έφτασε στη ζωή των πολλών. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην επταετία διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα διέθεται πολιτική σταθερότητα, χρόνο και πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, χωρίς όμως να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Έθεσε ως κεντρικό ερώτημα εάν οι πολίτες ζουν σήμερα καλύτερα από ό,τι το 2019, απαντώντας ότι για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία η καθημερινότητα έχει γίνει δυσκολότερη. Αναφέρθηκε στη μείωση της αγοραστικής δύναμης, στο υψηλό κόστος της στέγης, στην ακρίβεια, στους χαμηλούς μισθούς και στην αδυναμία της ανάπτυξης να βελτιώσει τη ζωή των πολλών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το κατά κεφαλήν προϊόν της Ελλάδας παραμένει στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ένας στους τέσσερις πολίτες κινδυνεύει από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό και η στέγη απορροφά το 36% του εισοδήματος των νοικοκυριών. Παράλληλα, συνέδεσε την οικονομική πολιτική με τη λειτουργία των και του κράτους δικαίου, καταγγέλλοντας την υπερσυγκέντρωση της εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου, τις απευθείας αναθέσεις, την αποδυνάμωση των ελεκτικών μηχανισμών και την έλλειψη λογοδοσίας. Η χώρα χρειάζεται πριν απ' όλα μια ηθική επανάσταση, τόνισε, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Κατά τον ίδιο, η διαφθορά δεν αποτελεί μόνο ζήτημα πολιτικής ηθικής, αλλά έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες, καθώς κάθε δημόσιος πόρος που χάνεται στερείται από τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τις κοινωνικές υποδομές. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και νέα βιομηχανική πολιτική. Στον πυρήνα του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης με διπλό στόχο τη σύγκληση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα τη μείωση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες από τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας παραμένει κατά 45% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το πρόβλημα, όπως είπε, δεν είναι η έλλειψη εργατικότητας, αλλά οι περιορισμένες επενδύσεις, η στέρηση στην τεχνολογία και η προσήλωση σε δραστηριότητες μικρής προστιθέμενης αξίας. Η νέα βιομηχανική πολιτική που προτείνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα επικεντρωθεί στην παραγωγή φαρμάκων και προϊόντων βιοτεχνολογίας, ποιοτικών τροφίμων, ενεργειακού εξοπλισμού, συστημάτων αποθήκευσης ναυτιλιακής τεχνολογίας, κρίσιμων υλικών, αμυντικών προϊόντων και σύγχρονων δικτύων μεταφορών. Η δημόσια χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πρόταση, θα συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους. Οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν κρατική στήριξη, θα πρέπει να δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, να εφαρμόσουν συλλογικές συμβάσεις, να μεταφέρουν τεχνογνωσία και να ενισχύουν τις εξαγωγές τους. Τα ποσά και οι δικαιούχοι θα δημοσιοποιούνται, ενώ όσοι παραβιάζουν τους όρους θα επιστρέφουν τα χρήματα και θα αποκλείονται από μελλοντική χρηματοδότηση. Στους στόχους της τετραετίας περιλαμβάνονται προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στις επενδύσεις, η ενίσχυση της μεταποίησης και η αύξηση των δαπανών για έρευνα κοντά στο 2%. Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης και με επενδυτική δύναμη δεκαετίας. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό. Χρειάζεται, λέει, να διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια 12 δις στην τετραετία, προερχόμενα από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την, και την, τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa. Είπε ότι με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων η επενδυτική του ικανότητα εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει 25 δις ευρώ μέσα στην πρώτη τετραετία και να ξεπεράσει τα 50 σε βάθος 10 ετίας. Έκανε λόγο για την ενέργεια, καθαρότερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη, προανήγγειλε την ανάπτυξη ελληνικής αλυσίδας αξίας για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης, καθώς και την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών, ώστε να περιοριστεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πετρέλαιο στο Αιγαίο. Για τον πρωτογενή τομέα παρουσίασε ένα σχέδιο που αντιμετωπίζει το νερό ως παραγωγική υποδομή και ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Και είπε επίσης 5 υπουργεία να πάνε εκτός Αττικής και συγκεκριμένα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, το νησιωτικής πολιτικής, να έχει έδρα την Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά με την πατριωτική εισφορά για το πλουσιότερο 1%. Είπε λοιπόν ότι η εισφορά θα τη στοιχεί σε 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, δηλαδή σε ποσοστό 1%, αντικαθιστώντας άλλες γενικές επιβαρύνσεις επί της ίδιας της περιουσίας. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα προβλέπει διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις, κατάργηση προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μείωση για τα νομικά πρόσωπα, 120 δόσεις για ρύθμιση χρεών, ειδική αναφορά στις συστημικές τράπεζες. Είπε ότι θα πρέπει να επιταχύνουν την αποκατάσταση της κεφαλαιακής τους επάρκειας με ίδια κεφάλαια, αντί να διανέμουν μερίσματα και μέσα στην τετραετία να φορολογούνται κανονικά όπως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Μακάρι να γίνει αυτό, κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ το 2027 και μέχρι να φτάσει στο τέλος τετραετίας 1.800 ευρώ. Αυτά εν ολίγης έτσι, νομίζω ότι όλοι έχετε διαβάσει και έχετε ακούσει. Και σήμερα βέβαια οι πολλές αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και όλων που θεωρούν ότι δεν είναι σωστά κοστολογημένο αυτό το πρόγραμμα και δεν βγαίνει. Δηλαδή δεν αφήνει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είναι πάνω από το 30% του ΑΕΠ κλπ. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε μια ανωτελεία, καθώς εδώ στη ΣΑΜΟ δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος. Εμείς έχουμε πολλές φορές έτσι αναζητήσει να δούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ στη ΣΑΜΟ για να μιλήσουμε για τα θέματα της ελληνικής αριστεράς, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη, ο οποίος ήταν στην σύσκεψη με τον κύριο Πλεύρη και είχε και άμεσα επαφή μαζί του από την πρώτη φορά που έγιναν οι μεταφορές, όπου εκεί συναντήθηκαν τώρα και οι δήμαρχοι, και οι δύο δήμαρχοι του νησιού και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, πλην του κυρίου Χατζηλαγού, και βρέθηκε εκεί και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ελισσαίος Μαυρατζώτης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, ποια είναι η αίσθησή σας? Ουσιαστικά ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός, σας μετέφερε αυτό που είχε πει και σε εσάς κατηδίαν, ότι η μεταφορά γίνεται μόνο για λίγες μέρες για καταγραφή και δεν μιλάμε για μια μόνιμη εγκατάσταση εδώ.
1: Όπως το λέτε, είναι. Άλλωστε περιγράφεται και με στοιχεία στο δελτίο τύπου του Υπουργείου. Mm-hmm. Η δέσμευση του Υπουργού είναι αυτό, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αυξηθεί ο πληθυσμός, δηλαδή το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό. Περισσότεροι θα φεύγουν από ότι ενδεχομένως, όπως είπατε, για λίγες μέρες θα έρχονται για ταυτοποίηση. Mm-hmm. Αυτό το ανακοίνωσε, υπήρξε μια συζήτηση με τα αιτήματα τα δικά μας, ότι η κοινωνία της Σάμου σε καμία περίπτωση δεν θέλει αυτή τη δομή να αυξηθεί ο πληθυσμός ή να δημιουργεί πρόβλημα. Σε αυτό συμφώνησε ο Υπουργός και πιστεύω ότι θα...
0: Υπήρξαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση του Δήμου που βρέθηκε εκεί, γενικότερα από όσους βρέθηκαν εκεί, ή κατάλαβαν ότι είτε δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης? Γιατί καταλαβαίνω από το δελτίο τύπου, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι επισημάνθηκε, λέει, ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου έφτασαν στη ΣΑΜΟ 2.400 μετανάστες, ενώ έγιναν 2.900 αποχωρήσεις. Άρα αυτό υπήρξε ακριβώς ισοζύγιο αφήξεων, ναι, που και αναχωρήσεων αρνητικό.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι, και άλλωστε αυτό λένε τα στοιχεία. Και εμπασίως πρακτικά ξέρουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή η δομή είναι κάτω από 900 φιλοξενούμενοι. Επομένως αυτό που λέει το Υπουργείο και το είπε με στοιχεία αριθμητικά.
0: Ναι, τα οποία υπάρχουν εμείς, στο δελτίο, ναι, ναι, τύπου.
1: Βεβαίως. Εμείς όλοι μαζί νομίζω μεταφέραμε στον Υπουργό αυτό ακριβώς. Ότι η Σάμος έχει επιβαρυνθεί περισσότερο από ότι ενδεχομένως δικαιούται σε εισαγωγικά. Ένα μικρό νησί δεν μπορεί να σηκώσει τόσο βάρος μεταναστευτικού. Παρ' όλα αυτά η κοινωνία το δέχτηκε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει ανοιχτό αυτή η δομή να γίνει δομή που να έχει μέσα πάνω από 2.000 και αριθμούς που είδαμε στο παρελθόν.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι, δεν ξέρω αν υπόθηκε στη σύσκεψη, ότι γίνονται πολύ γρήγορα οι αναχωρήσεις, τρέχουν με ταχύς ρυθμούς οι διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων. Εάν αυτό δεν γινόταν και παρέμεναν εδώ π.χ. σήμερα 3.000 άτομα, δεν θα υπήρχε η πρόθεση ή το γεγονός αυτό της μεταφοράς των ανθρώπων από την Κρήτη.
1: Σωστά, όπως το λέτε, είναι πάντως οι μεταφορές, ο αριθμός που φεύγει είναι μεγαλύτερος από αυτό που έρχεται. Άλλωστε δεν είναι μόνο για τη Σάμο, μας έδωσε στοιχεία και για τα άλλα νησιά, τα δωδεκά τα βόρεια εδώ κάνει σε παραδείγματος χάρη, Λέρο, Κο. Και μπασφερτώσει οι εξηγήσεις που έδωσε ο Υπουργός ήταν πιστικές και γι' αυτό δεν υπήρχαν στο ερώτημά σας αν υπήρξαν αντιδράσεις. Νομίζω ότι όλοι μαζί με ομοψυχία θέσαμε το θέμα. Την αμετακίνητη άποψη και της τοπικής κοινωνίας και των εκπροσώπων της ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτή η δομή να αυξήσει τους αριθμούς που φιλοξενεί μέσα.
0: Μάλιστα. Άρα η δέσμευση ουσιαστικά που λάβατε από τον Υπουργό είναι ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση, δηλαδή να μην είναι διαχειρίσιμη κατάσταση στο κέντρο.
1: Όχι μόνο δεν θα υπάρχει επιβάρυνση, θα υπάρχει ελάφρυνση. Βέβαια όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι ζούμε πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό ρεαλιστικά. Σε συνθήκες οι οποίες όπως είναι σήμερα. Αν υπάρξουν τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές, πόλεμοι και αυτά, εδώ και πέρα δεν μπορεί κάποιος να δεσμευτεί για το μέλλον.
0: Καλά, δηλαδή, εάν υπάρχουν,
1: ναι,
0: εάν υπάρχουν καθημερινές αφίξεις από την γειτονική Τουρκία, είναι φυσικό επόμενο ότι εμείς θα γεμίσουμε εδώ. Δεν νομίζω ότι θα μας στείλουν επιπλέον. Το κάνουν αυτό γιατί υπάρχει χώρος.
1: Ή από τη Βόρεια Αφρική που υπάρχει, φαίνεται πολύς πληθυσμός εκεί που θέλει να έρθει προς την Ευρώπη. Για την ώρα είναι ελεγχόμενη κατάσταση και πιστεύω ότι θα είναι. Παραλαμβάνω, εάν ας πούμε, βλέπετε ότι φέρνει μια κρίση με τους γείτονες. Εάν αυτή η κρίση εξελιχθεί ομιγέννητος σε θερμά επεισόδια και οτιδήποτε, μετά δεν μπορεί κανείς να δεσμευτεί το τι θα γίνει στα νησιά. Και όχι μόνο στα νησιά, και στην υπηρετική Ελλάδα.
0: Ναι, εξάλλου τα έχουμε ζήσει και τα γνωρίζουμε,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τέθηκε καθόλου το θέμα των χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο προς τους Δήμους κλπ.? Έγινε,
1: ναι,
0: κάποια αναφορά.
1: Αναφορά υπάρχουν δεδομένα. Ας πούμε τον βιολογικό του βαθιού το χρηματοδοτεί το Υπουργείο με απόφαση του κ. Βορύδη. Του προηγούμενου Υπουργού το χρηματοδοτεί το Υπουργείο Μετανάστευσης. Είναι μια σημαντική. Όπως έχει δώσει και χρήματα για τους άλλους Δήμους. Αυτό που ετέθη επίσης είναι το θέμα της υγείας. Το νοσοκομείο όχι μόνο έχει ένδυα γιατρών προσωπικού γενικά, αλλά επιβαρύνεται και από τους μετανάστες. Εδώ πέρα είπαμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η μονάδα υγείας του υπαρχείου πάνω γιατί είναι εξοπλισμένη.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει ο τεχνολογικός εξοπλισμός, δεν υπάρχουν γιατροί. Το να πηγαίνει μια ιατροδικαστής, δεν ξέρω, οι δύο γιατροί, δεν λύνει το θέμα. Να στελεχωθεί αυτό με γιατρούς που διεπάγονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και το πιστεύω θα το λάβει υπόψη ο Υπουργός.
0: Μάλιστα. Οπότε...
1: Ξέρετε και οι συνθήκες και οι, ναι, οικονομικές και αυτά έχει την ευχαίρεια να δώσει κίνητρα πολύ μεγαλύτερα από ότι σε ένα σύστημα υγείας που πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες, καταλάβατε, όσον αφορά την μισθολογική στήριξη του γιατρών.
0: Μάλιστα. Οπότε τέθηκε και αυτό το θέμα, γιατί, ναι, πραγματικά υπάρχει επιβάρυνση του νοσοκομείου. Όταν πάνω υπάρχει μία δομή που είναι σύγχρονη με τα εξοπλισμένοι με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα. Είναι κρίμα και άδικο να μην υπάρχουν άνθρωποι που θα τη λειτουργούν και να ξαλαφρώνει λίγο και ένα νοσοκομείο το οποίο πραγματικά στενάζει. Τώρα διαβάσαμε κάποιες μετακινήσεις που ανακοίνωσε ο κύριος Καμπούρης, ο διοικητής γιατρών. Προσπαθούν τρεις μήνες, δύο μήνες.
1: Θα έρθει ένας παθολόγος από το Ιπποκράτειο, που είναι σημαντικό αυτό για την κάλυψη της παθολογικής.
0: Ναι. Ήδη νομίζω είναι ο κύριος Πέτρου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο και την ομιλία του κυρίου Τσίπρα εχθές. Νομίζω ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα εχθές στο Βορρά, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξέρετε, η αντιπολίτευση γενικά μπορεί να λέει αδάπανα διάφορες υποσχέσεις. Το έργο αυτό, το έργο εισαγωγικά μιλάω, το έχουμε ξαναδεί. Από εκεί πέρα, όποιος λάβει υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, δεν νομίζω ότι εύκολα θα πιστεί ότι θα γίνουν όλα αυτά τα υπερθετικά που εξήγηλε ο αρχηγός της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε συνηθίσει, ενώ η κυβέρνηση πάντα συγκρατημένα μιλάει για μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και εφικτά, γιατί έχει την ευθύνη της διαχείρισης. Η αντιπολίτευση μπορεί να είσαι σε επίπεδο έτσι, εμπασπώσει, υποθετικό ή ονειρικό, να λέει ό,τι θέλει. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Ο λαός θα αποφασίσει με στοιχεία του παρελθόντος. Ξέρετε, η ιστορία δεν διαγράφεται. Όσο και κάποιος να πιστεύει ότι υπάρχει κοντή μνήμη, δεν είναι τόσο μακριά τα γεγονότα που ζήσαμε με τα μνημόνια και με τέβητα.
0: Και βέβαια μεγάλη συζήτηση για το ότι δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία την κυρία Κρήτα ως αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι. Δεν την ψήφισε, ξέρετε, δεν είναι προσωπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει η πορεία και η δραστηριότητα της κυρία Κρήτα θεωρείται ότι δεν ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στο Προεδρείο της Βουλής, υπήρξε αυτή η απόφαση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω βρίσκεστε ήδη στη Βουλή. Έχετε κάποια σύσκεψη.
1: Ναι. Πρόεδρο. Σύσκεψη πρόεδρο.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι πρόεδρος στην Επιτροπή Μορφωτικών. Συμμετέχω στη διάσκεψη πρόεδρο.
0: Έχει κάποιο θέμα που...
1: Είναι τη διαχείριση του προγραμματισμού.
0: Μάλιστα. Δεν είναι κάτι άμεσα που μας αφορά.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πάμε να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο, εάν μπορεί τώρα, Ανατολική Σάμου. Λοιπόν, εδώ να πούμε τώρα τα πράγματα λίγο όπως είναι. Ο κύριος Πλεύρης ήταν από την αρχή ξεκάθαρος. Είπε, σας παίρνω περισσότερους από ό,τι έρχονται. Λίγο, εγώ θα κάνω παράφραση. Δεν μπορεί να είναι και κλειστό και άδειο το κέντρο και να δουλεύουν όλοι και να θέλετε και χρήματα για όλα. Πρέπει λίγο να βάλουμε όλοι πλάτη σε αυτό. Μάλιστα, ότι εάν δεν ήταν να είναι άδειο το κέντρο, δεν θα έστελνε κόσμο από την Κρήτη. Επειδή λοιπόν δεν έχει κόσμο πολύ εδώ το κέντρο και φεύγουν πολύ γρήγορα, στέλνει κάποιους για 20 μέρες. Τώρα αυτή τη βδομάδα ετοιμάζονται πάλι να φύγουν κάποιοι. Άρα είναι πολύ διαχειρίσιμη η κατάσταση, λέει ο κύριος Πλεύρης. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια όντως, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχει πολύ κόσμο, πολλούς μετανάστες επάνω η δομή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τρίποδη.
0: Λοιπόν, έτσι την αίσθησή σας μετά από την συνάντηση αυτή με τον κύριο Πλεύρη. Όταν βγήκατε όλοι από εκεί, ήσασταν έτσι, είχατε μια απογοήτευση, είπατε εντάξει, τώρα μας είπε κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, το περιμέναμε. Ίσως τι περισσότερο είχε να μας πει. Λέω εγώ τώρα ότι μπορεί και να υπόθηκε αυτό μετά από αυτή την ανακοίνωση που είδα.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε και κάτι διαφορετικό, γιατί τις εξηγήσεις τις έχει ξαναδώσει ο Υπουργός. Απλώς εμείς προβάλαμε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας. Εκείνος ήταν χαρακτηριστικός ότι δεν πρόκειται να επιβαρύνει το νησί ποτέ, τουλάχιστον όσο είναι εκείνος Υπουργός. Η χαρακτηριστική φράση που του είπε είναι ότι όποιος έχει καεί στο κιλό φυσάγει το γιαούρτι. Και αυτή είναι η ανησυχία μιας τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι ότι αν έρθουν 200 άτομα και φύγουν σε 10-15 μέρες θα δημιουργήσουν το μέγιστο πρόβλημα.
0: Κύριε Δημαρχέ, λίγο πιο κοντά στο...
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι θα προκύψει στο μέλλον. Και γι' αυτό θέλουμε να γνωρίζουν ότι η ΣΑΜΟ δεν επιθυμούμε και δεν θέλουμε να την αφήσουμε να γίνει ένας χώρος ο οποίος θα έρχονται συνέχεια μετανάστες από άλλες περιοχές. Γιατί τώρα μπορεί να είναι 200, στο μέλλον κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα αλλάξει η γεωπολιτική κατάσταση στις περιοχές που έχουν προβλήματα και τι ροές θα υπάρχουν και πόσοι μπορεί να έρθουν. Εδώ είναι και ο προβληματισμός μας και εδώ είναι και οι επισημάνσεις που κάναμε στον Υπουργό. Όπως επίσης αυτό που ζητήσαμε είναι αυτό που ζητήσαμε και με το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε πάρει, να στελεχωθεί εν μέρη όσο μπορεί να στελεχωθεί και το ιατρείο που υπάρχει στο κέντρο, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση στο νοσοκομείο.
0: Οπότε διαβάσαμε και το δελτίο τύπου, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα και με τον βουλευτή. Είναι αρνητικό το ισοζύγιο, ήρθαν 2.300, έφυγαν 2.600. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αν είχαμε 3.000 αυτή τη στιγμή στο κέντρο, δεν θα ερχόντουσαν από την Κρήτη μετανάστες. Άρα είμαστε λίγο μία ή άλλη.
2: Το μέγιστο που έφτασε το κέντρο μας, όπως με τα στοιχεία του Υπουργείου, παρά το δικά μας στοιχεία φυσικά και δεν τα ψηφιστώ, ήταν τα 1.200 άτομα. Στόχος του Υπουργείου ήταν κάτω από 1.000 άτομα, ώστε μια διαχειρίσιμη κατάσταση από τους υπαλλήλους να πάρουν στο κύριο και η υπαρκτή τοπική κοινωνία. Οι ενέργειες που έχει κάνει ο Υπουργός μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτό πράγματι προσπαθεί να το τηρήσει. Εμείς φυσικά δεν επιθυμούμε και το έχουμε στο ψηφισμά μας, δεν επιθυμούμε να έρχονται από άλλα μέρη μετανάστες. Η διευκρίνηση είναι ότι δεν φέρνει από άλλα μέρη μετανάστες για να μείνουν στη ΣΑΜΟ. Φέρνει μετανάστες για να γίνει το screening, να γίνουν επιστέσεις και να φύγουν το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή, όσο φέρει, η υπόσχεση είναι ότι σε 15 μέρες θα φεύγουν. Και δεν θα έρθουν ποτέ τέτοιος αριθμός ώστε να ξεπεράσει το κέντρο τους 1.000 πλάς μετανάστες. Αυτός είναι ο υπάρχος συνδυασμός του Υπουργού.
0: Αυτή είναι η δέσμευση του Υπουργού. Καλό είναι βέβαια ότι πήγατε πάνω όλο το δημοτικό, η επικεφαλής πλην της λαϊκής εισπύρωσης. Άρα υπάρχει ένα κοινό μέτωπο και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Βουλευτή, ότι δεν είναι διατεθειμένη η τοπική κοινωνία να ανεχτεί κάτι επιπλέον. Καλό είναι να ξεκαθαρίζουμε πάντα τη θέση μας. Γιατί αν δεν μπεις και κάτι και δεν κάνεις, σημαίνει ότι το δέχεσαι με απάθεια όλο αυτό.
2: Εμείς συζητήσαμε και από τον Υπουργό να κατέβει κάτι του κάποια στιγμή, όπου και εκείνος το κρίνει, σε ένα δημοτικό συμβούλιο που να μαζευτούν και οι φορείς και να μιλήσει και εκείνος και να διευκρινίσει αυτά τα πράγματα που είπε σε εμάς. Και επίσης του ζητήσαμε να βγει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα τοπικά, το οποίο δεν δέχτηκε σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κάποιους δημοσιογράφους να απαντήσουν.
0: Ναι, εμείς προσπαθήσαμε, απλά έχει μεταβεί στην Κοπενχάγη για το επόμενο διήμερο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε, ναι.
2: Είναι καλό να ακουστεί και η άποψη δημόσια του Υπουργού. Μας την είπε δημόσια, την είπε μπροστά σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να το βουλευτεί, αλλά να ενημερωθεί και η τοπική κοινωνία για το σχεδιασμό του από τον ίδιο. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα δράσουν εάν δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις. Θεωρώ όμως ότι οι δεσμεύσεις του, ο τρόπος που μας μίλησε και όλα είναι, και όπου έχει συμπεριφερθεί μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι αυτός ο σχεδιασμός. Δηλαδή αν χρειαστεί να εφέρει στη ΣΑΜΟ κάποια άτομα, θα είναι λίγα, δεν θα ξεπεράσουν ποτέ τα όρια τομής στα 1.000 κάτι άτομα, και αυτά τα άτομα 10-15 μέρες φεύγουν, γιατί δεν έρχονται για να μείνουν μόνιμα στο νησί. Μόνιμα. Για να μείνουν στο νησί, εν πάση περιπτώσει, έρχονται για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορούν να φύγουν και να πάνε στην εθνική Ελλάδα.
0: Εντάξει, και η πλειοψηφία.
2: Μας ικανοποιεί πολύ, αλλά είναι τουλάχιστον μια δέσμευση και μας εξηγεί ποια είναι η πολιτική. Και αν αυτή, εν πάση περιπτώσει, είναι η πολιτική, θα τη δούμε και στο μέλλον.
0: Όλοι οι μετανάστες που έρχονται ούτως ή άλλως στο κέντρο δεν έρχονται να μείνουν, φεύγουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Ούτε το 1% δεν θέλει να μείνει. Βέβαια, επειδή έχουμε κάποια στοιχεία και τώρα μιας και συζητάμε, το βάζω στην κουβέντα μας και αυτό. βλέπουν κάποιους μετανάστες που φτάνουν με το πλοίο και τους παίρνει το αυτοκίνητο της αστυνομίας για να τους μεταφέρει στην δομή. Δεν είναι άτομα που έρχονται από μόνα τους, μάλλον από την Κρήτη, δεν έρχονται με το πλοίο της γραμμής. Είναι άτομα που έχουν φύγει από την Σάμο, αλλά επιθυμούν να επιστρέψουν, έχουν τα χαρτιά τους. Τους παίρνουν όμως, γιατί πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, γι' αυτό φοράνε και τη μάσκα, γιατί ακούγονται διάφορα τις τελευταίες ημέρες ότι 10-10, 20-20 μπαίνουν στο πλοίο της γραμμής από την Κρήτη. Δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Χωρίς χαρτιά δεν μπορούν να ταξιδέψουν με το πλοίο της γραμμής.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι το διευκρινίζουμε απλά.
2: Γι' αυτό και το πλοίο αυλώνει πλοίο, mm-hmm. για να τους φέρει όταν είναι να το...
0: Και επειδή όλοι διαβάσαμε χθες μια ανακοίνωση του, στο προσωπικό προφίλ του κυρίου Μανώλη Φρατζή, ο οποίος ήταν με τη βάρκα του και είδε τελευταία στιγμή ένα ταχύπλο να κάνει ελιγμό και να αποβιβάζει σε χρόνο ρεκόρ. Βέβαια και εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν ανακοινώνονται πλέον οι αφίξεις οι καθημερινές. Τηρείται μια σιγή ηχθείως, να πούμε.
2: Εμείς αυτό που ζητήσαμε και το θέσαμε όλοι που πραγματικά εκεί, είναι να έχουν μια πλήρη ενημέρωση του Υπουργείου. Να μην γίνονται πράγματα να γίνονται της τοπικής κοινωνίας. Να υπάρχει μια ενημέρωση για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι γίνεται. Και μας το οφείλουν στην τοπική κοινωνία, αν γίνεται αυτό. Ναι, υπάρχει ένας υπερκείμενος σχεδιασμός που είναι μια εθνική στρατηγική πολιτική, αλλά αυτό το Υπουργείο οφείλει εφόσον συμπεριλαμβάνεται και η ΣΑΜΟ, ό,τι έχει να κάνει με τη ΣΑΜΟ να μας ενημερώνει. Το ζητήσαμε και πράγματι ο Υπουργός είπε ότι αυτό θα γίνεται. Περιμένουμε λοιπόν και αυτές τις κουβέντες που κάναμε πάνω σε επόμενο χρονικό διάστημα, τι από όλα αυτά θα γίνει στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από το Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Ξεκάθαρα, λοιπόν, ο Υπουργός, και εγώ έτσι θέλω να είμαι πάντα πολύ συγκεκριμένη σε αυτά που λέω, θα σας διαβάσω το δελτίο τύπου, που αυτό είναι που κυκλοφορεί σήμερα, από χθες μάλλον, το μεσημέρι, που εξέδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τη συνάντηση. Λέει λοιπόν ο κύριος Θάνος Πλεύρης ότι συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου Παρασκευά Παπαγεωργίου, τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, τον Αντιπαριφερειάρχη Σάμου Ελισέο Μαυρατζώτη και τον Βουλευτή Σάμου της Νέας Δημοκρατίας Χριστόδουλο Στεφανάδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής ετούν τον Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Σπυρίδων Σπύρος Σταθούλης, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Τάτσος και ο Δημοτικός Σύμβολος Χρήστος Χατζη Χριστοδούλου. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν μεταξύ άλλων μεταφορές παράνομων μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο, οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν συνεπάγονται την παραμονή τους στη δομή του νησιού. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο παραμένει απολύτως δεσμευμένο στην αποφυγή επιβάρυνσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δέχτηκαν σημαντική πίεση από τις μεταναστευτικές ροές. Στο πλαίσιο αυτό, σημάνθηκε ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου καταγράφηκαν στη Σάμο περίπου 2.400 αφίξεις από την αρχή του έτους, ενώ την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.900 αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο αφίξεων και αποχωρήσεων να παραμένει αρνητικό. Ο κύριος Πλεύρης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι όταν πραγματοποιούνται μεταφορές από την Κρήτη προς τη Σάμο, αυτές αφορούν αποκλειστικά τη διαδικασία καταγραφής και θα συνοδεύονται από αντίστοιχες αποχωρήσεις προς δομές στην ενδοχώρα. Αυτό το είδαμε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα να γίνεται, δηλαδή ήρθαν 205, φύγαν 219 σε τρεις μέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πληρότητα της δομής της ΣΑΜ θα διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο, ώστε να μην προκύψει νέα επιβάρυνση για το νησί και την τοπική κοινωνία. Κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε η σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Περιφέρειας και των δύο Δήμων της Σάμου, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την προστασία των τοπικών κοινωνιών. Ήταν εκεί σύσσωμοι το σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε και ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Παπαθεοφάνους και ο κύριος Στάτσος και ο κύριος Χατζηχρυστοδούλου. Μόνο ο κύριος Τίμος Χατζηλαγός δεν ήταν, ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Όλοι άκουσαν αυτό, αποδέχτηκαν αυτό, βάλαν τους όρους τους. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το λέω γιατί ακούμε πολλές φορές να παραιτηθούν. Άντε και παραιτήθηκαν όλοι. Όλοι από αυτούς που σας λέω. Και τι θα κάνει ο κύριος Πλεύρης, θα συγκινηθεί? Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Σου λέει, σας δίνω τόσα εκατομμύρια ευρώ, έχετε πάρει από το 2000 του κόσμου τα χρήματα, έχει γίνει μία δομή, εργάζονται τόσοι άνθρωποι. Εγώ τα λέω απλά τώρα, έτσι, όπως τα θεωρώ ότι τα αντιλαμβάνεται ο καθένας. Δίνουμε τόσα χρήματα για το ανταποδοτικό, σήκωσε βέβαια η Σάμος τόσο βάρος, αλλά δεν είναι και κάτι να σηκώνει και 900.000 άτομα από τη στιγμή που δουλεύουν περίπου 700. Τι θα κάνει, δεν μπορεί να είναι και κλειστή η δομή? Μην ακούτε αυτά που λέγανε τότε, μακάρι να είναι άδεια η δομή. Εντάξει, θα μου πείτε, εάν δεν υπήρχε το πρόβλημα στην Κρήτη, άδεια θα ήταν η δομή. Αλλά τώρα υπάρχει άλλο κέντρο. Δηλαδή, εγώ είμαι διαπιστευμένη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και είναι κάθε μία ώρα αφήξεις στην Κρήτη, σε οποιαδήποτε πλευρά της Κρήτης, μεταναστών. Είναι ό,τι ζούσαμε εμείς το 2015. Αυτή τη στιγμή το ζει η Κρήτη. Γιατί αλλάζουν οι δρόμοι των διακινητών. Έτσι είναι. Μπορεί τώρα σε ένα μήνα να επιλέξουν πάλι τα νησιά μας. Ανάλογα. Θα το δούμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: Σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, το 401 π.Χ., ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο Δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικηθεί του θρόνου Κύρος στη μάχη στα Κουνάξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ των 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. 3 Σεπτεμβρίου 1783. Υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. Σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 1843, στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. 3 Σεπτεμβρίου 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ΠΑΣΟΚ. Σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2004, τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Στους 330 έφτασαν νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια. Σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου το 1983, πεθαίνει η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, Ελληνίδα ηθοποιός. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
16: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
15: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
19: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και

0: Σκιαστές παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιαγιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
10: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22 73

0: 0-62-562 και 62-563.
1: Πανουράκης. Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε με τα θέματα που αφορούν στην υποστελέχωση των δομών υγείας. Μία από αυτές τις υποστελεχωμένες δομές είναι και το ΚΕΦΙΑΠ, το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, το οποίο βρίσκεται στην... είναι το η πρώην ΚΕΓΕ, εκεί που βρίσκεται το ειδικό σχολείο μάλλον, στον Πάνω Όροφο, έτσι για να δώσω λίγο και στους φίλους ακροατές να καταλάβουν. Εκεί όπου είναι υποστελεχωμένη δομή, κάνοντας όμως μια εξαιρετική δουλειά, γιατί και το νοσοκομείο της Άμμου είναι υποστελεχωμένο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν πάει κάποιος ασθενής εκεί, δεν λαμβάνει όλη την απαραίτητη φροντίδα, και αυτό γίνεται γιατί κάποιοι άνθρωποι υπερβάλλουν αυτούς. Τώρα είχαμε την παραίτηση της μοναδικής κοινωνικού λειτουργού, της κυρίας Τόνιας Κονταξή, που είναι βέβαια και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Παραμένουν δύο φυσικοθεραπευτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν παραχωρηθεί από τις διοικήσεις του νοσοκομείου χώροι του κτηρίου που στεγάζει το ΚΕΦΙΑΠ για τη στέγαση του ειδικού σχολείου. Το τελευταίο διάστημα μελετάται από τη διοίκηση του νοσοκομείου η εξ ολοκλήρου παραχώρηση του κτηρίου στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου. Και μιλάμε για μια κρίσιμη δημόσια δομή που λειτουργεί σε ρημαγμένες, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, εγκαταστάσεις και με ελάχιστη χρηματοδότηση. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Τόνια Κονταξή, η οποία 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο συγκεκριμένο εκεί χώρο και προσέφερε στη δομή τις υπηρεσίες της. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη. 25 χρόνια 25. Υπηρετούσα και 23 χρόνια στο κτίριο, έτσι από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί το ΚΚΚΜΕΑ τότε, νυν ΚΕΦΙΑΠ, όπου ουσιαστικά μπήκαμε έτσι πάρα πολύ βιαστικά για να μπουν και τα ειδικά σχολεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι το πρόβλημα των σχολείων υπήρχε και τότε και δυστυχώς 23 χρόνια μετά συνεχίζει να παραμένει, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ είμαι από τους πρώτους και ως μέλος του Συλλόγου των Κοινωνικών Λειτουργών του Περιφερειακού Τμήματος που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι έπρεπε να έχει φτιαχτεί ένα σχολείο που να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών αυτών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για να αναπτυχθεί μια υπηρεσία ή ένα σχολείο πρέπει να υποβαθμίζεται μια άλλη υπηρεσία.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι το κτίριο θα έπρεπε εξ ολοκλήρου να χρησιμοποιείται ως ΚΕΦΙΑΠ, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και βέβαια με το προσωπικό που χρειάζεται.
1: Με το προσωπικό ακριβώς που χρειάζεται.
0: Πάμε λίγο να δούμε.
1: Είναι η προσωπική μου άποψη, η άποψη που την έλεγα και γραπτός για πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια δομή η οποία χρειάζεται. Η τοπική κοινωνία την έχει ανάγκη. Φεύγουν άνθρωποι να μετακινούνται στην Αθήνα προκειμένου να έχουν υπηρεσίες αποκατάστασης. Έπειτα από ατυχήματα, έπειτα από εγκεφαλικά επεισόδια ή χρειάζονται αποκατάσταση παιδιά με ΔΑΦ, με ΔΕΠΗ, με νοητική υστέρηση ή γενικά εμείς ήμασταν για όλους τους πολίτες, ό,τι μπορούσαμε να παρέχουμε. Άρα λοιπόν όσες περισσότερες ειδικότητες είχαμε, τόσο καλύτερες υπηρεσίες θα μπορούσαμε να παρέχουμε.
0: Βέβαια. Πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπηρετούσατε μέχρι πριν από λίγες ημέρες 3 άτομα. Μία κοινωνική λειτουργός και 2 φυσικοθεραπευτές.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Τώρα λοιπόν μένουν 2 φυσικοθεραπευτές. Βέβαια, ναι. Μιλάμε για ένα κτίριο, μία δομή που θα έπρεπε να έχει εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή.
1: Ναι.
0: Έτσι μου έρχονται κάποιες, τι άλλες ειδικότητες.
1: Πολύ σωστά.
0: Κοινωνιολόγος.
1: Όλες οι ειδικότητες χρειάζονται. Οι απαραίτητες ειδικότητες είναι οι ειδικότητες αποκατάστασης. Και να σας πω, ας πούμε, ότι εργοθεραπευτή είχαμε. Και είχαμε το μοναδικό εργοθεραπευτή στο νομό.
0: Πολύ σπάνια ειδικότητα.
1: Ζήτησε να μεταταχθεί, έγινε αποδεχθεί η μετάταξη, δεν αντικαταστάθηκε. Την λογοθεραπεύτρια που είχαμε, ζήτησε να μετακινηθεί στο κέντρο ψυχικής υγείας, έγινε αποδεκτή η μετακίνησή της, δεν αντικαταστάθηκε. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έφερνε, υποβαθμίζει την υπηρεσία με τόσο σημαντικές ειδικότητες.
0: Ναι. Σίγουρα υποβαθμίζεται και δεν ξέρω αν πούμε ότι φεύγουν κάποια στιγμή και ένας φυσικοθεραπευτής, τι θα μείνει σε αυτή τη δομή. Και ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν δομές έξω, όπως η Μέλισσα, με αρκετό προσωπικό, δηλαδή υπάρχει έμψυχο δυναμικό στο νησί που θα μπορούσε να απασχοληθεί εάν και εφόσον έβγαιναν οι ανάλογες προκηρύξεις.
1: Προκηρύξεις οι οποίες, να μιλήσω τουλάχιστον για τα τελευταία 14 χρόνια, αποδεδειγμένα, έτσι. Από τότε που καταργήθηκε το ΚΚΚΜΕΑ ως αυτόνομο νομικό πρόσωπο δημοσίου και δικαίου και εντάχθηκε στο νοσοκομείο, όπου ουσιαστικά δεν έχουμε καμία απολύτως πρόσληψη.
0: Πόσα άτομα...
1: Όλα αυτά τα γεγονότα, λοιπόν, τα οποία εγώ προσπαθούσα να τα πω, να κάνω εγγράφος και τα λοιπά, και μαζί με τους συναδέλφους προσπαθούσαμε, γιατί καταλαβαίνετε, ως υπάλληλοι είχαμε κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες προς το σύλλογο των εργαζομένων, ώστε να κάνει κάποιες ενέργειες ή προς εγγραφά μας προς τις εκάστοτε διοικήσεις.
0: Να δούμε λίγο ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που έρχονται εκεί στο ΚΕΦΙΑΠ για να λάβουν τις ανάλογες παροχές ανά έτος. Έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία δηλαδή. Αυτό εννοώ.
1: Κοιτάξτε, στατιστικά έβγαζα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ πόσο...
0: Ναι, δηλαδή περίπου...
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Γιατί είναι ευρύ το φάσμα των ατόμων που μπορούν να εξυπηρετηθούν στο κέντρο. Και εμείς μάλιστα ήταν και τέτοια η απόφασή μας. Οποιοσδήποτε πολίτης ερχόταν και ζητούσε κάποιες θεραπείες, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, εάν είχαμε τη δυνατότητα, τις παρήχαμε. Παρόλο που δίναμε, η προτεραιότητα και η βαρύτητα ήταν στα άτομα με αναπηρίες. Από εκεί και μετά, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να χρειαζόταν, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, εάν είχαμε τη δυνατότητα, το κάναμε. Γινόταν αποδεκτό το αίτημα. Εκτός εάν δεν υπήρχαν ραντεβού, ήταν μια περίοδος που ήταν κλεισμένα, ας πούμε, ή εάν για κάποιο λόγο κάτι χρειαζόταν που εμείς μπορεί, ας πούμε, να χρειαζόταν κάποια μηχανήματα φυσιοθεραπείας τα οποία εμείς δεν τα είχαμε.
0: Από ό,τι γνωρίζουμε, όταν χτίστηκε εκεί το κτίριο και στελεχώθηκε, τέλος πάντων εξοπλίστηκε, υπήρχαν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός, κάποιος από αυτούς που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει.
1: Σε κάποιες... κοιτάξτε να δείτε, όταν... όταν μπήκαμε μέσα στο κτίριο έτσι ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία, επειδή όλο αυτό το κτίριο προοριζόταν για τα ΚΚΚΜΕΑ, έτσι, είχε φροντίσει, είχαν φροντίσει το τότε ΠΙΚΠΑ στο οποίο ανήκαμε, να γίνει η αγορά εξοπλισμού για όλους τους χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν από την αρχή μπήκαν τα σχολεία, κάποιος εξοπλισμός δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή έπρεπε, ας πούμε, να φυλαχθεί σε κάποιες αποθήκες. Αλλά μιλάμε για 23 χρόνια πριν, έτσι.
0: Εσείς για να φτάσετε τώρα στο σημείο αυτό, μετά από 25 χρόνια συνεχούς προσφοράς, απρόσκοπτης προσπάθειας και παρουσίας εκεί, να παραιτηθείτε, τι ήταν αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι που λέμε?
1: Θα σας πω κάτι αρχικά. Δεν ήταν μία εύκολη απόφαση. Ήταν μία απόφαση την οποία έκανα μεγάλο χρονικό διάστημα να τη λάβω, προσπαθώντας να σκεφτώ κάθε τι, τα θετικά, τα αρνητικά κάθε απόφασης. Έτσι, αν θα έμενα ή αν θα έφευγα. Το ρίσκο, όλα. Το γεγονός ότι έχανα κάτι που μου λένε πάρα πολλές φορές, ειδικά τις τελευταίες μέρες που το έχουν μάθει, πολλοί μου λένε, έτσι ακούω πάρα πολλές, πολύ συχνά, ας πούμε, την άποψη ότι εντάξει, ακόμη και αν ήταν υποβαθμισμένο, εσύ έπαιρνες το μισθό σου. Mm. Τι σε πειράζει, ναι. Έχασες το μισθό σου. Ήταν λοιπόν μια απόφαση που τη σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά. Τι θα έχανα, τι θα κέρδιζα, έτσι. Είδα ότι η φθορά ήταν μακροχρόνια, σε αυτό που ένιωθα, σε αυτό που στην υγεία μου, σε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για μένα. Οπότε αυτό που μέτρησε ήταν να ξαναβρω τη χαρά και τη δημιουργικότητα στην εργασία μου, παρόλο που έκανα απίστευτες προσπάθειες να μην τη χάσω ούτε και εκεί. Και ξέρετε, είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν για προγράμματα mm-hmm. που προσπαθούσα να κάνω, είτε στα παιδιά, είτε σε ηλικιωμένους, έτσι, και τα συζητούσαμε όταν έβγαζα δελτία τύπου. Ήταν όλα αυτά, όλη αυτή η κατάσταση που ένιωθα ότι κάποια στιγμή ένιωθα ότι δεν μπορώ να συμβάλλω άλλο, αλλά από ένα σημείο και μετά έπρεπε να δω πώς εγώ θα νιώθω καλύτερα.
0: Σωστά. Πολλές φορές κάποιοι θεωρούν ότι όταν βολεύεσαι στο δημόσιο με ένα μισθό βρεξιονίσει, όπως λέμε λαϊκά, είναι όλα εντάξει. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι άνθρωποι που δεν αρκούνται μόνο σε αυτό. Είναι οι άνθρωποι που τολμούν, που ξέρουν ότι μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους και εκτός δημοσίου, γιατί δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα για όλους, απαιτούνται και κάποιες ειδικές δεξιότητες κλπ. Εσείς επιλέξατε να το κάνετε αυτό και εύχομαι πραγματικά σε ό,τι επιλέξετε να κάνετε από εδώ και πέρα να έχετε καλή επιτυχία. Τώρα σίγουρα μας ανησυχεί ποια θα είναι η πορεία και η τύχη του ΚΕΦΙΑΠ.
1: Αυτό με ανησυχεί και εμένα και είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι. Ελπίζω κάποια στιγμή να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξή του. Και για μένα ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο μία ή δύο προσλήψεις mm-hmm. που θα είναι θετική. Εάν το δω θα είναι κάτι πολύ θετικό. Αλλά από εκεί και πέρα ανάπτυξη για μένα σημαίνει να γίνουν πολύ περισσότερες προσλήψεις, το κτίριο να αποδοθεί στην υπηρεσία έτσι ώστε να μπορέσει να προσφέρει. Φανταστείτε όλο αυτό το κτίριο, η σκοπή του ήταν να είναι ένα κέντρο αποκατάστασης με εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να μην χρειάζεται και να αποσυμφορηθεί το κέντρο αποκατάστασης των Αθηνών. Γι' αυτό ακριβώς και τα ΚΚΚΜΕΑ έγιναν στην επαρχία. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Mm-hmm. Δυστυχώς, τόσα χρόνια μετά, το κέντρο αποκατάστασης των Αθηνών συνεχίζει να είναι να λαμβάνει τα ίδια αιτήματα σχεδόν και τα ΚΚΚΜΕΑ δεν λειτουργούν για το σκοπό που δημιουργήθηκαν. Για όλους αυτούς τους ωραίους και άπαρε και αναγκαίους σκοπούς που δημιουργήθηκαν. Γιατί και τα υπόλοιπα ΚΕΦΙΑΠ υπολειτουργούν. Ίσως είναι λίγο σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι το ΚΕΦΙΑΠ της ΣΑΜΟΥ. Όχι όμως με πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Είναι περίπου πόσα στην Ελλάδα, δηλαδή είναι σε κάθε μέρος...
1: Όταν ξεκινήσαμε θυμάμαι ότι ήταν 24.
0: Δεν είναι πολλά. Για όλη τη χώρα εννοώ. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι έχουν όλες οι περιοχές, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά και πάλι θα έλυναν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στο Βόρειο Αιγαίο έχει και η Μυτιλίνη, έχει και η Χίος, έχει και η Σάμος.
0: Mm-hmm. Πραγματικά είναι στενάχωρο όλο αυτό και ξέρω πολύ κόσμο που έρχεται εκεί, άτομα που έχουν πάθει ένα εγκεφαλικό, ένα ισχυμικό επεισόδιο για να λάβουν μια αποκατάσταση. Δεν είναι εύκολο να μεταβεί κάποιος στην Αθήνα σε ένα κέντρο που χρειάζεται να πληρώνει. Είναι πραγματικά κάτι, κάνει σημαντική δουλειά και πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Κατά τη γνώμη σας, πόσα είναι τα άτομα που πρέπει αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποιες ειδικότητες είναι οι άμεσες που πρέπει να υπάρξουν για να υπάρχει έστω και μία στοιχειώδη λειτουργία?
1: Κατά τη δική μου γνώμη αυτή τη στιγμή χρειάζεται εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός από τη στιγμή που εγώ παραιτήθηκα, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός. Mm-hmm. Αν κάνουν κάτι, γιατί και το νοσοκομείο έχει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο είναι, ως επικουρικός, ο φυσίατρος, και αυτός ερχόταν στο ΚΕΦΙΑΠ και συνεχίζει νομίζω να πηγαίνει, αλλά η πιο συχνή του παρουσία σίγουρα θα βοηθούσε. Οποιαδήποτε ειδικότητα είναι, βοηθάει στην ανάπτυξη, βοηθάει στις παραπάνω παροχές.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν,
1: θα μου επιτρέψετε λίγο ένα λεπτάκι.
0: Βεβαίως.
1: Θα ήθελα να αποσαφηνίσω κάτι, αν έχετε χρόνο.
0: Βεβαίως,
1: τις τελευταίες ημέρες, επειδή είχε ανέβει και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την παραίτησή μου, υπήρχαν και κάποια σχόλια τα οποία ήταν ψευδή.
0: Δηλαδή...
1: Και θα ήθελα προς αποκατάσταση mm-hmm. του επαγγελματικού μου κύρους, για παράδειγμα, ειδικά ένα σχόλιο το οποίο μου απέδιδε βαρύτατες κατηγορίες και ανέφερε ότι για κάτι που είχε συμβεί το 1994 και ισχυριζόταν ότι εγώ εργαζόμουν και με γνωρίζανε και στην εισαγγελία κτλ. Εγώ το 1994 σπούδαζα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν η πρώτη χρονιά που εισήχθηκα στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Αποφύτησα το 1998 και ξεκίνησα να εργάζομαι το 1999. Και μέσα και στο πλαίσιο της εργασίας μου στο ΚΕΦΙΑΠ, στο πρώην και ΚΙΚΑΜΕΑ και ΚΕΦΙΑΠ, δεν είχα καθήκοντα που είχαν σχέση με διερεύνηση καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία ή βία στα παιδιά. Καταλαβαίνω, βγαίνουν στα μέσα και οποιοδήποτε πολίτης σχολιάζει και λέει, αλλά πολλές φορές αποδίδονται κατηγορίες και βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες είναι ψευδείς. Τώρα από εκεί και μετά προσπαθώ να σκεφτώ και εγώ να δω πώς ακριβώς θα κινηθώ. Και επειδή είχε επίσης, υπήρχαν σχόλια και εναντίον συναδέλφου, και επειδή είμαι γραμματέας του Περιφερειακού Τμήματος, θα ήθελα να πω το εξής, ότι η άσκηση της κοινωνικής εργασίας έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία, την οποία συχνά η κοινή γνώμη δεν μπορεί να γνωρίζει. Η κοινωνική λειτουργία δεσμευόμαστε από το επαγγελματικό απόρριτο και την υποχρέωση της εχεμήθειας. Ακόμη και όταν δεχόμαστε δημόσια κατηγορίες για το χειρισμό μιας υπόθεσης, δεν μπορούμε να απαντήσουμε δημοσιοποιώντας στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε εργαστεί. Mm-hmm. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές φορές στη δημόσια συζήτηση να ακούγεται μόνο η μια πλευρά της μιας υπόθεσης, ενώ ο επαγγελματίας, ακριβώς επειδή σέβεται τις διοντολογικές του υποχρεώσεις, δεν έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει δημόσια την πλήρη εικόνα. Και βλέπουμε σχόλια γενικά για την ειδικότητα των κοινωνικών λειτουργών. Μια ειδικότητα απαραίτητη. Έτσι. Ταυτόχρονα η ίδια η φύση της δουλειάς μας είναι τέτοια ώστε οι επαγγελματικές μας ενέργειες να μην είναι πάντα αρεστές. Γιατί καλούμαστε να θέσουμε όρια, να ακολουθήσουμε θεσμικές διαδικασίες, να διατυπώσουμε επαγγελματικές εκτιμήσεις και ορισμένες φορές να προβούμε σε ενέργειες ή να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να προκαλέσουν δυσαρέσκεια. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού λοιπόν πολλές φορές δεν είναι αρεστός. Αλλά ο ρόλος μας είναι να ασκούμε το έργο μας με επαγγελματική ευθύνη και με βάση τη διοντολογία και το θεσμικό πλαίσιο. Και κάτι πολύ σοβαρό επίσης, ένα λεπτάκι πριν.
0: Ναι.
1: Ότι όλα αυτά καλούμαστε να τα κάνουμε μέσα από μια χρόνια και σοβαρή υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών, την έλλειψη και την ανεπάρκεια δομών και υπηρεσιών και σημαντικά κοινά στο σύστημα της κοινωνικής φροντίδας.
0: Έτσι είναι, και επειδή μου δίνετε έτσι την ευκαιρία, επειδή εντάξει δεν έχει καμία σχέση ο κοινωνικός λειτουργός με το δημοσιογράφο, όμως επειδή και εμείς ανεβάζοντας μία είδηση πολλές φορές, σας λέω εγώ τα δελτία τύπου της αστυνομίας, είναι αμέσως μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έρχονται προσωπικά μηνύματα, ποιος ήταν, τι έγινε, πρώτον δεν ξέρουμε. Έρχονται ανώνυμα τα δελτία τύπου, δηλαδή δεν καταγράφουν ονόματα. Αλλά είναι αυτή η ανάγκη του κόσμου να μάθει, λες και είναι στο στυλ του, να πω, του Κουτσομπολιού. Γιατί πρέπει να μαθευτεί και δεν πρέπει να μαθευτεί και κάποια πράγματα δεν είναι για να δημοσιοποιούνται. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, αν και είναι πολύ διαφορετικές οι επαγγελματικές μας διαδρομές, όμως όλοι το έχουμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Όταν γράφουμε κάτι, δημοσιολογούμε, δημοσιογραφούμε, υπάρχει μια δημόσια αναφορά και τα σχόλια γενικότερα είναι τέτοια που πραγματικά πολλές φορές απορώ και εγώ με αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους είναι δίπλα μας και συναναστρεφόμαστε. Δεν μπορεί, λέω, να είναι τόσο πολύ κακεντρεχείς κάποιοι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Εντάξει,
0: που το αναφέρετε.
1: Το κατανοούμε εμείς και όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά.
0: Εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε κιόλας, έτσι,
1: μέσα
0: ως κοινωνική λειτουργία.
1: Μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο και δεν ξέρω, ίσως και μέσα από το σύλλογο, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, ίσως κάποια στιγμή να δημοσιοποιήσουμε σχετικά με την κοινωνική εργασία.
0: Ναι.
1: Και κάποια, γιατί σας λέω, έβλεπα και έβλεπα διάφορα σχόλια, όχι μόνο για μένα, σας λέω, αρχίσανε από κάτω να αναφέρονται σε συναδέλφους και τα λοιπά. Το καταλαβαίνουμε, πολλές φορές δεν είμαστε αρεστοί, αλλά δεν είμαστε εκεί για να είμαστε πάντα αρεστοί.
0: Αυτός που
1: είμαστε,
0: δεν είναι σε όλους αρεστός,
1: να συνεργαζόμαστε, έτσι.
0: Αυτός που δεν είναι σε όλους αρεστός σημαίνει ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κατά την άποψή μου. Δεν γίνεται να είμαστε αρεστοί σε όλους, αλίμονο. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή τύχη σε ό,τι επιλέξετε να κάνετε.
1: Πολύ.
0: Πραγματικά είναι απώλεια το ότι φεύγετε από εκεί, δεν το συζητάμε. Μακάρι κάποιοι να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με το θέμα και να προκηρύξουν θέσεις, διότι όταν λέμε ότι έχουμε ένα ΚΕΦΙΑΠ, δεν μπορεί να είναι με δύο φυσικοθεραπευτές, πρέπει να έχει και άλλες ειδικότητες. Να έχουμε απλά κτίρια, να τα ονομάζουμε, μάλλον να είναι για να χτίζονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και μετά από χρόνια να βλέπουμε ότι δεν μπορούν να κρατηθούν, λυπεί πάρα πολύ αυτό.
1: Συμφωνώ μαζί σας και ελπίζω και εύχομαι πραγματικά, δηλαδή, κάτι να γίνει.
0: Όλοι,
1: και κάτι
0: όλοι
1: να αλλάξει.
0: Η ελπίδα εξάλλου πεθαίνει τελευταία.
1: Έτσι,
0: να είστε
1: ακριβώς.
0: Καλά, κυρία Κονταξή. Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Κρίμα. Μία πολύ καλή κοινωνική λειτουργός έφυγε από το ΚΕΦΙΑΠ. Είναι το κέντρο αυτό που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το ειδικό σχολείο. Πόσα άτομα με ισχυμικά επεισόδια, με κάποια αναπηρία που έμεινε από μία ασθένεια, πηγαίνουν εκεί με προβλήματα στην ομιλία, που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας εργοθεραπευτής, που είναι και μία ειδικότητα που δεν την επιλέγουν πολύ. Επιλέγουν περισσότερο την λογοθεραπεία. Ενώ είναι πολύ καλύτερο να επιλέξουν με την έννοια ότι θα βρουν άμεσα δουλειά. Να προκηρυχθούν θέσεις και να στελεχωθεί το ΚΕΦΙΑΠ. Γιατί είναι και η μόνη δομή που μπορεί κάποιος να πάει δωρεάν και να λάβει υπηρεσίες. Δεν μπορεί ο καθένας να πληρώνει ούτε τη φυσικοθεραπεία, ούτε τίποτα. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, συμβεβλημένοι για να μπορείς να πάρεις κάποια χρήματα πίσω. Δύσκολες οι εποχές πλέον. Ας το δούμε λίγο και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή πριν είπα κάτι για παθολόγο, δεν είναι παθολόγος ο γιατρός που ήρθε. Είναι στη θέση του κυρίου Κακλαμάνη ορίστηκε ο συγκεκριμένος νεφρολόγος και θα διαβάσω ακριβώς τη σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, δύο έμπειροι και καταξιωμένοι επιστήμονες στην ανάθεση καθηκόντων σε δύο έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜ προχώρησε η διοίκηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το διοικητή, υπογράφηκαν δύο αποφάσεις ανάθεση καθηκόντων που αφορούν τη μονάδα τεχνητού νεφρού και τη μευτική γυναικολογική κλινική. Συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση αφορά την ανάθεση καθηκόντων επιστημονικών υπεύθυνου και προϊσταμένου της μονάδας τεχνητού νεφρού στον επιμελητή Α. Πέτρου Γιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του εκλειπώντος διευθυντή ιατρού Νίκο Κακλαμάνη. Η δεύτερη αφορά στην ανάθεση καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνης και προϊσταμένης μευτικής γυναικολογικής κλινικής στην επιμελήτρια Μιχοπούλου Βασιλική. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι δύο γιατροί που υπάρχουν ήδη στο νοσοκομείο, αναλαμβάνουν αυτές τις θέσεις. Δεν μιλάμε για νέους γιατρούς. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ!
17: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή?
18: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
19: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: 2000 FM.
0: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Εδώ στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής να πούμε εδώ οι Σαμιώτες συγχαρητήρια στον Δημήτρη Σκαπέτη, καλύτερος δρομέας της Σάμου αυτή τη στιγμή για μένα. Έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις 5 από τις 9 διοργανώσεις του Μαραθωνίου Πυθαγόρας ο Σάμιος από το 2018. Βγήκε λοιπόν στο 14ο ημιμαραθώνιο της Χίου τρίτος, πρώτος ο Ανάργυρος Ρούσος και δεύτερος ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος. Μπράβο, να τον χαίρονται και ο Γιώργος και η Ελένη και η οικογένειά του, βέβαια η γυναίκα του, τα παιδιά του. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του στα αθλητικά δρόμενα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην στις αφίξεις. Έχουμε τα στοιχεία αυτή τη στιγμή μόνο στο λιμένα εδώ της Σάμου. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε και τα στοιχεία από το Πυθαγόριο για να μπορούμε να έχουμε έτσι και μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Για τον Αύγουστο πάντως ήταν μειωμένη η επιβατική κίνηση κατά 5.653 επισκέπτες. Οι Τούρκοι μόνο που έφτασαν τον Αύγουστο του 26 ήταν 19.135, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 25 ήταν 22.791. Συνολικά, γιατί πάντα οι πίνακες που μας αποστέλλονται έχουν τους Τούρκους και έχουν και τους αλλοδαπούς. Είναι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι που λέμε, που πήγαν να κάνουν διακοπές στην Τουρκία και έχουν επιλέξει να κάνουν και μια εκδρομούλα στην Σάμο. Συνολικά λοιπόν είχαμε 26.790 που ήρθαν από την Τουρκία, ενώ τον Αύγουστο του 25 είχαμε 32.443. Ήταν μειωμένος ο Αύγουστος. Θα δούμε πώς θα πάει και ο Σεπτέμβριος και γενικότερα θα κάνουμε τον απολογισμό για τις αφίξεις και στις δύο πύλες εισόδου. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι συνεχίζονται βέβαια τα δρομολόγια με την Jet2 μέχρι τα τέλος του Οκτώβρη και γι' αυτό μιλάμε για επιμήκυνση, όμως έρχονται τα μισά άδεια γιατί δεν έχουν πού να τους βάλουν. Και αυτό τώρα δεν συμφέρει μια εταιρεία. Θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή να εξασφαλίσουμε κλίνες. Δεν είναι καλό αυτό που γίνεται. Απολογισμός και ευχαριστήριο για τις γιορτές κρασιού του 2026, μόλις λάβαμε από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, και αναφέρει ότι με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι γιορτές κρασιού. Οι εκδηλώσεις που συνέπεσαν με την παραδοσιακή περίοδο του τρίγου ξεκίνησαν τον Ιούλιο από το Μουσείο Ίνου, κορυφώθηκαν στην πόλη της Σάμου με τη μεγάλη ζωντανή συναυλία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Σοφίας Μανουσάκη. Κεντρικός στόχος των γιορτών κρασιού ήταν να συνδέσουν τη διεθνώς βραβευμένη νική μας παραγωγή με την τέχνη, την παράδοση και την ανθρώπινη επικοινωνία. Το πλούσιο πρόγραμμα κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον των χιλιάδων επισκεπτών μέσα από ξεχωριστές εινογευστικές δοκιμές, οι οποίες πλαισιώθηκαν από μουσικοχορευτικά δρόμενα που ανέδειξαν τη μακρά και ιστορική διαδρομή της σαμιακής συνοπείας. Στην προσπάθεια ανάδειξης του κορυφαίου προϊόντος του νησιού μας, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στον ενιαίο Εινοποιητικό Συνεταιρισμό Σάμου για τη διαρκή και πολύτιμη υποστήριξή του. Παράλληλα, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι εργάστηκαν με πάθος για την άρτια υλοποίηση των εκδηλώσεων και ειδικότερα στα τοπικά συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Σαμίων, Βαθέως Βρολιατών, Πανδρόσου, Αγίου Κωνσταντίνου και Παγόντα για την υποστήριξη και την αρρωγή τους στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, στους τοπικούς πολιτιστικούς, εθελοντικούς, αθλητικούς και επιχειρηματικούς συλλόγους που με το μεράκι και την ενέργεια τους κράτησαν ζωντανή την καρδιά της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως Σάμου, Καπετάν Λαχανάς, Πολιτιστικό Σύλλογο Σάμου, Κυρώη Σαμία, Ένωση Μικρασιατών Σάμου, που ξεχώρισε προσφέροντας αυθεντικές τοπικές γεύσεις στους επισκέπτες μας, Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου, Αρίσταρχος Σάμιος, Πολιτιστικό Σύλλογο Επανδρόσου Σάμου, Άγιος Δημήτριος, Εθελοντικά Κλιμάκια Παγόνδα Ιρέου, Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα Ιωμόνια, η οποία εδώ τώρα κάνω μια μικρή παρένθεση, πραγματοποίησε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση για την ελιά. Πόσα να μπορέσουμε να πάμε, δεσμευόμαστε του χρόνου να είμαστε εκεί. Εθελοντικό κλιμάκιο Βαθέο, Σύλλογο Επαγγελματιών Ιραίου, Χορευτικό Συγκρότημα Η Ανέμη, Ιωνικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρλοβάσου. Στους μουσικούς και στα μουσικά σχήματα Γιώργου Λιάπη και Αναστασίου Τσερέ, Βαγγέλη Γιαγιά, Θανάση Ποριώτη, Κωνσταντίνου Αριστίδου, Νίκου Καμίτσι, Νίκου Σαράντου και Αφών Γιαμαίων, που με το αστήρευτο ταλέντο τους χάρισαν μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας και διασκέδασης σε κατοίκους και επισκέπτες. Στη Σοφία Μανουσάκη, η οποία με την εξαιρετική της παρουσία στην κεντρική συναυλία των εκδηλώσεων ταξίδεψε το κοινό σε ένα πλούσιο ελληνικό και διεθνές μουσικό ρεπερτόριο. Στο Λιμεναρχείο, Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Τροχέα Σάμου, Λιμενική Αστυνομία για την Καθοριστική Συμβουλή, Συμβολή Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις. Η διαχρονική επιτυχία των γιορτών κρασιών αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι ο θεσμός προάγει μια ζωντανή, συνεκτική και αλληλέγγυα κοινωνία, η οποία ξέρει να τιμά τις ρίζες της και να δημιουργεί συλλογικά. Ανανεώνουμε το επόμενο ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά. Το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά με την ίδια αγάπη και αφοσίωση στην παράδοση και στα εκλεκτά ινικά προϊόντα του νησιού. Αυτά από την, από το Δήμο Ανατολικής Σάμου σχετικά με τις γιορτές κρασιού. Και φτάσαμε ακριβώς στις 12 η ώρα, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε στις 8 του μήνα την γιορτή, γιορτάζει το Ιερά Μονή Παναγίας Βροντιανής, παραμονή ο Εσπερινός, την επομένη Θεία Λειτουργία. Η κορύφωση του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, την παραμονή 7 με 9 και την επομένη 7 με 10.30. Πανηγυρικός Όρθρος, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερωργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αριανζού Βαρθολομαίου. Ιδιαίτερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας θα αποτελέσει η εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Δημητρίου Ελευθερίου. Ένα μετά το πέρας της ακολουθίας θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας πέριξ του ναού. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα τελεστεί η ιερά παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, ολοκληρώνοντας έτσι το λατρευτικό πρόγραμμα της Πανηγύρεως. Κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών, η Ιερά Μονή Παναγίας Βροντιανής θα παραμείνει ανοιχτή για τους προσκυνητές, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, Δευτέρα από τις 9 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ανήμερα της εορτής από τις 7 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Αυτά και 6 ώρα το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Παραδίδεται σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
24: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
25: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
26: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
27: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
26: Δηλαδή?
27: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
26: Τι έχει το μενού?
27: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
26: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
27: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
26: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
27: έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
27: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
6: πίσω από την κεντρική πλατεία.
27: 22 731 00 331, ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Καλωσορίσατε, Εύη, μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
30: No habla español.
29: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
30: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
29: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
31: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
32: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
33: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
32: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
33: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
32: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
33: κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
32: Τηλέφωνα 24 467 24 664. Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου.

0: Ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!

0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους, στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και με αυτά τα οποία φυσικά μας απασχολούν. 5η, 3 λοιπόν Σεπτέμβρη, χρόνια πολλά στον Άνθιμο, την Αρίστη, τον Αρχοντή, την Αρχοντούλα, τον Πολύδωρο, τον Φίβο και την Φίβη.

0: εσένα. Τρόπο επικοινωνίας μαζί μας 22 από τα 30 88 80 89 6 78 και 2000fm.samos@gmail.com η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας φυσικά και στο live24.gr, όπου και εκεί μπορείτε να μας ακούτε μέσω διαδικτύου, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Σεπτέμβρης, ο μήνας του φθινοπόρου, μόνο φθινόπορο δεν είναι, ένας καλοκαιρινός μήνας. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και πιο καλοκαιρινός από τον Αύγουστο, στους 36 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βόρειο δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρο και η θερμοκρασία αύριο στους 35. Οι άνεμοι καλά κρατούν, βορειοδυτικοί 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή όμως στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα βρισκόμαστε στο πορτοκαλί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω και των ενισχυμένων βοριάδων. Προσέχουμε για να έχουμε και δεν κάνουμε τίποτα στην Ήπεθρο, που να εργασίες εννοούμε, με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες. Τα λέμε, τα ξαναλέμε όμως για να προσέχουμε όλοι μας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα θέλω να ασχοληθούμε λίγο εδώ στην εκπομπή μας με τα σεισμόπληκτα, ένα θέμα το οποίο το ανοίγουμε κατά καιρούς, ενδιαφερόμαστε και όσο πλησιάζουμε βέβαια προς τον Οκτώβρη, τον μήνα που έγινε ο μεγάλος σεισμός εδώ στο νησί μας, ο σεισμός των 7 Ρίχτερ, μας ξυπνούν μνήμες σίγουρα και κυρίως μας ξυπνούν μνήμες και όταν βλέπουμε στην καθημερινότητά μας κτίρια τα οποία δεν επισκευάζονται, οι καθυστερήσεις και όλα αυτά που υπάρχουν. Μιλάμε με τον πρόεδρο των σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου, με τον κύριο Κώστα Γκατάτσιο, οι οποίοι συνεχίζουν να διεκδικούν οι άνθρωποι την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε ο σεισμός και σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου, ο κύριος Γκατάτσιος, αν κάνω λάθος θα μας διορθώσει ο κύριος Γκατάτσιος που θα τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πριν από λίγο καιρό κλήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής προκειμένου να μεταφέρει εκεί τα προβλήματα, τις αγωνίες και τα αιτήματα των σεισμοπλήκτων. Και εδώ από τη δική μας πλευρά γεννάται ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Εμείς εδώ στη ΣΑΜΟ τι κάνουμε, τι γίνεται? Κύριε Γκατάτσιο, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι και θεωρητικά καλό φθινόπωρο να πούμε. Είστε πολύ ενημερωμένος, έτσι έγινε. Mm-hmm. Ο Σύλλογος κλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Mm-hmm. Είναι τροποποίηση και βελτίωση ένα νομοσχέδιο. Κληθήκαμε να παρουσιάσουμε ο Σύλλογος αυτές τις προτάσεις. Εκπροσώπησε το Σύλλογος Πρόεδρος. Ήμασταν ο μοναδικός σύλλογος πληγέντων από όλη την Ελλάδα και αν και μπορώ να πω ότι ενημερωθήκαμε την τελευταία ώρα για να παρευρεθούμε, mm-hmm. είχαμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα το οποίο από κοινού το καταθέσαμε με το Δήμο Μηνάου Κρητιάδος, ένα υπόμνημα που ουσιαστικά επισήμαινε όλα τα προβλήματα, τα προβλήματα που να ξέρετε κύριε Χατζημανόλη τα παραδέχτηκαν και mm-hmm. όλοι οι εισηγητές των κομμάτων από όλα τα κόμματα. Τις καθυστερήσεις, την αργή διαδικασία, την γραφειοκρατία, την έλλειψη του προσωπικού, τη βελτίωση αυτής της διαδικασίας. Ακόμα όλοι οι εισηγητές των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος επισήμαναν αυτά τα προβλήματα.
0: Το παραδέχτηκαν όμως. Από τη μία δεν είναι να το παραδεχόμαστε. Θέλουμε και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή απαντήσεις από την πλευρά της πολιτείας. Εσείς φεύγοντας από τη Βουλή αισθανθήκατε ότι υπάρχει πραγματική διάθεση να δοθούν αυτές οι λύσεις?
1: Κοιτάξτε, εμείς επισημάνουμε τα προβλήματα, όπως και όλοι τα επισημαίνουν αυτά που είπαμε. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι θα μας κάνει σοφότερο στο νέο νομοσχέδιο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπήκανε κάποια πράγματα όπως το 100% της στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες ανά την Ελλάδα πριν τον Αύγουστο του 25, που δίνονταν σε εμάς μόνο το 80%, μια και η ίδια η Οικονομική Επιτροπή όταν πριν περάσει το νομοσχέδιο επεσήμανε ότι πρέπει να δοθεί και 100% στεγαστική συνδρομή και όχι μόνο για τα 150 έδρα γονικά αλλά για την πληρότητα του κτίριου. Φανταστείτε ένα κτίριο, μια οικογένεια που είναι μια πολύτεκνη οικογένεια με ένα κτίριο που θα το πω 150 τετραγωνικά. Ναι. Έστω αυτό το ένα τετραγωνικό εξαιρείται. Για φανταστείτε μια επιχείρηση.
0: Ναι,
1: και αυτή όταν βάζει μια επιχείρηση 500 τετραγωνικά όριο καταλαβαίνει μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα θα αποζημιωθούν μόνο αυτά τα τετραγωνικά. αυτές οι επισημάνσεις έπρεπε να διορθωθούν και πρέπει να διορθωθούν. Και βέβαια να ξέρετε ότι εμείς, σαν Σύλλογο Σεισμοπίκτων, μιλήσαμε για όλους τους πληγέντες ανά την Ελλάδα για να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο πλέον σχήμα, το οποίο ο πολίτης δεν θα είναι ο φταίχτης. Ο πολίτης δεν φταίει που βρέθηκε κάτω από ένα σεισμό, από μια πλημμύρα ή από μια φωτιά. Ο πολίτης θέλει την αρρωγή, τη βοήθεια του κράτους, που για να καταλάβουμε, κύριε Χατζημανόλη, τα χρήματα δεν είναι του κυρίου Κατσαφά, δεν είναι του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν είναι του εκάστοτε πρωθυπουργού. Δεν είναι κομματικά κονδύλια. Είναι δική μας φόρη και απαιτούμε τη δίκαιη και ίση κατανομή για να βγούμε από αυτή την ταλαιπωρία.
0: Κύριε Κατάτσιο, ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και εδώ οι δικοί μας σεισμοπληκτοί. Ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα έβλεπα μία ανάρτηση μίας κυρίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έλεγε ότι την ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να λάβει την αποζημίωση για το σεισμόπληκτο σπίτι της. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό βέβαια. Θα μας πείτε κι εσείς αν έχετε κάποια ενημέρωση ως προς αυτό. Διότι είναι μεσοτυχία με ένα άλλο σπίτι. Εδώ, στα περισσότερα χωριά, τα σπίτια είναι μεσοτυχίες.
1: Έτσι είναι και σε εμάς.
0: Οπότε τι γίνεται σε αυτό, δεν ξέρω
1: μια δεδαλώδη διαδικασία που απαιτείται, αν δεν έχεις ένα γείτονα ο οποίος θα είναι συνεννοήσιμος, το σπίτι σου θα παραμείνει έτσι. Απαιτείται μια άλλη διαδικασία, να υπάρχει μια σύμφωνη γνώμη του όμορου ιδιοκτήτη, για να μπουν σκαλοσχές, για να γίνουν κοινές εργασίες. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και μια στατική να αποδειχθεί το κτίριο. Μόνο το ένα από τα δύο κτίρια στέκει μόνο το, αλλά αυτό είναι πολύ χρονοβόρο.
0: Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό, κύριε Κατάτσιο, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα από τη μία. Σίγουρα χρειάζεται η βοήθεια και από εσάς στην προκειμένη περίπτωση, από τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς εδώ. Είχε γίνει μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα και επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί σας και το προηγούμενο διάστημα και μας είχατε πει ότι κάνατε μια προσπάθεια να υπάρξει μια συνεργασία με όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές, δεν υπήρχε όμως το ανάλογο ενδιαφέρον από το νησί μας, από τη Σάμο. Και θέλω να σταθούμε και πάλι σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει κάποια έτσι συνεννόηση και με εμάς εδώ. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές περιοχές, σεισμόπληκτες περιοχές γενικότερα της Ελλάδας, πλην της Σάμου. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Έχει έρθει κάποιος σε συνεννόηση μαζί σας, έχει συμμετάσχει κάποιος σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε από κοινού με τις υπόλοιπες περιοχές? Όχι.
1: Όχι, δεν έχει έρθει. Εμείς θα την ξανακάνουμε βέβαια αυτή την προσπάθεια. Ναι. Να ξέρετε ότι στην επιτροπή της Βουλής, αυτή που κληθήκαμε προχθές, αναφερθήκαμε για κοινά προβλήματα πληγέντων. Για παράδειγμα,
0: και για τη Σάμου,
1: τρία σχολικά συγκροτήματα που στεγάζονται σε κοντέινερ. Ανέφερα και για τη Σάμου, ότι υπάρχουν νηπιαγωγεία που είναι σε κοντέινερ από το σεισμό του 20 στη Σάμου. Ανέφερα και για σχολεία που ακόμα έχω δει διαμαρτυρίες συλλόγου γονέων, που δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τις περιοχές, νομίζω στο Πυθαγόριο.
0: Σε πολλές περιοχές έχουμε, σε πολλά χωριά.
1: Ανέφερα 2-3 σχολεία
0: και μου κάνει Σάμο, εδώ στην πόλη,
1: γιατί δεν ξεσηκώνονται ή δεν κοινοποιούνται από κοινού γονείς και μαθητές, σύλλογοι για την περιοχή, για να γίνουμε μια γροθιά, για να διεκδικήσουμε αυτονόητα πράγματα για τα παιδιά μας. Το ότι ένα σχολείο, ένα παιδί μπήκε στο δημοτικό, σε κοντέινερ, και θα τελειώσει όλη τη σχολική του θητεία, γυμνάσιο, και μας, ας πούμε, είναι παιδιά που μπήκαν σε κοντέινερ στο δημοτικό και τώρα είναι σε κοντέινερ στο γυμνάσιο.
0: Εμείς 30 Οκτωβρίου, κύριε Κατάτσιε, συμπληρώνονται 6 χρόνια από τον φωνικό σεισμό της Σάμου, τον 7 Ρίχτερ. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, 6 χρόνια, δηλαδή ένα πορτάκι πρώτη δημοτικού, ολοκλήρωσε το σχολείο του μέσα σε κοντέινερ.
1: Αυτό επισημάναμε
0: στη συνέδριση.
1: Τα κοινά προβλήματα που υπάρχουν και στη Σάμου και σε άλλες περιοχές δεν είναι ότι υπάρχει μένος για τη Σάμου, για το Αρκαλοχώρι ή για την Ελασσόνα ή για τη Λέσβο. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί, είναι διάτρητο. Είναι ένα σύστημα με δεδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν ένα πολίτη όμοιρο. Αυτό ζητήσαμε να λυθεί. Ζητήσαμε τα χρήματα που δικαιούται ο πολίτης να πάρει από μια φυσική καταστροφή να το έρθουν γρήγορα, άμεσα, με απλοποιημένες διαδικασίες.
0: Αυτό να επισπεύονται οι διαδικασίες.
1: Ούτως ώστε να μπορείς και αυτός ο πολίτης να σταθεί στα πόδια του. Το αν ένα σπίτι φτιαχτεί σε 20 χρόνια εμένα δεν μου λέει τίποτα. Μπορεί να έχει αλλάξει και δικαιούχος και κληρονόμους. Μπορεί να έχουν αποβιώσει η πρώτη φυσική κάτοχή του. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό πρέπει, είναι ευθύνη της πολιτείας να επισπεύσει τις διαδικασίες, να τις απλοποιήσει, να ενισχύσει τους μηχανικούς που ελέγχουν αυτούς τους φακέλους, για να αισθανθεί ο πολίτης ότι είναι δίπλα του το κράτος. Το κράτος είμαστε εμείς. Και δεν είναι, τα χρήματα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν είναι κανένας κόμματος, δεν είναι κανένας υπουργού που το παίζει και γαλαντόμος και πρέπει να του κάνουμε και υπόκληση. Εμείς θα απαιτήσουμε, και να ξέρετε κύριε Γαλιμανόλη, και θα απαιτήσουμε και θα πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε. Σιγά σιγά έχουμε υπομονή, θα διεκδικούμε βήμα-βήμα και θα παίρνουμε βήμα-βήμα κάποια πράγματα που τα μας ανήκει.
0: Κλείνοντας, κύριε Κατάση, επειδή ξέρω ότι βρίσκεστε εκτός Κρήτης και δεν θέλω να σας κρατώ πολύ στη γραμμή, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι το πρόγραμμά σας πολύ περιορισμένο. Θα ήθελα να μου πείτε αν πρόκειται να κάνετε το επόμενο διάστημα κάποια καινούργια συνάντηση με διαδικτυακή, γιατί και η προηγούμενη διαδικτυακή πιστεύω έγινε, με κάποιους ανθρώπους έτσι που έχουν τα προβλήματα τα ίδια με εμάς. Μήπως υπάρχει δυνατότητα και μας ακούσουν αυτή τη φορά κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να μπορέσουν να συμμετέχουν και εκείνοι.
1: Εμείς, κύριε Χατζημανόλη, θα ξαναεπιμείνουμε στο αίτημά μας. Mm-hmm. Δεν είναι ζητιανιά το να ζητάς βοήθεια.
0: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, βέβαια. Έκλεισε η γραμμή. Νομίζω έχει κλείσει η γραμμή. Κύριε Κατάση, μας ακούτε?
1: Μετά του Σεπτέμβρη, μπαίνουμε στον έκτο χρόνο, λίγο πριν από εσάς, ένα χρόνο ήσασταν εσείς πριν από εμάς και ένα μήνα. Mm-hmm. Συνεπώς ετοιμάζουμε μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις και μέσα σε αυτό το 15ο θα έχουμε και μια ανάλογη κοινή τέτοια πρωτοβουλία.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε και ευχόμαστε καλή μας τύχη, καλά ξεμπερδέματα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αλλά στην Αθηνά και χειρακίνη, όπως λέμε. Κάτι να κάνουμε κι εμείς.
1: Μανώλη, πρέπει να πιέσουμε όλοι και πρέπει να καταλάβουν ότι οι κυβερνώντες, οι εκάστοτες που μας εκπροσωπούν, mm-hmm. από οποιοδήποτε κόμμα, πρέπει να νιώσουν την ανάσα μας. Το αν ακούν το ροχαλιτό μας, δεν τους ανησυχεί.
0: Μάλιστα, κατανοητό, απόλυτα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ,
1: κύριε Πρόεδρε.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκαντάτσιος, ο Κώστας Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου. Μιλάμε συνεχώς μαζί του. Με αφορμή λοιπόν αυτή την επίσκεψη που κάνανε εκεί στη Βουλή, στην Επιτροπή της Βουλής μάλλον, βρεθήκαν εκεί ούτως ώστε να θέσουν τα προβλήματα τα οποία είναι κοινά για όλους μας. Γιατί και η Σάμος έχει γνωρίσει έναν καταστροφικό σεισμό. Κλήθηκαν λοιπόν εκεί στην Επιτροπή της Βουλής προκειμένου να μεταφερθούν τα προβλήματα, να μεταφερθούν οι αγωνίες και τα αιτήματα των σεισμοπλήκτων, όχι μόνο του Αρκαλοχωρίου. Από ό,τι μας είπε ο κ. Γκατάτζιος, παρόλο που η Σάμος δεν έχει συμμετάσχει σε αυτή την κοινή προσπάθεια που γίνεται, σε αυτόν τον κοινό αγώνα μάλλον που γίνεται με όλους τους σεισμόπληκτους από όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τους σεισμούς, από τις περιοχές της Ελλάδος, παρόλο λοιπόν που η Σάμος δεν έχει μπει μέσα σε αυτή την ομπρέλα, όπως λέμε, κάτω από αυτή την ομπρέλα, υπήρχε ερώτηση και για τη Σάμο. Αλλά το ερώτημα που γεννάται εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που συζητάμε με τον κύριο Κατάσιο και μας λέει για ποιο λόγο η Σάμος δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρονται οι σεισμόπληκτοι, δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα από το σεισμό. Να μπούμε μαζί και να διεκδικήσουμε μαζί με μια κοινή φωνή. Όπως είπαμε, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Υπάρχουν ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Υπάρχουν συμπολίτες μας που περιμένουν λύσεις και αυτομάτως. Βλέπουμε πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Τις προάλλες είδαμε μέσα σε ένα μήνυμα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έλεγε μια γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να λάβει την αποζημίωση, δεν μπορεί να λάβει μάλλον την αποζημίωση, διότι το σπίτι της είναι μεσοτυχία με ένα άλλο σπίτι. Μα εδώ τα περισσότερα σπίτια στα χωριά, στο πάνω βαθύ, για να μην πάμε μακριά, μεσοτυχίες είναι. Οπότε εκεί τι γίνεται, παραμένει η κατάσταση ως έχει, στάσιμη. Και πόσο μάλλον όταν βλέπουμε ότι τα προβλήματά μας δεν λύνονται, ότι δεν προχωράει η κατάσταση. Και μας ζητούν να μας βοηθήσουν και εμείς να μην λαμβάνουμε τη βοήθεια αυτή την οποία μας δίνουν. Υπάρχει λοιπόν σήμερα μία οργανωμένη εκπροσώπηση και συμμετοχή όλων των σεισμοπλήκτων και η Σάμος μένει απ' έξω από αυτή την προσπάθεια και δεν γνωρίζουμε τον λόγο. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει συνεργασία, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια κοινή διεκδίκηση και κυρίως να δούμε τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί άλλο να παλεύεις μόνος σου και άλλο πιστεύω είναι να παλεύεις και μαζί με άλλους με τα ίδια προβλήματα. Μας ενημέρωσε λοιπόν ο κ. Γκατάτσιος, θα υπάρξουν κι άλλες έτσι συναντήσεις, διαδικτυακές συναντήσεις με όλους τους εκπροσώπους από διάφορες περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους σεισμούς. Να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα. Πάντως υπάρχει μια κίνηση γενικότερα για να λυθούν κάποια προβλήματα, να ξεπεραστεί αυτό το γρανάζι, θα λέγαμε, της γραφειοκρατίας και να επισπευθούν αυτές οι χρονοβόρες διαδικασίες. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 8880896678, τα τηλεφωνά μας 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
6: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω
9: εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
14: Τι περιμένεις! Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
16: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: 2000 FM.
22: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Μεσημέρι 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Και σιγά σιγά πάει για αυτή η εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Να αναφερθούμε λίγο στην συνάντηση που έγινε χθες στον Υπουργό Μετανάστευσης. Και να πούμε λίγο τι έγινε χθες εκεί, να δώσουμε λίγο κάποιες πληροφορίες, έτσι, γιατί μας ρωτάτε. Τη δέσμευση λοιπόν του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της ΣΑΜΟΥ, αλλά αντίθετα στόχος είναι ο αριθμός των διαμενόντων να παραμένει κάτω από τα 1.000 άτομα. Μετέφεραν πριν από λίγη ώρα εδώ στον 2000 FM ο βουλευτής ΣΑΜΟΥ, ο κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης, αλλά και ο δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, ο κύριος Πάρης Παπαγεωργίου. Η συνάντηση του Υπουργού με τους φορείς του νησιού, με τον δήμαρχο λοιπόν Παρασκευά Παπαγεωργίου, τον δήμαρχο Δυτικής ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Παπαθεοφάνους, τον αντιπεριφερειάρχη κύριο Μαυρατζότη, τον βουλευτή ΣΑΜΟΥ Χριστόδουλο Στεφανάδη, τον πρώην δήμαρχο Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Στάτζο, και το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Χρήστο Χατζη Χριστοδούλη. Επίσης ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλου του Υπουργείου Μετανάστευσης, ο κύριος Σπύρος Σταθούλης. Η συνάντηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο χρονικό σημείο για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους εδώ του νησιού μας να μεταφέρουν στην κυβέρνηση τον έντονο προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας για το ενδεχόμενο αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Ο βουλευτής ΣΑΜΟΥ, ο κ. Στεφανάδης, ανέφερε ότι όλοι οι φορείς με κοινή στάση και ομοψυχία κατέστησαν σαφές πως η ΣΑΜΟΥ έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια και ότι δεν είναι αποδεκτό η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 άτομα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ σημείωσε ότι οι φορείς δεν περίμεναν κάποια διαφορετική τοποθέτηση από τον Υπουργό, ωστόσο έκριναν απαραίτητο να μεταφέρουν τον προβληματισμό και την ανησυχία της αμιακής κοινωνίας. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι οι μετανάστες που φτάνουν στη ΣΑΜΟΥ δεν έρχονται για να παραμείνουν στο νησί μας. Θα πραγματοποιείται η απαραίτητη διαδικασία καταγραφής και στη συνέχεια θα αποχωρούν άμεσα. Παράλληλα, στόχος του Υπουργείου, όπως αναφέρθηκε, είναι ο πληθυσμός στη δομή να βρίσκεται κάτω από τα 1.000 άτομα, ώστε η κατάσταση να παραμένει διαχειρίσιμη. Στη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης της δομής, ένα σημαντικό θέμα, διότι ο Δήμαρχος ζήτησε να υπάρξει στελέχωση του κιτ με γιατρούς, ώστε τα περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός της δομής να μην μεταφέρονται στο νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι ήδη επιβαρημένο, για να μην δημιουργείται επιπλέον μια πρόσθετη επιβάρυνση στις ήδη πιεσμένες υπηρεσίες υγείας του νησιού μας. Την ίδια ώρα, τόσο ο βουλευτής όσο και ο δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ υπογράμμισαν ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα την πορεία των μεταναστευτικών ροών, καθώς αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις γενικότερα στα γεωπολιτικά, στη γεωπολιτική δηλαδή κατάσταση της περιοχής. Και όπως επισημάνθηκε εδώ στον 2000 FM που μίλησαν πριν από λίγο, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη, ωστόσο σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των αφίξεων δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει από τώρα βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το μήνυμα πάντως που μεταφέρθηκε από όλους τους φορείς προς την κυβέρνηση ήταν κοινό, ότι η ΣΑΜΟΣ δηλαδή έχει σηκώσει ήδη ένα μεγάλο βάρος και δεν μπορεί να υπάρξει νέα επιβάρυνση του νησιού, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην τήρηση των δεσμεύσεων που δόθηκαν και στην πραγματική βέβαια εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών το επόμενο διάστημα. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε το θέμα, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα. Επίσης, να πούμε μια ενημέρωση που έχουμε από το νοσοκομείο και συγκεκριμένα από το διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Καμπούρη. Στην ανάθεση καθηκόντων σε δύο έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ προχώρησε η διοίκηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του νοσοκομείου. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε σχετική ενημέρωση που είχαμε, υπογράφηκαν δύο αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων που αφορούν την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Μευτική Γυναικολογική Κλινική. Συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση αφορά την ανάθεση καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνου και προϊσταμένου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στον επιμελητή Α, τον κύριο Πέτρου Γιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του εκλειπώντος διευθυντή ιατρού Νίκου Κακλαμάνη. Η δεύτερη απόφαση αφορά την ανάθεση καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνης και προϊσταμένης της Μευτικής Γυναικολογικής Κλινικής στην επιμελήτρια Α, την κυρία Μιχοπούλου Βασιλική.
Η διοίκηση του νοσοκομείου χαρακτηρίζει και τους δύο γιατρούς εξαιρετικούς επιστήμονες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητοί τόσο στους συνεργάτες τους όσο και στους ασθενείς. Με αφορμή λοιπόν την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων, εκφράστηκαν ευχές για κάθε επιτυχία στην νέα τους πορεία, με βασικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας του νοσοκομείου μας και την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες εδώ του νησιού μας. Έχουμε μία ανακοίνωση από την Ένωση Νοπητικών Συνεταιρισμών ΣΑΜΟΥ για νέες φυτεύσεις αμπελώνων. Μας ενημερώνουν λοιπόν, ενημερώνουν τους παραγωγούς μάλλον και μέλη του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, ότι όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση νέας φύτευσης μπορούν να επικοινωνούν με τους γεωπόνους του συνεταιρισμού. Να δώσουμε κάποια τηλέφωνα, 22 730 35 760 και 22 730 81 144. Και να τονίσουμε, από ό,τι μας ενημερώνουν από τον ενιαίο Ενοπητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό ΣΑΜΟΥ, ότι οι αιτήσεις για τις νέες φυτεύσεις αμπελώνων πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα στο τέλος της εκπομπής μας, στις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Και ο Σεπτέμβρης έχει μπει δυναμικά με αρκετές εκδηλώσεις. Είναι ένας μήνας άκρος καλοκαιρινός, παρόλο που είναι φθινοπορεινός μήνας, εμείς λέμε ότι είναι καλοκαιρινός. Και αυτό το αισθανόμαστε και στη ζέστη που κάνει. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα παραταθεί το καλοκαίρι. Μας το είπε και ο κύριος Καλιάνος εδώ μετεωρολόγος το προηγούμενο διάστημα, ότι θα έχουμε μια παράταση του καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες και μέσα στο Σεπτέμβρη. Να πούμε λίγο λοιπόν για τις εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου. Η Ιερά Μητρόπολη ΣΑΜΟΥ και Ικαρίας και ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου εδώ της πόλης της ΣΑΜΟΥ θα κάνουν μια εόρτια εκδήλωση ούζο την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αγίου Νικολάου στις 8 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ και την εκδήλωση, από ό,τι μας ενημερώνουν, θα πλαισιώσει ζωντανή μουσική. Την Κυριακή επίσης 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα η Ομόνια θα πραγματοποιήσει ένα ρεσιτάλ πιάνου με κλασική μουσική, μια υπαίθρια συναυλία λοιπόν σε μια μαγευτική βραδιά διαχρονικής μουσικής με το Αιγαίο στο φόντο στην πλατεία του Παγόνδα με είσοδο ελεύθερη με την Νάντια Μπαντούρα, τη Γεωργία Κολοβού, τον Χαράλαμπο Στυλιανό Σαπουνά, τον Γιάννη Αλεξάνδρου και την Μακροθανάση Γκλώρια Εύα. Έχουμε από τον ΕΟΠΣΑΜ, από τον Πεζοπορικό Σύλλογο, μία διαδρομή που θα γίνει, μία απαιτητική διαδρομή, έτσι την χαρακτηρίζουν, ανάμεσα σε βράχους και παρόλα αυτά πολύ ωραία διαδρομή, δεν το συζητάμε, στο Φαράγγι των Δρακαίων. Είχαμε και φαράγγι. Πραγματικά δεν το ήξερα. Στο Φαράγγι λοιπόν των Δρακαίων, ανάμεσα σε βράχους και δράκους, λόγω των Δρακαίων. Σε ένα λοιπόν από τα πιο άγρια και εντυπωσιακά τοπία της ΣΑΜΟΥ, εκεί όπου η φύση μοιάζει να έχει πλάσει το δικό της παραμύθι. Την Κυριακή λοιπόν 6 Σεπτεμβρίου, ο Πεζοπορικός Σύλλογος, ίσως θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο με κάποιον εκπρόσωπο από τον Πεζοπορικό Σύλλογο, διότι αν και δεν έχουν σταματήσει οι πεζοπορίες από τον συγκεκριμένο σύλλογο, αλλά τώρα όσο χειμωνιάζει, όσο πηγαίνουμε προς το φθινόπωρο, πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο όμορφες αυτές οι δράσεις που θα γίνονται, γιατί θα έχει και τη δροσιά, όσο ξεπερνάμε βέβαια το Σεπτέμβρη, γιατί και ο Σεπτέμβρης είναι ζεστός μήνας, όπως είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ όμορφη πεζοπορία στο Φαράγγι των Δρακαίων, ανάμεσα λοιπόν σε βράχους και δράκους. Απαιτητική διάσχιση κανόιν. Α, μάλιστα. Στις 6 Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε λοιπόν και με τους εκπροσώπους εκεί από τον συγκεκριμένο σύλλογο. Έχουμε μία από τον Αθλητικό και Ψυχαγωγικό Σύλλογο Κοκαρίου Αρίσταρχος. Έχουμε μία εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου. Έλα να γίνει σαρκούδα, bear party με τους DJ, με τον DJ Κώστα Κρητικό και την Ματίνα Χατζηβασιλείου. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Με μπέργκερ και hot dog, με μουσική διασκέδαση και πολύ κέφι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν εκδήλωση. 12 Σεπτεμβρίου το Σάββατο στον Γυαλό, στον Beach Bar Γυαλό, στο ρηματάκι του Πυθαγορείου, θα μας επισκεφθεί εκεί σε μια πολύ όμορφη βραδιά ο γνωστός Χρήστος Μενιδιάτης. Σε live εμφάνιση με μια τιμή εισόδου 10 ευρώ. Πολύ λοιπόν όμορφη εκδήλωση και εκεί.
και αυτές οι εκδηλώσεις μας τονίζουν ότι ακόμα το καλοκαίρι είναι εδώ. Μπορούμε να κάνουμε τις διακοπές μας σε αυτόν τον πολύ όμορφο μήνα και είναι οι καλύτερες διακοπές όσοι μπορούμε να κάνουμε, όσοι μπορείτε να κάνετε διακοπές μέσα στο Σεπτέμβρη. Και οι θάλασσες ακόμη μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερες από ότι το καλοκαίρι. Είναι πιο ζεστές, λέει, οι θάλασσες. Και το διαπιστώσαμε και εμείς βέβαια τις προηγούμενες ημέρες. Στο σημείο λοιπόν αυτό, εμείς να σας αποχαιρετήσουμε με αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12. Εδώ πιστεί στο ραντεβού μας με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Έχουμε και αύριο πλούσια ατζέντα σε θέματα. Μας ακούτε και σε επανάληψη στις 8 ώρα το βράδυ, για όσους δεν είχατε την ευκαιρία να μας ακούσετε εδώ. 2 ώρα το μεσημέρι το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων και στις 10 ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρη Σταμβακλή εδώ στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο, και από όλους τους συνεργάτες του 2000 FM, πολλές ευχές για ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Πέμπτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: I always wanted you to be what you want. 2000.

0: Στέλιο!
1: Καλά ρε! Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
0: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: 4000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1:1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
19: Έχω εκστασιαστεί.
20: Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε, φίλε.
20: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Τι
0: βλέπω.
1: Εργασίες και υπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
27: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
26: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
27: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
26: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
27: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
26: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
27: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
26: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
27: Γευστική περιπλάνηση.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άμεσο σέρβις.

Παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. Η δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στην δομή της Σάμου, αλλά αντίθετα στόχος είναι ο αριθμός των διαμενόντων να παραμένει κάτω από τα 1000 άτομα, μετέφεραν μιλώντας στον 2000 FM ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης και ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου. Ο κ. Στεφανάδης ανέφερε ότι όλοι οι φορείς με κοινή αστάση και άποψη και ομοψυχία κατέστησαν σαφές πως η Σάμος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια και ότι δεν είναι αποδεκτό η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 άτομα. Από την πλευρά του, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι οι φορείς δεν περίμεναν κάποια διαφορετική τοποθέτηση από τον Υπουργό, ωστόσο έκριναν απαραίτητο να μεταφέρουν τον προβληματισμό και την ανησυχία της αμιακής κοινωνίας. Σύμφωνα με όσα μετέφεραν, ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι οι μετανάστες που φτάνουν στη Σάμο δεν έρχονται για να παραμείνουν στο νησί. Θα πραγματοποιείται η απαραίτητη διαδικασία καταγραφής και στη συνέχεια θα αποχωρούν άμεσα. Παράλληλα, στόχος του Υπουργείου, όπως αναφέρθηκε, είναι ο πληθυσμός στη δομή να βρίσκεται κάτω από τα 1000 άτομα, ώστε η κατάσταση να παραμένει διαχειρίσιμη. Το μήνυμα μεταφέρθηκε από τους φορείς προς την κυβέρνηση. Η Σάμος έχει ήδη σηκώσει μεγάλο βάρος και δεν μπορεί να υπάρξει νέα επιβάρυνση του νησιού. Ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην τήρηση των δεσμεύσεων που δόθηκαν και στην πραγματική εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών το επόμενο διάστημα. Στην ανάθεση καθηκόντων σε δύο έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου προχώρησε η διοίκηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση αφορά την ανάθεση καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνου και προϊσταμένου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στον επιμελητή Α κύριο Πέτρου Γιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του εκλειπώντος διευθυντή ιατρού Νίκου Κακλαμάνη. Η δεύτερη απόφαση αφορά την ανάθεση καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνης και προϊσταμένης της Μευτικής Γυναικολογικής Κλινικής στην επιμελήτρια Α κυρία Μιχοπούλου Βασιλική. Οι δύο νέες αναθέσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η εύρυθμη λειτουργία των κλινικών και των κρίσιμων μονάδων του νοσοκομείου παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την παροχή ασφαλών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Την απόφαση της να παραιτηθεί έπειτα από 25 χρόνια υπηρεσία.

0: Στο ελληνικό δημόσιο γνωστοποίησε η κοινωνική λειτουργός του ΚΕΦΙΑ Ψάμου Τόνια Κονταξή, ενώ παρέλα έκανε έναν απολογισμό της πολιετούς παρουσίας της στη δομή. Η κυρία Κονταξή, η οποία αποτελεί τη μοναδική κοινωνική λειτουργό του ΚΕΦΙΑ, αναφέρθηκε μιλώντας το 2000FM στην σημερινή κατάσταση της δομής, σημειώνοντας ότι πλέον υπηρετούν σε αυτήν μόλις δύο φυσικοθεραπευτές, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, αποτυπώνει τα προβλήματα υποστελέχωσης που υπάρχουν και έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει στην προσωπική της τοποθέτηση, τα τελευταία 14 χρόνια μετά την ένταξη του ΚΕΦΙΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, προσπάθησε να συμβάλλει στη λειτουργία και την ανάπτυξή του. Ωστόσο, κάνει λόγο για σταδιακή και συνεχή υποβάθμιση της δομής, επισημένοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη προσωπικού, ενώ εργαζόμενοι μετακινήθηκαν ή μετατάχθηκαν χωρίς να αντικατασταθούν. Αναφερόμενη στην απόφασή της να αποχωρήσει, η κυρία Κονταξή υπογραμμίζει ότι δεν ήταν μια εύκολη ξαφνική επιλογή, αλλά αποτέλεσμα μιας μακράς περίοδου προβληματισμού και επαγγελματικής φθοράς. Η παρέτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργού του ΚΕΦΙΑΠ σε συνδυασμό με την σημερινή εικόνα της δομής επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της στελέχωσης, της χρηματοδότησης και του συνολικού σχεδιασμού για το μέλλον μιας δομής που εξυπηρετεί ανθρώπους με ανάγκες αποκατάστασης και υποστήριξης της ΣΑΜΟ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
1: 2000FM.
2: Κάτι. Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ έξυπνη και βέβαια τα πιάσω. Αλλά αν κάποιος ακούει και με πάρει κανένα μπαρδέμ και μου πει να του δώσω κατοστάρικο, θα του δώσω όλο
3: εσύ,
2: το IBAN.
3: Εσύ.
2: Βέβαια δεν θα πάρει τίποτα. Αλλά υπάρχει περίπτωση. Θα του πω πάρε ό,τι έχεις. Ό,τι έχω, ό,τι έχεις.
3: Θα πιστέψεις δηλαδή ότι σε παίρνει ο μπαρδέμ.
2: Όχι, με την πλάκα κάνω. Λοιπόν, και η γυναίκα του είπε, θα τα στο στείλω, λέει, κάτσε να δανειστώ, δεν έχω κακομοίρα. Και του τα στείλε σε δύο δόσεις, 50 και 50. Και μετά, μόλις ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, ο Χριστιανό Ρονάλντο εξεφανίστηκε.
3: Όχι, παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή, θα γίνουν πολλές κομπίνες.
2: Βέβαια, καταρχήν δεν είναι αυτό. Σκέψου ότι μπορεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Ότι μπορεί να κάνουν.
2: Να κάνουν τη φωνή. Δηλαδή, ας το βίντεο, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι είναι ο Ρονάλντο. Εντάξει, δεν το πουλήψε. Αν όμως σε πάρει κάποιος και είναι η φωνή κάποιου δικού σου ανθρώπου, το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Θα πρέπει δηλαδή να διπλοτσεκάρεις μετά. Αν σε παίρνει κάποιος και σου λέει έλα είμαι ο αδερφός, κάνε τη φωνή του αδερφού σου. Θέλω λεφτά, πρέπει να τον κλείσει και να πας τον αδερφό σου να σιγουρεύεις ότι έγινε έτσι. Δηλαδή το να βλέπεις τον Ρονάλντο, εντάξει, άμα δεν έχεις υποψιαστεί τι να πω. Αλλά να ακούς μια φωνή δικού σου ανθρώπου, δεν φταίς εσύ.
3: Έλατε. Λοιπόν, τρέχει
2: η κυρία Νικολίτσα.
3: Η κυρία Νικολίτσα, πόσες Νικολίτσες θα έχουμε στο μέλλον, παιδιά.
2: Ποια ήταν η μια άλλη κυρία που
3: προσέχετε
2: μιλάγε.
3: Προσέχετε και να έχετε.
2: Με έναν άλλον χολιγουντιανό, θυμάσαι. Που μιλάγε στο Instagram.
3: Λέω ότι μια γνωστή είχε κόψει τα χάπια.
2: Ναι.
3: Και έλεγε ότι τη φλερτάρει ο Μπρατ Πιτ και μας τον έδειχνε.
2: Διαδικτυακά.
3: Ναι. Λοιπόν, σου δείχνω τον μπαρδέμ, έτσι. Είσαι έτοιμη και εσύ.
2: Θα τον κάνω αφήσα.
3: Εσύ είσαι ικανή να του ζητήσει όμως.
2: Τι να του ζητήσω.
3: Να του πει με πήρε, ναι. Να σου πω μια και με
2: πήρε. Καλή ιδέα να το βρω τηλέφωνο να του πω πώς με πήρατε.
3: Ναι. Ας, ναι, να
2: είχα μια κλίση από εσά.
3: Άκου. Θυμάσαι μια διαφήμιση του Impulse που λέει και κάποιο άγνωστο σα χαρίσει λουλούδια. Είναι γιατί τον άγγιξε το Impulse.
2: Ωραία διαφήμιση ήταν αυτή όμως, ναι.
3: Που περπατούσε μια κυρία.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τη σταματάει κάποιο, τη δίνει ένα μπουκέτο, μένει αυτή.
2: Μπουκέτα λουλούδια λέμε, γιατί τώρα πλέον μοιράζουν μπουκέτα οι άντρες, όχι μπουκέτα με λουλούδια.
3: Ναι. Και ήταν η διαφήμιση αυτή, αν κάποιος άγνωστος. Λοιπόν, αν κάποιος άγνωστος σας τηλεφωνήσει και σας πει ότι κυρά Μαριγούλα μου, τι όμορφη που είσαι και λοιπά, πες έχω κάτι χρέγια, ρε εσύ αφού είμαι ομορφούλα και με παίρνεις τηλέφωνο. Ρε μπαρδεμάκο, μια χαρά τα πας και κάνεις και φιλανθρωπίες, δεν κάνεις και μια φιλανθρωπία.
2: Σωστή.
3: Κατά δόθεν.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε ταξί, για κάθε τάξη και στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών, βιβλία κολεγίων, τσάντες, κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει.
2: Είπες χειροτεχνίας.
3: Είναι το τεχνό μετά του ωφελήμου.
2: Το άκουσα, το χειροτεχνία μου αρέσει, είναι μια νέα ορολογία, ναι. Θέλω να την κρατήσουμε.
3: Ναι. Είναι το τεχνό που τα κάνει, τα ποιεί όλα.
2: Έτσι.
3: με τη χείρα.
2: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά προβλήματα η Μέγαν Μάρκελ. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Γιατί γυρνάει τώρα στην. Έχουν γυρίσει κιόλας, δεν είμαι σίγουρη. Και η Μέγαν Μάρκελ τώρα θα πρέπει. Έχει βγει παγανιά να βρει προσωπικό και δεν πάει κανένα να δουλέψει στη Μέγαν, διότι μάθανε ότι είναι στρίγλα, μάθανε ότι δεν πληρώνει, μάθανε ότι όταν έκανε τα interview του έλεγε δεν με κοιτά το πρόσωπο, το κεφάλι κάτω και του έλεγε δεν μου κάνει φύγε και ήταν πάρα πολύ αγενή και δεν υπάρχει, λέει, υπάλληλο για να τη γλύφει τα παπούτσια, να την τίνει, να την αυτόνει, να τη κατάει την αλληλογραφία και έχουν μεγάλο πρόβλημα στο παλάτι.
3: Μάλιστα.
2: Ο Δε Γουίλιαμ από την άλλη δεν θέλει τον αδερφό του να τον δει ούτε.
3: Ζωγραφιστό.
2: Ούτε στο TikTok, να το πω έτσι, να το πάρουμε πιο σύγχρονα.
3: Αυτοί οι Βασιλεί χρησιμοποιούν social media για πάρτι του. Μπορεί να έχουν με κανένα ψευδόνυμο.
2: Μπορεί.
3: Μπορεί να είναι δηλαδή ο Βίλιαμ ο Παιχνιδιάρης.
2: Μπορεί να έχουν.
3: Ή ο Βίλι ο Παιχνιδιάρης.
2: Μπορεί να έχουν ψευδόνυμο να βλέπουν τους άλλους, αλλά σίγουρα έχουν λογαριασμούς που τους έχουν άλλοι.
3: Και μπορεί να στέλνουν και πραγματάκια. Κατάλαβες.
2: Ναι,
3: τώρα.
2: Ναι, ναι, μπορεί.
3: Ε?
2: Αλλά έχουν.
3: Να σου έρχεται το βασιλικό πτηνό.
2: Λες τώρα εσύ.
3: Γιατί μπορεί, τα πάντα δεν μπορούν
2: αν
3: να
2: τους χακάρουν. Αν τους χακάρουν. Αν τους χακάρουν το λογαριασμό. Ε?
3: Αν τους χακάρουν μπορούν να βρουν ποιοι είναι.
2: Ναι.
3: Ναι, γιατί ξέρεις εσύ ο κάθε ανώνυμος πίσω από ένα όνομα.
2: Ούτε καν.
3: Ποιος μπορεί
2: όχι,
3: να κρύβεται.
2: Όχι, μόνο με τη δίωξη κλπ. Λοιπόν, στο φεστιβάλ Βαρετίας.
3: Καλά το είπα. Ωραία.
2: Το φεστιβάλ Βαρετίας.
3: Γιατί μου είναι
2: Βαρετίας. Έλα, μόνο ίδια πια βαριέ. Εντάξει, τρίβα την Αμάλ, τη θαυμάζω, μ' αρέσει. Ήταν η Αμάλ, λέει τα θρυλικά μοντέλα. Ποια είναι αυτή με τον ψηλό ποπό. Η Βραζιλιάνα, πώς τη λένε. Που την έχεις δει και από κοντά. Έλα. Η αδύνατη που την έχεις δει από κοντά. Τέλος πάντων, ήταν λοιπόν διάφορα μοντέλα. Η Λόρα Ντέρν ήταν, ο Τζόι Τζόναθαν Μπέιλι ήταν, οι τουαλέτες, μαύρα γυαλιά, σκουλαρίκια.
3: Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο.
2: Κάτι ρούχα σαν να είναι από το Σέιν ήταν το μεταξύ μερικά.
3: Ναι, όντως. Κακό γουστιά θα έλεγα.
2: Ναι. Τι σου έκανε εντύπωση.
3: Μου έκανε εντύπωση ότι ο κομμωτής της Αμάλ,
2: ναι.
3: Ο δικός μας ο Έλληνας,
2: ναι.
3: Φορούσε ένα φρουφρούδικο πουκάμισο και περπάτησε και αυτό στο κόκκινο χαλί από πίσω της.
2: Ναι.
3: Αυτό δηλαδή τι πάνε δηλαδή με τους πλαστικούς χειρουργούς, με τους μακιγέρ κομμωτές κλπ.
2: Φαντάζομαι πως ναι.
3: Τι να πω ρε παιδιά. Τα έχω χάσει.
2: Κι εγώ. Τι έχετε πάθει λέει με δάφτον λέει ο Νίκος. Τον έψαξα σιγά τον άντρα. Σιγά ρε,
3: ποιος, ο Μπαρδέμ.
2: Εμένα μ' αρέσει. Και δεν έχουμε πάθει εγώ. Η Μαρία της Μαρίας της είναι το σου
3: φαίνεται λίγο εργατική πρωτομαγιά.
2: Εμένα μ' αρέσει.
3: Έχει ένα μπράξιο έτσι λες.
2: Δεν είναι
3: θα
2: γυμνά.
3: Το βγάλει το καρβέλι από το φούρνο.
2: Όχι μωρέ, δεν είναι γυμνή κανένα ντούκι. Είναι απλά, είναι εύσωμος. Έχει σωματότυπο που έχει την κυλίτσα, το μπρατσάκι, αυτό το πιο. Να πιάσεις, να πιάσεις.
3: Και λίγο ο Παπαμιχαήλ του Λος Άντζελες, της Ισπανίας μου κάνει.
2: Να δεν ξέρω.
3: Της Βαλένθιας, αν αφοράει.
2: Περιορέξιο σχολοδόμο. Εμένα μ' αρέσει.
3: Ναι.
2: Μ' αρέσει, ναι.
3: Εσένα και του Πινέλοπε αρέσει.
2: Ναι.
3: Και αυτή πολύ ερωτευμένη μαζί του. Πάρα αλλά και αυτό μαζί τη.
2: Και αυτό μαζί τη. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα. Αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Προ τα εκεί εργάζομαι εγώ τώρα. Λοιπόν, η Σελίν Διόν λέει έγινε χαμό που ήταν στο Παρίσι.
3: Στο Παρίσι, παιδιά, και τραγούδισε στου δρόμου. Αχ, πολύ την αγαπώ.
2: Πάρα πολύ.
3: Θα δώσει να βλέπει σε διάφορα μέρη, λέει, του Παρισιού.
2: Ναι.
3: Μπράβο.
2: Και πέρα πολύ καλά στην υγεία τη γυναίκα. Γιατί είχε περάσει πολύ δύσκολα, ευτυχώς.
3: Δεν ξέρω πόσο καλά, αλλά νομίζω
2: καλύτερα,
3: ότι
2: παίρνει
3: χάπια και είναι σε καταστροφή.
2: Ναι, πάντως αποθεώθηκε.
3: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή, ξέρετε πού. Πού, στα κακά κορίτσια.
2: Από την άλλη, λέει, στην Κρήτη, επιδημία απάτησε δημόσιους φορείς. Αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εξεφανίστηκαν πάνω από 500.000 ευρώ. Στη Λεβεντογένα, Κρήτη.
3: Περίμενε, τι εννοείς εξεφανίστηκαν.
2: Μετά δεν βγάζουν άκρη που είναι. Δεν υπάρχουν δηλαδή στα κοιτάπια και ψάχνουν να βρούνε που είναι.
3: Μαζί τα φάγαμε.
2: Μαζί τα φάγαμε. Πήγαμε για πολλά λεφτά τώρα, έτσι.
3: Άρα σε κάποια δημόσια υπηρεσία.
2: Ναι, σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Έψαξαν να δουν τι συμβαίνει, γιατί έλειπαν κάποια χρήματα και τα οποία δεν έχουν βρει πώς πάνε. Όλοι μιλάνε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα δούμε τώρα. Και έχει πάει η αρχή ξέπλυματος μαύρου χρήματος και ψάχνει να δει, ανακρίνει έναν τους υπαλλήλους.
3: Μάλιστα. Τι να πω.
2: Ναι, είχαν κατατεθεί σε λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο δήμο της Κρήτης και μετά ψάχνουν να βρουν γιατί κατατέθηκαν.
3: Άκου.
2: Αυτά. Ναι.
3: Να πάνε λοιπόν στους υπαλλήλους να δουν τι αυτοκίνητα έχουν, τι σπίτια έχουν και να δεις πώς θα βρεθούν τα πραγματίδια.
2: Ράτε να δούμε.
3: Έτσι μπορεί να βρεθεί. Γιατί αλλιώς που είναι κανονικά.
2: Τώρα όσο... έχουν άκτορα αυτοί, όχι αυτοί γενικά συγκεκριμένα. Αυτοί έχουν βάλει μυαλό με κάποια με το ξέπε, με το μαύρο χρήμα. Και δεν, έχουν γίνει λίγο πιο σεμνοί και ταπεινοί στα unexpected, ναι, στα posts του. Δηλαδή δεν θα ανεβάσουν κάθε μέρα στο σκάφος, θα ανεβάσουν μέρα παραμέρα. Δεν θα ανεβάσουν καραβί, δεν θα ανεβάσουν και μία ρεβίθια.
3: Ναι, αλλά άμα πάνε στα σπίτια τους, τι θα δούνε.
2: Α, δεν ξέρω.
3: Τι γκάζια θα δούνε.
2: Δεν ξέρω, τι θα βγουν στο σπίτι τους. Αλλά πάρα πολλοί έχουν πιαστεί στη φάκα, διότι διαφημίζουν μία ζωή στα social media η οποία δεν συνάδει με αυτά που δηλώνουν στην εφορία.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.

0: είναι θέμα, βρε, ούτε το φεστιβάλ της Βενετίας, ούτε η ΔΕΘ.
1: Τι είναι?
0: Ολοτσίτσιδη, η κόρη της Μιλιαρέση στη Βύση.
1: Της Μιλιαρέση?
0: Ναι, της Μιλιαρέση, καλέ.
1: Στη Βύση? Πού τραγουδάει τώρα η Βύση?
0: Ολοτσίτσιδη, στη Φύση.
1: Α, στη Βύση.
0: Να σου πω το, αυτή τι είπαμε ότι έχει πάθει. Στη Βύση.
1: Όλο στη Βύση και λέω πού είναι η Βύση και τραγουδάει. Φαντάστηκα τώρα εγώ τραγουδάει κάπου η Βύση και πήγε το κοριτσάκι όλο τσίτσι δοντημένο.
0: Με φόντο το μαγευτικό φυσικό περιβάλλον της Αμουθράκης, η Σοφίνα Λαζαράκη πόζαρε σε μια σειρά από αισθησιακές καλλιτεχνικές φωτογραφίες με τα μεμέα της και τα πιπία της έξω. Στις εικόνες, τις εικόνες της μοιράστηκε στο Instagram.
1: Εντάξει.
0: Και έδειξε πόσο καλλίγραμμη είναι.
1: Στη Φύση, ναι, στη Βύση δεν θα βάλει πρόβλημα.
0: Ναι, η Βύση ετοιμάστηκε για τις συναυλές.
1: Όταν ακούς Σοφίνα, έχει δημιουργηθεί θέμα με παππού, παιδιά, έπαιζε τα ονόματα συνήθως. Ξέρετε, δεν είναι Σοφία και δεν είναι Σοφίνα.
0: Σοφίνα τι λένε την
1: Σοφίνα,
0: κοπέλα.
1: Σοφίνα, κάποιος θα τον λέγανε Ίνα, θα έγινε τώρα εκεί πέρα, μαλευράσε.
0: Ναι. Ίνα, τα νεύρα είναι.
1: Ναι, ναι, μορτο,
0: από την άλλη, ο Μπέκαμ, κοίτα μια κολοκή θα που πιασε.
1: Την είδα. Σαν.
0: Να σου πω. Σαν.
1: Αυτό τώρα, ακόμα και μεγαλώνει ο άνθρωπος, έρχεται πιο κοντά στη φύση γιατί πλησιάζει το χώμα, να σου το πω έτσι.
0: Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου, έρχεται πιο κοντά στη φύση γιατί θέλει να ζει χαλαρά.
1: Αυτό και στο χώμα μαζί. Γιατί όλοι σκαλίζουν κήπου. Έρχεται σε επαφή.
0: Είναι αρχοντήτη.
1: Είναι εξοικείωση, κατάλαβε. Σκαλίζει εκεί με το χώμα, το γυρνάει το χώμα. Το κάνει έτσι, φυτεύει ένα αυτό. Όπως και λέει, ας πούμε, φυτεύει αυτό και έρχεται σε επαφή. Αυτό, παιδί μου, είναι εξοικείωση. Μια μορφή εξοικείωση. Αυτός έχει γίνει πλέον αγρότης. Στο δικό του έχει κάτι κτήματα τεράστια. Και φοράει και την τραγιάσκα του. Και όλη μέρα βλέπω σε βίντεο που βγάζει διάφορα στα ζαβατικά και μας τα δείχνει. Βέβαια, αυτή η κολοκύθα έχει, είναι.
0: Κολοκύθα, παύλα.
1: Είναι περίεργη η κολοκύθα.
0: Vibration.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ.
0: Είναι όμορφος όμως έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Φοράει αυτή την τραγιάσκα, την τρέντι και κρατάει και αυγά. Δηλαδή ασχολείται τώρα
1: έχει
0: με τα.
1: Έχει και κότες, ναι.
0: Α.
1: Έχει από κότες, ξέρει. Ύστερα από τη γυναίκα του.
0: Ακριβώς. Την αρχικότα.
1: Αλλά ασχολούνται είναι με αυτό και έχω δει και. Πού το είχα δει στο Netflix, νομίζω. Ναι, ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, αυτό που δήθεν τα είχαμε όλοι ζουν στον πλούτο, παιδιά. Και θυμάμαι και τη Μαντόνα που έχουν το δικό του κοτέτσι και τις δικές του κοτούλες. Και είναι πολύ κοντά και είναι vegan και είναι κοντά στη φύση. Άσε μας,
1: μωρέ. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ το πιστεύω και αυτό να είναι, ξέρεις. Γιατί τα έχει δει όλα, τα έχει κάνει όλα.
0: Είναι
1: και τώρα έχει ηρεμήσει και το σπίτι τους. Φαίνεται ότι είναι καραπλούσιο, απλά είναι πιο πολύ country. Δηλαδή αυτός δείχνει ότι μαγειρεύει, έχει κατσαρόλια πανάκριβα, έτσι. Κρεμασμένα από πάνω, ο πάγκος του είναι πανάκριβα. Ενώ είναι πανάκριβα, το βλέπεις ότι είναι πανάκριβα, αλλά είναι πιο. Πιο country chic η διακόσμηση.
0: Χθες έφτιαξες και κάκι στο σπίτι.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε μπήκαν.
1: Όχι, βαρέθηκα. Ούτε μπήκαν, ούτε μπήκαν, ούτε βγήκαν, ούτε κούπα.
0: Εγώ μαγείρεψα όμως.
1: Έλα, τι έκανες?
0: Είχα αγοράσει. Ναι, αυγά, αλλά περίμενε. Είχα αγοράσει.
1: Ναι.
0: Από ένα κρεοπωλείο στο Μαρμάρι, γυρίζοντας. Όχι στο Μαρμάρι, στα Στήρα, χωριάτικο λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Και χοιρινό και μοσχαρίσιο. Και λέω, θα τα φτιάξω πολύ ωραίο, γιατί να σταματάω να παίρνω σουβλάκια. Θα γίνει το φτιάξτο μόνο σου.
1: Και μπέμα στη Σεντάη, τι έκανες?
0: Έψησα το λουκάνικο.
1: Α, τελεία.
0: Και έβαλα
1: και λίγη μουστάρδα από δίπλα και
0: όχι,
1: τον τρώγα.
0: Ρε, παιδί μου. Και έβαλα και δύο ωραία βουλάκια από πάνω.
1: Όνειρο.
0: Και μετά πήρα και ένα κομμάτι φέτα και αυτό, παιδιά. Υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει ωραίο
0: φέτα. Με αυτή
1: φαΐ.
0: Τη ζέστη, τι να φάμε
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν υπάρχει ωραίο τρόπο. Κάνε το λουκάνικο, δεν είναι για αυτή τη ζέστη και εσύ που έχετε
0: όχι,
1: και αυτό.
0: Ωραία, μια χαρά είναι.
1: Τα
0: μια χαρά
1: βουλάκια όμως.
0: Δεν.
1: Πάρια φαΐ θα λέμε, ετοιμάσου.
0: Ναι, ναι, γιατί να μιλάμε. Δεν είμαστε ένα λαό που όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο φαγητό. Για σκέψου ότι όλε οι χαρέ. Γύρω από φαγητό. Οι λύπες γύρω από φαγητό. Ναι. Όλα είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Μια γιορτή.
1: Μια γιορτή, ναι. Λοιπόν, έχει βγει μια. Έβγαλε λοιπόν μια εταιρεία η οποία έχει και πάρα πολύ καλές και πανάκριβες βέβαια σκούπες ηλεκτρικές. Δεν θα πω φυσικά ποια εταιρεία είναι. Έβγαλε μια νέα βορδοντόβουρτσα, λέει, η οποία καθαρίζει μόνη της τα μεσοδόντια. Βέβαια κάνει μόνο 500 ευρώ η βορδοντόβουρτσα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Πάντως, επειδή τα δόντια μου έχουν πιάσει πέτρα, θέλω να σας πω ότι μόνο οι ηλεκτρικές βορδοντόβουρτσες καθαρίζουν καλά τα δόντια, ναι, και δεν πιάνουν πέτρα.
1: Ναι, αλλά άκου τώρα, σαν αυτή δεν υπάρχει. Άκου τι κάνει.
0: Δεν θα δώσει και 500 ευρώ.
1: Άκου τι κάνει αυτή την ώρα που πλένει το δόντι, λέει, και του έχει βάλει ο βορδοντόβουρτσα και του δίνει και δίνει πόνο. Αυτό με AI. Έχει ενσωματωμένο AI. Βλέπει τα κενά του δοντιού σου και εκεί που έχει κενό πετάει νερό. και σου πλένει το κενό μέσα από τα δόντια. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα, λέει. Αλλά 480 ευρώ.
0: Να.
1: Έτσι.
0: Δε, προτιμώ να πάρω κάτι άλλο.
1: Έχω βρει σε σπίτι, λέτε, παιδί μου, που έχουν ένα μηχάνημα που είναι για να πετάει νερό. Αφού πιάνει το μισό πάγκο. Παιδιά, μα είναι να πετάει νερό. Εγώ τι κάνω, μπαίνω στην πανιέρα. Όχι, μπαίνω στην πανιέρα. Ανοίγω τον ντου στην πανιέρα, βάζω τη μούρη μου από κάτω και ρίχνω με τον ντου στο στόμα μου. Και κάνω. Και είναι και τσάμπα.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Δεν είναι όταν κάνει μπάνιο. Όποτε κάνει μπάνιο, ρίχνει και με το ντου που έχει πολύ δύναμη το νερό του ντου στα δόντια και καθαρίζουν όλα τα μεσοδόντια. Θα πάω να πάρω ειδικό τέτοιο να μου ρίχνει νερό στο στόμα.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ω βριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, εμείς, λέει ο Βασίλης, πάμε κύθυρα που δεν μας ψάχνει κανείς. Πλούσιοι και φτωχοί, τρώμε κάτω από τον πλάτανο. Πω, πω.
0: Ταβερνάκι, ωραίο.
1: Τρομερό με καταπληκτικό φαΐ στο Μυλοπόταμο. Λέει ο Κώστας, και εγώ βύση, λέει, κατάλαβα, ρε παιδιά. Όταν είμαι στη φύση.
0: Τόσο γρήγορα το είπα.
1: Δεν είναι μόνο η κουφή.
0: Τόσο γρήγορα το είπα.
1: Ή είμαστε περισσότεροι αυτοί που δεν ακούμε καλά, επίσης. Μπορεί να το πες μια χαρά εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή πίνεις πολλούς καφέδες και ακολουθώ και εγώ, πίνω και εγώ αρκετούς, βγήκε, βρε, μια έρευνα και είπε ότι η υπερβολική κατανάλωση καφέ κάνει τα οστά. Τρίματα, μισκότα θα γίνουν τα οστά μου.
0: Τι έπαθε, ανέβηκα στο σκάφος του ξαδέρφου μου, γονάτισα για να ανέβω με τις καλύτερες.
1: Και έμεινες εκεί.
0: Και έμεινα εκεί.
1: Με τα γόνατα σφινωμένα.
0: Μεγάλη επιτυχία. Και λέω,
1: παιδιά, γιατί γονάτισες πάλι.
0: Για να ισορροπήσω κάπως. Και έμεινα εκεί, σου λέω.
1: Ναι, παιδί μου, πρέπει να γυμναστούμε, παιδιά.
0: Πω.
1: Για σένα, γεια σου και γυμνά σου.
0: Τι είναι αυτό τώρα. Νέο σλόγγαν. Εσύ πηγές με τους φίχτες. Έχεις πληρώσει και συνδρομή, εσύ.
1: Εγώ γραφτή. Έχω κάνει την πιο μεγάλη αρχή, έχω πληρώσει.
0: Μόνο,
1: να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Μόνο με έναν personal που δεν αντέχει τσέπη μου θα έκανα δουλειά. Αλλιώς δεν μπορώ. Να έρθει να με πιέζει. Καταρχήν να τον τρέπομαι, να είναι κανένας νόστιμος και να έρχεται τώρα και να μου λέει κάτω τα χεράκια πάνω τα ποτέτια. Και να ντρέπομαι να του πω εγώ δεν αντέχω άλλο, φτάνει. Να θέλω να το παίξω τζόβενο, καταλαβες. Και να σφίγγω μου, οπότε να κάνω και τη γυμναστική. Αλλά αυτοί παίρνουν, παιδιά, κάτι ποσά τρελά.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται και
0: θέλεις
1: να κάνω
0: το personal σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το θέλω.
0: Γενικώς.
1: Μία φίλη μου έτσι έκανε κορμάρα. Μία φίλη μου τον φέρνει 3 φορές την εβδομάδα, μπαίνει τα αγόρι μέσα που έχει κάτι γλουτούς αυτά, ωραίος και αυτά, και μου λέει: έχω γίνει, μου λέει, φέτες, γιατί ντρέπομαι. Εγώ στην τρίτη επανάληψη θέλω να πάρω τα βουνά. Και επειδή θέλω να το παίξω, λέει, ότι αντέχω στον γυμναστή, φτάνω, λέει, τις 12 επαναλήψεις. Όταν φεύγει, λέει, μετά, μου κάνω αέρα, μπαίνω στο ντους, παίρνω ηλεκτρολίτες να συνέλθω. Θέλω να δύο να συνέλθω, λέει, μετά. Αλλά αυτός νομίζει, λέει, ότι εγώ θα κάνω και ρεκόρ σε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Και σφίξε, έχει κάνει κορμί, έχει ανεβάσει και αντοχή και κάθε φορά, λέει, είναι και καλύτερα. Αλλά τη παίρνει.
0: Έχει κι άλλο σερβις.
1: 60 ευρώ, όχι.
0: Έχει κι άλλο έξτρα σερβις. Ναι, σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό το συγκεκριμένο παιδί. Τη παίρνει 60 ευρώ την ώρα. 60 ευρώ την ώρα, 3 φορές την εβδομάδα. Κάτσε βαρτά κάτω. 3, 6, 18, επί 4, φυλάκια.

0: 90,1.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90 Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
16: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
18: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
19: Πανηγύρια, είμαστε πρώτοι. Ναΐμα Γερασοπούλου και ο παρτενέρ της πήραν την πρώτη θέση στη διοργάνωση Tango.
20: Παγκόσμιος τίτλος, έτσι.
19: De Pista.
20: Την είπα την κοπέλα.
19: Καλή, χόρεψε καλά.
20: Εξαιρετική.
19: Ναι.
20: Εξαιρετική, γι' αυτός Αργεντίνος νομίζω. Ελληνίδα, γι' αυτός Αργεντίνος νομίζω είναι.
19: Θυμάσαι το ωραίο τάγκο που είχε το. Πώς τον λέγανε, ο.
20: Ο Αλπατσίνο.
19: Ο Αλπατσίνο, το άρωμα γυναίκα.
20: Ναι, πολύ ωραίο. Άρωμα γυναίκα λεγόταν.
19: Το συγκεκριμένο κομμάτι.
20: Ναι.
19: Ή το, η ταινία. Για πάμε λίγο, το έχουμε.
20: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γυναίκας, καλά το λες.
19: Πω, πω.
20: Πολύ ωραία ταινία.
19: Τι ωραία, παιδιά.
20: Αυτός έκανε υποδιωτό τον τυφλό.
19: Ναι. Της είχε πάρει το μυαλό και το είχε τηγανίσει, μιλάμε έτσι.
20: Όχι, μωρέ μου. Αυτή ήταν. Χόρεψε με την κοπέλα για να την προξενέψει σε ένα παλικαράκι.
19: Ναι, αλλά τι αισθάνθηκε η κοπέλα.
20: Η κοπέλα είχε πει στη συνέντευξή της μετά ότι ήταν, λέει, τρομερό ότι κρατάει στα χέρια του Αλ Πατσίνο.
19: Τι ωραία που χόρεψε, παιδιά.
20: 350 χρόνια μικρότερη του. Ναι.
19: Τι ωραία.
20: Ωραία ταινία γενικά. Ωραίο ταγκό. Ήταν πάρα πολύ.
19: Θες να θυμηθούμε λίγο.
20: Ναι, αμέ.
19: Πάμε!

0: ένας έρωτας.
1: Αχ, να χορέψουμε το μου το χέρι σου.
0: Να σου πω,
1: ναι.
0: Αυτός πρέπει να έχει μελετήσει παιδιά πολύ για αυτό το χορό. Ήταν πολύ σεξουαλιζόταν αυτό. Δηλαδή ρε παιδί μου, ήταν ο χορός που ήθελε να χορέψει κάθε γυναίκα μαζί
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίος χορός. Και μετά αυτός ο χορός δεν υπήρξε γάμος και πανηγύρι που να μην χορέψει το ζευγάρι αυτό το χορό. Είχαν όλοι οι αλπατσίνοι και αλπατσίνες.
0: Μπατσίνες.
1: Εντελώς.
0: Για μπάτσους δηλαδή.
1: Ωραίος το πλώς.
0: Αλλά εντάξει τώρα το ταγκό, παιδιά, είναι πολύ αριστοκρατικός χορός. Η αλήθεια είναι. Τώρα έχουμε κάτι χορούς χτυπιούνται σαν αφιονισμένοι.
1: Ναι, τότε παλιά δεν είχαμε τα ινόφυτα που πηγαίναν όλα τα παιδιά. Είχαν τώρα έχουν την τραπ και αυτά. Εντάξει, θα περάσει και αυτό, θα έχουμε κάτι άλλο μετά από κάποια.
0: Καλά, έβλεπα μια πολύ γνωστή ξένη τραγουδίστρια, την οποία εγώ δεν την ήξερα, την ανακάλυψα τυχαία, η οποία βγαίνει σαλασπωμένη. Ένα μικρό κοριτσάκι 22 ετών που γίνεται στην Αμερική χαμός.
1: Έλα!
0: Είναι σαν να έχει πέσει ρε παιδί μου σε ένα βούρκο με λάσπες και βγαίνει έτσι και τραγουδάει. Και γίνεται παιδιά το
1: μάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι παιδί μου που έβγαινε η Γκάγκα με τις μπριζόλες και τι γινότανε.
0: Αλλά
1: βγαίνει με τις λάσπες.
0: Αυτή ήθελε τότε να το κάνει ρε παιδιά για να γίνει γνωστή. Σου λέει με την εγκεντρικότητά μου, εγώ με την τρελάρα μου γεμίζω την κοιλάρα μου.
1: Αυτό κάνει και αυτή με τις λάσπες.
0: Τώρα έγινε γνωστή. Η άλλη είναι πολύ εναλλακτική. Δηλαδή μάλλον θα μείνει λασπο.
1: Γιατί είναι λασπωμένη αυτή, δηλαδή θέλει να μας δείξει ότι είναι ένας βούρκος η ζωή, έχει κάποιο κόνσεπτ ή απλά πέταξε και λίγη λάσπη.
0: Πέταξε και λίγη λάσπη και βγαίνει σαν να, σαν να έχει στάχια στο κεφάλι, δηλαδή κάτι τρελά. Αλλά πολύ καλή μουσικός.
1: Ναι. Να μου την πεις να τη βρω μετά.
0: Να.
1: Γιατί είμαι λίγο boomer, το έχω χάσει το μουσικό. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα ακούσω όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα εδώ πέρα για τις οδοντόβουρτσες. Γεια κορίτσια, χρησιμοποιώ αυτό το water floss, αυτό που είπα
0: α,
1: εγώ.
0: Α, που φτύνει.
1: Πάνω από 10 χρόνια και με φθηνότερη τιμή αγοράς και έχω σωθεί, λέει, ένας ακροατής ή ακροάτρια, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, γίνεται ένα συντριβανάκι εκεί και...
1: Ναι.
0: Σαν το οδοντογιατρού, γιατρού, αυτό που σου πετάει το νερό.
1: Ναι. Αυτό. Ο Βασίλης λέει, σε κάνω εικόνα, έλα να πλένεις τα δόντια. Τα δόντια σου με αυτό
0: το πραγματίδιο.
1: Το πραγματίδιο. Αυτά. Και...
0: Α, είδα κάτι TikToker με το σφουγγαράκι που έλεγε παύλα μικρόφωνο. Το οποίο παιδιά πραγματικά
1: καλέ,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: το χάνει
1: ναι,
0: μια ψήρα.
1: Είναι τόσο δά.
0: Ένα τσουτσουνάκι.
1: Δεν το είπα, δεν το λέω σεξουαλικά. Είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν ξέρω τι μόδα είναι αυτό, τους βολεύει περισσότερο. Δεν είδες πολλούς. Αλλά αυτοί είναι συνήθως είναι λογαριασμοί λόγου. Δηλαδή μιλάνε, δεν κάνουν πράγματα. Είναι μπροστά στην κάμερα και λένε εκεί πέρα. Γιατί έχουμε τώρα όλοι σχολιάζουν την επικαιρότητα. Όλοι είναι ψυχολόγοι, όλοι είναι coaching, κάνουν coaching. Άλλοι μιλάνε για τις γυναίκες, άλλοι για τους άντρες. Άλλοι μαγειρεύει, άλλοι κάνουν στο παιδί της ό,τι τη γλυκά μπορείς να φανταστείς. Μόνο με ρεβίθια, το κακόμοιρο, ένα μανολάκι. Γράφουν όλο τον καημένο το μανολάκι. Τι θα φάει σήμερα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μ' αρέσουν τα ρεβίθια.
1: Ναι,
0: μ' αρέσουν.
1: Μου αρέσουν.
0: Ρεβίθια με κρέα.
1: Και να φάω, να φάω σοκολάτα με ρεβίθια. Να φάω
0: σοκολάτα.
1: Ναι, φτιάχνεις γλυκά με ρεβίθια.
0: Έλα τώρα, εντάξει, τώρα αυτή μου θυμίζει την ιαπωνική κουζίνα που έχουν με κάτι φασολάκια.
1: Ναι, παιδί μου, μα το δοκίμασα. Δεν θα τρώω κάθε μέρα, θα έβαζα ρεβίθια. Θα έρθω στην διατροφή μου. Δεν είναι για να φάω γλυκό. Θέλω να φάω και κάτι άλλο. Να φάω και το παγωτάκι μου, να φάω και το ραβανί μου, να φάω και το γαλακτομπουρεκό μου, να φάω και το κεκάκι μου, να φάω και κάτι τζιες.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Ναι, αυτή είναι μια μαμά που επειδή θέλει, καλά κάνει η γυναίκα. Δεν θέλει τον παιδί της να τρώει ζάχαρη, αλλά δεν θέλει να στερείται και τις γλυκές γεύσεις. Και φτιάχνει λοιπόν, δίνει συνταγές online. Με ρεβίθια και με τέτοια και με σοκολάτα. Απλά επειδή το έχει ρημάξει το ρεβίθι, γράφουν και το έχω. Έτσι το λένε Μανολάκι. Γράφουν από κάτω, ημέρος ο Μανολάκης. Τι θα φάει σήμερα.
0: Εμένα μου αρέσουν οι γιαγιάδες όταν μαγειρεύουν.
1: Έχει και πολλές γιαγιάδες στο TikTok. Έχει πάρει χαμπάρι με εγγόνια που τους μαγειρεύουν. Και ένας μπαμπάς με ένα γιο. Γίνεται χαμός γενικά.
0: Έχω φτάσει 32.000.
1: Χαμός!
0: Έλα, παιδιά, πόσο τι στόχο να βάλουμε.
1: Εγώ ήμουν 200 και κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα βίντεο μου χάνω. Και πρέπει να είμαι 2% τώρα.
0: Έλα! Δεν γίνεται.
1: Ναι, παιδιά, ναι,
0: ψέματα λες, δεν μπορεί.
1: Θα μείνω μέσω τέλος της σεζόν, έτσι που πάμε, που μας τραβάνε κάθε μέρα, θα μείνουμε 500. Θα είναι φίλοι, όσοι ξέρω δηλαδή, και τελειώσαμε. Εντάξει, τι κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Ούτε δεν του μαζεύω.
0: Πρέπει
1: απλά,
0: να
1: κάνεις,
0: πρέπει να κάνει ποσταρίσματα.
1: Ούτε καν. Έχω να κάνω ποστάρισμα από πέρυσι το φθινόπωρο.
0: Γι' αυτό φεύγουνε.
1: Ούτε καν να ασχοληθώ, α φύγουμε.
0: Μέσω καλοκαίρι δεν φύγουνε.
1: Δεν έχω κάνει ποστάρισμα από πέρυσι το φθινόπωρο, σου λέω. Από το φθινόπωρο του 25.
0: Όταν έκανε, που είμαστε τη χρονιά, είμαστε.
1: Ναι, ναι, βαριέμαι πάρα πολύ να ασχοληθώ, να σου πω την μαύρη αλήθεια. Απλά αυτοί που έχουν μείνει που είναι σταθεροί, μόλι γίνεται ένα ποστάρισμα τέτοιο, φεύγουν.
0: Του τρομάζει.
1: Τρομάζουν δύο φεύγουν. Αλλιώς δεν μποστάρω. Βαριέμαι πάρα πολύ να σου πω να ασχοληθώ. Σου λέω να πουσάρω, παίρνει το φιλόπωρο.
0: Θέλω να γίνεις ραδιο influencer.
1: Ούτε καν. ούτε καν. Βαριέμαι.
0: Δηλαδή με το χθεσινό post χάσαμε κόσμο.
1: Α, με το προχθεσινό. Εδώ δεν με φαίνεται σήμερα.
0: Έλα, δεν σε πιστεύω.
1: Καλή είναι, το έχω παρατηρήσει. Έχει πάρα πολύ πλάκα η κατάσταση. Σου λέω, θα μείνω με ένα πεντακοσάρικο και θα είμαστε εμείς και εμείς και θα μιλάμε μετά μεταξύ μας.
0: Ωραία. Δεν υπάρχουν και παρεξηγήσεις.
1: Καλή είναι. Δεν ανεβάζω, δεν ασχολούμαι καθόλου. Απλά επειδή μπαίνω να βλέπω. Μπαίνω, ρε παιδί μου, γιατί ακολουθώ λογαριασμούς. Μπαίνω και χαζεύω άλλους. Το βλέπω ότι. Δηλαδή τώρα πια μου έχει κάνει και εντύπωση. Λέω, κάτσε να δούμε πόσο χάσαμε σήμερα. Έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Χάνεις γιατί δεν κάνεις ποσταρίσματα.
1: Ας χάσω, δεν κάνω, βαριέμαι.
0: Κάνε ένα
1: δεν θέλω να κάνω ούτε σεξου.
0: Ένα σεξουλιάρικο. Ούτε ένα...
1: Βαριέμαι πάρα πολύ να ασχοληθώ. Να. Δεν θέλω.
0: Κρίμα τα νιάτα, κιτσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου. Τι τραγούδι θα βάλουμε. Ξένο. Ξένο θα βάλουμε.
1: Ξένο, ξενιτεμένο. Ωραίο, γρηγορό. Πάμε.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα.
7: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
23: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Στέφανε.
1: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε.
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
1: Πού θα πας.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: 2000 FM.
4: Νάλη, σε αρχοντικό τώρα, ναι. Μέσα από το παράθυρο πλέκανε και κεντούσαν και κοιτούσαν έξω από το παράθυρο ποιος γαμπρούλης περνάει.
24: Γιατί δεν είχαμε μόνο στο σπίτι μας εμείς έπιπλο κουτσομπόλα με το τηλέφωνο που το λένε κουτσομπόλα με έπιπλο.
4: Αυτό το έλεγαν λόγω τηλεφώνου.
24: Ναι, κουτσομπόλευανε, τι κάνανε νομίζεις.
4: Λέγανε τα νέα του.
24: Ποια νέα του τώρα όταν μίλαγε μάλλον στο τηλέφωνο που το είχαν καταρχήν σκουλαρίκι. Έτσι.
4: Καλά, εμένα.
24: Χάνε και ένα σκαμνάκι.
4: Δεν ξέρει τι έλεγε ο μπαμπάς μου.
24: Ναι.
4: Το πιπιλάει το τηλέφωνο. Όλη μέρα λέει. Τι λες, Χριστιανή, θέλω να στήσω αυτή. Αφού χτυπούσε το τηλέφωνο του σπιτιού μας και ο πατέρας μου δεν το έλεγε η κοπέλα που μας καθάριζε το σπίτι. Κύριε Δημήτρη, λέει τηλέφωνο. Λέει, άστο να το πιάσει αυτή, λέει. Δεν είναι για μένα.
24: Ναι.
4: Δεν είναι. Όλη ο πατέρας μου το συχαινόταν το τηλέφωνο.
24: Όλη μέρα, όλη μέρα.
4: Εσένα ο πατέρας σου δεν συχαινόταν
24: το τηλέφωνο. Δεν θυμάμαι να μιλάει στο τηλέφωνο.
4: Περίμενε, μιλούσε, είχε φίλους να μιλήσουν.
24: Δεν τον θυμάμαι να μιλάει στο τηλέφωνο. Θυμάμαι τη μαμά μου. Η οποία ήταν, είχε ένα. Εμάς δεν είχαμε το κλασικό κουτσομπόλα, αλλά ήταν σαν κουτσομπόλα. Είχε ένα επιτραπεζάκι μικρό. Που το έχω και εγώ.
4: Μου αρέσουν αυτά.
24: Γυάλινο.
4: Δεν ωραία.
24: Και ήτανε το τηλέφωνο, τηλεφωνικός κατάλογος. Γιατί για να τη βρει, δηλαδή ήθελε να πάρει την Πέπη. Το δημόταν απ' έξω. Πήγαινε και το μεταξύ του είχε σωσμένου. Πέπη χαρτιά. Δεν είχε δηλαδή, δεν ήταν με τα επίθετα. Ήταν όπως εγώ για να μην. Για να θυμάμαι ποιος είναι ποιος.
4: Ναι, βάζει την ιδιότητα.
24: Ναι. Πέπει χαρτιά. Ο πατέρας μου έγραφε Μαρία Δούλα, του λέγε Μικό, που στο Δέλτα την είχε. του λέγε Μικό μου Δούλα. Τι καθαρίστρια.
4: Όχι,
24: λέει.
4: Να σπονδού.
24: Στο Δέλτα. Δούλα. Δούλα Μαρία. Ντροπή.
4: Να σου πω.
24: Ντροπή. Ντροπή.
4: Το περνούσε στα έξοδα έτσι. Δούλα.
24: Ναι, δούλα. Δούλα τόσο. Αλλά και στον τηλεφωνικό κατάλογο. Δούλα. Μετά έγραφε η μαμά μου. Έγραφε. Ας πούμε. Τζίνα. Τότε όλε τι λεγόντουσαν τζέλε, τζίνε και πέπε και αυτά το την είχαν δει οι Παριζιάνε. Τζίνα. Έγραφε. Τζίνα τσάι. Στο τάφ. Οπότε δεν υπήρχε δηλαδή, όπως και εγώ βάζω ας πούμε, στο ήττα, ηλεκτρολόγος τάδε, άμα βάλω
4: ναι,
24: το όνομα, τελειώσαμε.
4: Άμα βάλεις που να ξέρεις το όνομα, που ναι. Να θυμάσαι
24: ναι,
4: το όνομα.
24: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για φίλες, δεν μιλάμε τώρα για επαγγέλματα ρε παιδί μου και εγώ δεν
4: εκτός
24: θυμάμαι.
4: Εκτός τον δούλα, ο μπαμπάς σου είχε κάτι άλλο έτσι,
24: δεν θυμάμαι
4: χοντρό.
24: Τώρα, αυτό ήταν πολύ χοντρό, ήταν πολύ χοντρό. Ήταν πάρα πολύ. Είχαν τα ρετσιστικά του, τρελά ρε παιδί μου. Ήταν ένα άλλο μαυρούλη που ήταν από κάτω που έκανε μαστολίγια, έμενε στο υπόγειο τη πολυκατοικία εννοώ. Και το λέω, είχαν ένα όνομα τρελό. Δεν το αποκτήσει και είχε βάλει ο πατέρα μου σκυλάραφα.
4: Σκυλάραφα.
24: Στο σύγχρονο τον είχε, σκυλάραφα στάδε.

περνάς από την Αθήνα, και αυτό είναι διαφήμιση, 30 με 35 λεπτά στο βουνό εκεί ψηλά. Λοιπόν, να πούμε ότι το Ridges Casino Mont Parnasse σας περιμένει. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ridges Casino Mont Parnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: η πόρνη από πάνω.
1: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Είδες τη λασπωμένη τραγουδίστρια,
3: ναι,
10: Σοφία η Ζόλα,
3: η Ζελά,
10: η Ζελά, η οποία η Ζόλα,
3: την έβγαλες,
10: η οποία
3: είναι ψυγείο,
10: κόρη ενός καλλιτέχνη γνωστού.
3: Κοίτα, το τραγούδι της αρέσει τον Γκλέι. Το Γκλέι η νύχτα μου θυμίζει λίγο την Μπίλι Έλις το στυλάκι το αυτό.
10: Ναι.
3: Αλλά...
10: πώς σου είπε ότι λέγεται?
3: Σοφία η Ζολάι.
10: Ναι, κάπως έτσι.
3: Αλλά
10: ξεκίνησε λέει από TikToker, αλλά νομίζω ότι την είδαμε σε κάποιο.
3: Ήταν στο X-Factor.
10: Αμερικής.
3: Το αμερικανικό X-Factor, αν είσαι ταλαντούχος, εξφύγει. Και προκριθείς. Ο Χάρι Στάιλς, τον θυμάστε. Θα βάλουμε ένα Χάρι Στάιλς που έχει και ωραία τραγούδια και γρήγορα.
10: Ξεκίνησε από X-Factor.
3: Αυτός πήγε X-Factor. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και δεν νομίζω ότι κέρδισε. Νομίζω ότι μετά. Όχι νομίζω. Ξέρω ότι έφτιαξαν μετά από το X-Factor. Πήραν 4-5 νεαρά παιδιά σαν τον Χάρι Στάιλς μαζί με τον Χάρι Στάιλς. Και τους έκαναν μπάντα, τους έκαναν group. Και γίνανε η One Direction. Μιλάμε, σφαζόντουσαν για πάρτι τους. Και μετά από κάποια χρόνια, ενώ είχαν σκίσει, είχαν βγάλει πολλά άλμπουμ, είχαν κάνει περιοδίες, είχαν πάνε τέλεια, ήθελε ο καθένας να ακολουθήσει το δικό του δρόμο και να κάνει σόλο καριέρα. Όλοι έκαναν. Ο ένας πέθανε από ναρκωτικά, αλλά όλοι οι υπόλοιποι κάτι έκαναν. Αλλά σαν το Χάρι Στάιλς που έγινε superstar, δεν έγινε κανείς.
10: Να.
3: Αυτά. Στο X Factor. Να πάμε στο X Factor κι εμείς πρέπει. Κάτι να μας
10: δείξει. Καλά, τη Ελλάδα ποιο δίνει σημασία.
3: Εντάξει, κάποιοι.
10: Η Λιόλιου έχει ξεκινήσει από εκεί. Παιδιά, η Λιόλιου.
3: Και ο τέτοιος. Ο Αργυρός.
10: Όλα τα πριβέ πάρτι εφοπλιστών. Σε όλα τα πριβέ πάρτι τραγούδησε η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Ναι, και επίσης.
10: Τι κουφωνήσει, τι αυτό.
3: Κάπου τραγούδησε στη Θεσσαλονίκη και έβρεχε και τραγούδησε μέσα στην βροχή και έχει γίνει viral το βίντεο.
10: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 4. Να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, κάθε στυλ με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, που όλοι είμαστε στενεμένοι οικονομικά. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη, ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες. Τι ωραία, τι ωραία, τι μας θυμίζει αυτό, κασετίνες και τετράδια. Απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει.
3: Λοιπόν, με ρωτούσες τις προάλλες η κόρη της Μπριζίτ Μπαρντών, πήγα να πω.
10: Μακρόν.
3: Της Μπριζίτ Μακρόν. Πώς γνώρισε, να πούμε ότι η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν έχει σχέση με έναν 22χρονο φοιτητή, 20 χρόνια μικρότερό της, και μου έλεγες πώς τον γνώρισε, γιατί ούτε εγώ ήξερα. Λοιπόν, αυτός είναι 22χρονος φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων και τα καλοκαίρια, πώς πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά, ας πούμε, και δουλεύουν σεζόν. Αυτός δούλευε σε ένα κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο στην Γαλλία, το Λετουκέ, και ήταν εκπαιδευτής kitesurfing και παρέδιδε μαθήματα. Η κόρη της Μπριζίτ, λοιπόν, πώς τη λένε αυτήν, ναι, τέλος πάντων, η κόρη της Μπριζίτ το είπε το παλικαράκι και είπε... νόστιμο το κοτοπουλάκι και λέει: θα πάω να μάθω κι εγώ. Θέλω να κάνω, λέει, kitesurf. Και πήγε και του είπε ότι θέλω να μου μάθει kitesurf. Και πάνω στα μαθήματα ήρθαν πιο κοντά. Αυτή και είχε πολλές απορίες. Ήθελε και ιδιαίτερα.
10: Κοντά, πιο κοντά.
3: Ήθελε και βραδινά, ήθελε και μεσημεριανά, ήθελε και πρωινά. Και έτσι, λέει, δημιουργήθηκε το ιδίωμα.
10: Λοιπόν, θέλω να μου πει και την έρευνα. Μπαίνει μέσα και βλέπει έρευνες.
3: Ποιο όργανο του σώματος, λέει, γερνάει πιο γρήγορα.
10: Ποιο ή ποια.
3: Ποια όργανα, ανάλογα τον άνθρωπο, λέει, δεν έβγαλα άκρη.
10: Ναι.
3: Τα νεφρά.
10: Το πρώτο ποιο είναι.
3: Τα νεφρά.
10: Οχ.
3: Τι οχ.
10: Ναι.
3: Πάρει καλά που είναι τα νεφρά.
10: Τι ήθελες.
3: Εντάξει. Μην είναι η γλώσσα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
10: Αυτή. Τελευταία.
3: Τα νεφρά.
10: Μάλιστα.
3: Τα νεφρά, λέει, είναι πρώτα. Που γερνάνε. Και επίσης άλλη έρευνα λέει, που είναι αλήθεια, δηλαδή ποιες ηλικίες, λέει, γερνάς απότομα, είναι δηλαδή σκαλοπάτι και η μία είναι τα 40 και η άλλη είναι τα 60.
10: Εγώ πιστεύω τα 70. Και τα 70.
3: Και εγώ νομίζω ότι. Και εγώ κοίταξε να βρεις τα 67, τα 70 θα πιστεύω. Τα πιστεύω τα 80 ότι είναι.
10: Δεν
3: είναι. Ανάλογα,
10: αλλά
3: παιδιά, ναι.
10: Το 70 είναι λίγο γυρίζεις. Πια είσαι μεγάλος. Μετά το 70 είσαι μεγάλος.
3: Ενώ πριν στα 69 τι είσαι, ας πούμε.
10: Στα 69 δεν είσαι μεγάλος.
3: Είσαι στην
10: δεκαετία
3: πάντως.
10: Των 60 είσαι μια χαρά.
3: Ηλικιωμένος λέγεσαι πάντως.
10: Στα 60.
3: Βέβαια, αφού είσαι 45.
10: Τι λες, μωρέ, αφού ο μέσος όρος πια είναι 80 τόσο.
3: Ναι, ρε παιδί, είμαστε 45, είσαι μεσήλικας. Γιατί ακριβώς είσαι στη μέση. Στα 60 σε ποια μέση είσαι, θα πας 120. Στα 60 είσαι ηλικιωμένος. Αρχίζεις και κορτάρεις την κορέγκα. Αν και τώρα έχουν βγάλει αυτά, θα βγαίνει, θα φτεβγαίνει το δόντι, θα το φυτεύεται μόνο το δόντι, θα γίνει χαμός.
10: Ναι. Έχεις δει κάτι που πήγαν και επεμβάσει στην Τουρκία και γύρισαν με μολύνεις αυτά. Η άλλη είχε γίνει το στόμα της απάπια, ο άλλος πήγε και φύτεψε μαλλιά, έπαθε σε όλο το κρανίο. Παιδιά, είπαμε,
3: θέλει
10: οικονομικά,
3: ψάξιμο.
10: Αλλά σωστά.
3: Και θέλει ψάξιμο πολύ.
10: Ακριβώς.
3: Πάντως μία φίλη μου πήγε για τη μύτη της πριν χρόνια, έτσι, πριν 8 με 10 χρόνια, Τουρκία, εξαιρετική δουλειά.
10: Γιατί δηλαδή δεν τσέκαναν οι Έλληνες?
3: Όχι, ήταν πιο φθηνά κι αυτή.
10: Πόσο μωρέ πιο φθηνά.
3: Και ήταν λέει το σέρβις δεν υπήρχε. Στο είχαν συστήσει βέβαια, έτσι. Ήρθε από το αεροδρόμιο και την πήρε σοφέρ με λιμουζίνα.
10: Και αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν επεμβάσεις, το ίδιο γίνεται.
3: Τους παίρνει σοφέρ και τους πάει λιμουζίνα.
10: Βεβαίως.
3: Και εμάς γιατί μας πηγαίνουμε με την ΕΜΕΝΟΧ να μας πάρει μια λιμουζίνα να μας πάει στο.
10: Αυτά τα πληρώνεις. Δεν είναι έτσι. Κατάλαβες. Έρχεται η χρέωση. Είναι σαν το κομμωτήριο που σου λέει θες καφέ. Μετά στο χρεώνει όμως.
3: Α, ναι.
10: Βέβαια. Στα κομμωτήρια καμιά φορά που σου λένε θες καφεδάκι. Πληρωμένο το
3: έχεις. Πάντως,
10: μέσα στον υψηλό λογαριασμό.
3: Αυτή την πήρε, λέει, λιμουζίνα. Την πήγε στο ξενοδοχείο. Της βάρης κάνανε πατ-πατ το μαξιλάρι.
10: Ναι, ας κάνει και ένα τεστ σκεπάσανε. Πατήτητας, μην έχει πάθει πατήτητα. Διότι
3: καλύτερες χρόνια σου λέω. Τη σκεπάσανε το βράδυ, της είπανε και ένα παραμύθι, την ανουρίσανε. Το πρωί ήρθε πάλι το τέτοιο. Η λιμουζίνα με το σοφέρ. Την πήγανε στο ιατρείο που ήταν γκράντε. Την είδε αυτό, της έκανε κάτι σημάδια που είχαν την κόψει, που είχαν την ράψει, που είχαν την αυτό. Την ξαναπήγανε στο ξενοδοχείο, της δώσανε πρωινό, μεσημεριανό.
10: Σεξ με
3: ότι σιροπιαστά γλυκά.
10: Ναι, άρα. Σιγά μην έφαγε πριν την εγχείρηση.
3: Λέμε και την επόμενη μέρα τη χωρούσε με το χειρουργείο. Βγήκε αυτό μετά την μεταχειρητικά. Τη τρίβανε τα πόδια, τη κάνανε μασά, τη φτώσανε το κεφάλι. Και μετά από δύο μέρες χαιρέτησε, έφυγε. Τη κάλαψαν τα ράματα και ήρθε και
10: χειρέτησε. Έτσι όπως το λες, μετά από δύο μέρες χαιρέτησε και έφυγε. Είναι στον άλλο κόσμο που θα πάει.
3: Τη κάλαψαν τα ράματα, την είδε αυτό ότι είναι μια χαρά και γύρισε πίσω με ένα μητάκι.
10: Θέλω να παίξουμε ένα παλιό τραγούδι ή Αλέκα Κανελίδου.
3: Τι ρίζει το γρανάζι, όχι αυτό δεν είναι Κανελίδου.
10: Αλέκα Κανελίδου.
3: Ποιο λέει Κανελίδου, ένα πολύ ωραίο. Να ρα να να να να να να να να να να να να να να να να να.
10: Αυτό είναι Γαλάνη νομίζω.
3: Όχι, Κανελίδου είναι αυτό. Όχι.
10: Ναι.
3: Λες.
10: Νομίζω ότι είναι Αλέκα Κανελίδου.
3: Νομίζω ότι το πρώτο όργανο που μας φεύγει είναι ο εγκέφαλος εγώ. Όσο συζητάμε.
10: Αυτό, ναι. Λοιπόν, Αλέκα Κανελίδου ή. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω από τον παλιό κινηματογράφο κάτι. Δηλαδή...
3: Κανελίδου ωραίο είναι, ρε παιδί.
10: Κανελίδου έχουμε να παίξουμε
3: μια
10: καιρό.
3: Περιπέτεια.
10: Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή.
3: Αυτό να βάλουμε.
10: Άρεσε τον μπαμπά σου η Κανελίδου.
3: Ήταν με τον Πάριο κολλημένο.
10: Μόνο, μόνο Πάριο.
3: Ναι, με αυτά και τα και μπουζούκια.
10: Δηλαδή, στράτο Διονυσίου και τέτοια.
3: Όχι, τα πιο ανάλαφρα. Μπουζούκια. Καμπάλα στο Δελφίνι, τον κόσμο γύρισα και τέτοια πράγματα. Ναι. Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις, αυτά.
10: Βιολάρης. Πόρε, βιολάρης. Έχουμε βιολάρη. Θα παίξουμε βιολάρη και Αλέκα Κανελίδου σήμερα. Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος, ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Ο βιολάρης, παιδιά, έλεγε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχουμε.
3: Θα βρούμε μετά, κάτσε να πάρουμε την
10: Κατερίνα. Κύπριος ο Βιολάρης. Mm. Αλλά έλεγε τραγούδια που γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τι, Βιολάρη, τώρα χτυπάς.
3: Ναι, να δω λίγο ποια τραγούδια έλεγε ο Βιολάρης, δεν το έχω.
10: Τι θα σου πει ο ChatGPT.
3: Ο ChatGPT.
10: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Ωραίο. Χαρούμενο. Καταρχήν, σε πιάνει το κέφι. Είναι πανηγύρι τραγούδι.
3: Ναι, να τραγουδήσει η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ.
2: Έτσι. Λοιπόν, και η Βίκυ Καγιά στο λαμπερίνι, στο κόκκινο.
3: Άκου τι μου έκανε εντύπωση τη Βίκυ Καγιά. Πάρα πολύ ωραία ντυμένη. Πήγε με τον Armani Beauty, γιατί είναι βασικός χορηγός του Φεστιβάλ Βενετίας.
2: Ναι.
3: Δηλαδή τα προϊόντα ομορφιάς Armani. Φόρεσε ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο κοστού. Ανάλογα
2: σαν φόρμα,
3: σαν φόρμα πολύ ωραία.
2: Ναι.
3: Πρέπει να ήταν Armani, λογικά. Και περπάτησε στο κόκκινο χαλί και δεν της έδινε κανένα σημασία. Τίποτα, έτσι. Άνθρωπο, κάμερα δεν σηκώθηκε. Μόνο οι δικοί μας από το ελληνικό team προκειμένου να έχουν να το μοιράσουν στα έντυπα.
2: Όχι, γιατί να τις δώσουν. Δεν είναι μόνο οι Καγιά. Και άλλες πηγαίνουν. Μοντέλα και γνωστές γενικά που είναι πρέσβυρες κάποιων οίκων στη χώρα τους. Τι έχεις δει εσύ ποτέ πουθενά?
3: Υποτίθεται ότι κάποιος τις βάζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή περπατάει ένα ωραίο κορίτσι σε ένα κόκκινο χαλί. Δεν σηκώνουν οι φωτογράφοι τη μηχανή να τους αποθανατήσουν.
2: Εσύ τώρα πες μου, ήσουν τώρα εσύ φωτογράφος.
3: Εγώ θα τα τραβούσε όλα.
2: Θα τραβάγες την Καγιά που δεν την ξέρεις, ενώ δεν είναι ότι έχει κάτι Καγιά κακό. Θα έχετε εδώ να τραβήξω την Αμάλ, τον Κλούνε.
3: Πόσο Αμάλ, παιδιά, πόσο
2: Αμάλ. Αμάλ πουλάει.
3: Ο Κλούνης, που λένε και οι γιαγιάδες, βραβεύτηκε για το συνολικό του έργο.
2: Λέοντα.
3: Γι' αυτό πήγε και
2: ναι.
3: Η Αλαμουντίνα μαζί.
2: Τους επώνυμους, τους διάσημους θα φωτογραφίζουν.
3: Ο άλλος, ο Κομωτής που ήταν από πίσω και έκανε και αυτός πόζες στο κόκκινο
2: ναι,
3: χαλί.
2: Ναι, πολύ πλάκα. Πάρα πολύ πλάκα.
3: Ο Δημήτρης, πώς λέγεται, τέλος πάντων. Γιαννέτος, ο Δημήτρης Γιαννέτος.
2: Αλλά ήταν στάρ τώρα εκεί πέρα. Δεν ασχοληθεί ο άλλος με την πρέσβη, την κάθε πρέσβη, κάθε χώρας και κάθε οίκου.
3: Ποιους άλλους στάρ είδαμε προς το παρόν? Πολύ μεγάλα ονόματα είδαμε. Δεν είδα πολύ μεγάλα ονόματα, για να είμαι ειλικρινής.
2: Ναι. Εγώ...
3: Ακόμη βέβαια τώρα έχει αρχίσει. Δεν έχει αρχίσει πολύ καιρό.
2: Ναι, ούτε εγώ. Μπορεί να μην τους ξέρουμε κιόλας. Δεν είδα κι εγώ.
3: Πολύ αλλά... πιτσιρκαρία είδα από ονόματα.
2: Ναι.
3: Δεν είδα δηλαδή τα Τζούλια Ρόμπερτς και τέτοια που πηγαίνανε. Άλλες φορές πηγαίνανε κι αυτοί.
2: Ναι.
3: Ίσως όταν έχουν ταινίες.
2: Μπορεί, ναι. Αυτός τώρα πήγε, ας πούμε, γιατί είχε να πάρει το Χρυσολέοντα. Άμα δεν είχε να πάρει το Χρυσολέοντα, θα καθόταν σπίτι του με τα δίδυμα να τα κάνει κούνια μπέλες.
3: Τώρα μεγάλωσαν και αυτά.
2: Και βγήκε και ο Μπραντ Πιτ και έκανε μία δήλωση και είπε, δηλαδή για τον Κλούνε, και είπε ότι είναι χορευταράς και πολύ ωραίος τύπος.
3: Αφού είναι κολλητή.
2: Δεν είναι κολλητή, κολλητή, ναι.
3: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Εσείς πώς πλένετε τα δοντάκια σας που έχει βγει έρευνα ότι η φοβερή οδοντόβουρτσα των 500 ευρώ μας πλένει τα δόντια καλύτερα? Είναι οδοντόβουρτσα που φτύνει και νερό.
2: Ναι, γιατί πολύ αυτό που μας είπε η ακροατριά μας, το έχουν αυτό το που φτύνει νερό που λες ξεχωριστά και το κάνεις στο στόμα σου.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν θυμάσαι το χανταμπάκι?
3: Ναι.
2: Που ήταν στο...
3: Έχει πάει κάπου, ε.
2: Έχει πάει Ισπανία, γιατί είναι μεγάλο ταλέντο ο γιος του στο ποδόσφαιρο. Και τώρα έγραψε, διάβασα ότι υπέγραψε και δικά χρονικόρη του στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τη νέα σεζόν. Και η κόρη του ποδόσφαιρο γυναικείο ποδόσφαιρο.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τη Σερ Λέι και την νυφούλα του, την υφίτσα τη.
2: Αχ, τι γέλιο έχω κάνει, πες το.
3: Ναι, η οποία τρώγονται και τα περιουσιακά.
2: Ναι, είπε ότι είναι με το γιο μου γιατί θέλει να του φάει λεφτά. Καλά, βρε Στέρο μου, και εσύ μου τεκνό είσαι, λεφτά θέλει να σου φάει. Γιατί ήρθε να σου ζήλεψε το στιθό σου, το στιθό.
3: Να σου πω, είναι
2: με τεκνά. Με τεκνά. Τώρα μιλάμε για τρομερές διαφορές ηλικιακές. Δεν μιλάμε τώρα 20 χρόνια. 20
3: πάντα,
2: χρόνια είναι η συνόλμη ηλική. Είναι τα παιδιά της, είναι τα παιδιά της.
3: Ναι.
2: 40 χρόνια. Γιατί πηγαίνουν αυτοί? Αν και η Νέβιτς είναι νέο κορίτσι.
3: Ο γιος της λέει Ελάιζα Μπλου, Αλμάν, με τη σύζυγό του Μαριάνγκελα Κίνγκ. Ωραίος ο γιος της. Πολύ
2: ναι,
3: ωραίος
2: και η Μαριάνγκελα, μωρέ μου, το κοριτσάκι τι έχει που τη ζηλιά, ρε μάνα, πια πεθαίρεσε, έχετε λυσάξει μερικές, θέλει να της φάει τα λεφτά.
3: Εν τω μεταξύ, τι δουλειά κάνει ο γιος της?
2: Κάθεται.
3: Είναι μετά. Α, ωραία.
2: Τι να κάνει ο γιος της κι εσύ.
3: Είναι γιος της.
2: Ε, ναι.
3: Ε?
2: Δεν ξέρω αν κάνει κάτι, αν ασχολείται. Δεν έχει γνωστός για κάτι. Εκτός αν ασχολείται με κάτι άλλο.
3: Τι σερ την έχουμε σαν εικόνα πριν αρχίσει τις πολλές πλαστικές.
2: Ναι, μοιάζει, δεν μπορώ να πω ότι δεν μοιάζει.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Γιατί έχει βγάλει πλευρά, έχει βγάλει δόντια, έχει βγάλει, τα έχει κάνει όλα. Πόσο χρόνο είναι 80?
2: Νομίζω ναι. Ναι. Λοιπόν, η Μαρία Άγγελα, η Γνήφη, είπε ότι τι είναι αυτά που λέει η πεθερά μου, τον αγαπώ και θέλω να είναι μια. Έχει κάποια αρρώστια αυτός. Και παίρνω χρήματα, λέει, γιατί έχει ένα χρειάζεται ένα μακροχρόνιο πλάνο θεραπείας ο άντρας μου. Και τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει η πεθερά μου. Που κακόψα. Δεν το πέ. Μονάχη.
3: Πάμε σε τραγούδι.
2: Πάμε.

0: Ο γιος του Τζον Λένον έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά στα 50 του χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, το παιδάκι λέγεται Αουρέλιους και έγραψε ευχαριστούμε. Έγραψε ο γιος Σον Όνο Λένον. Χρησιμοποιεί και της μάνας το επώνυμο. Μου κάνει εντύπωση.
1: Και η γυναίκα του μοιάζει λίγο.
0: Μοιάζει για.
1: Στο στυλ. Στο στυλ. Ναι.
0: Ασιάτισα.
1: Αυτός τι κάνει, τρώει τα λεφτά.
0: Είναι μουσικό. Ωραίο παιδί. Ωραίος.
1: Δεν βλέπω με τον Ζητρίχα. Τη μωρή του τι είναι ωραίο παιδί.
0: Έλα τώρα.
1: Γυαλιά, μαλλιά πέφτουν στο μέτωπο. Μούσια εδώ πέρα παντού. Μπούκλες παντού.
0: Σαν τι... τον πατέρα του.
1: Δεν βλέπω μουρί. Ο πατέρας του τα μάζευε κιόλας. Ήταν και ίσια αυτού. Εδώ πέρα είναι μπουκλωτά.
0: Σου άρεσε ο Τζον Λένον?
1: Όχι. Δεν μου άρεσε σαν άντρα. Σαν καλλιτέχνης φοβερός.
0: Η Γιώκο πρέπει να ήταν μεγάλη στιγμή.
1: Η Γιώκο ήταν και άσχημη.
0: Πώ!
1: Έριχνε και το μαλλί. Να από εκεί πήρε το παλικάρι αυτό. Έριχνε και το μαλλί. Γιώκο, να θυμάσαι, δεν βλέπω με μουρί.
0: Πρέπει να ήταν Ιαπωνέζα, Αστριτζό.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν που.
1: Τι που.
0: Που έσπασε το συγκρότημα, που το διέλυσε. Ναι, ναι. Μπήκε στη μέση και.
1: Έβαλε λόγια. Λοιπόν. Παλιά λέει υπήρχε μια σχεδιαστική βία, ευτυχώς τώρα δεν έχει γίνει τρέν και ήταν για ζευγάρια που ζουν μαζί, τουαλέτα για δύο. Δηλαδή μέσα στην τουαλέτα, μέσα στο μπάνιο μάλλον, υπήρχαν δύο λεκάνες.
0: Ωραία. Πιάνεις και κουβέντα με το δίπλα.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Γιατί μου αρέσει,
1: γεια. Άσε με καλέ τώρα να πηγαίνω εγώ έναν άλλο. Να κρατήσουμε ρε παιδί κάτι για τον εαυτό μας. Να πηγαίνεις τώρα εσύ να κάνεις την ανάγκη σου και να έρθει ο άλλος και να είναι ένα άλλος δίπλα και να ακούς. Πρ, τσρ, φρ, τρ, και
0: έλα μωρέ. Όλα μέσα στη ζωή είναι.
1: Εντάξει, δεν θέλω να είναι τόσο πολύ μέσα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, μου φτάνει που τα ακούς απ' έξω που είσαι.
0: Βαριέσαι
1: πάντα.
0: Στην τουαλέτα βαριέσαι, η αλήθεια είναι.
1: Δεν
0: παίρνουμε το κινητό, δεν παίρναμε παλιά περιοδικά, δεν παίρναμε εφημερίδες περιοδικά, δεν διαβάζαμε βιβλίο.
1: Να διαβάζω βιβλίο και να διαβάζω περιοδικά παρά να έχω την παίρνω το άλλο ή να παίρνω εγώ και να μην μπορώ να κάνω ηχητικά με το κορμί μου.
0: Α, θες και την άνεσή σου, εσύ.
1: Εδώ,
0: παιδιά,
1: εγώ θυμάμαι όταν α πούμε. Που το έχω συζητήσει και με πολλές φίλες μου. Όταν ήσουν με κάποιον, έτσι, και ήταν οι πρώτες μέρες που το.
0: Καλά, ντρέπεσαι.
1: Όχι, άλλο πάω να πω. Ήταν ο πρώτος καιρός, έτσι, και πήγαινε σπίτι του, ρε παιδί μου, και πήγαινε στην τουαλέτα. Για να μην κάνει καθόλου θόρυβο, έχω κάνει κάτι βρύση.
0: Ναι, ναι.
1: Για να ακούγεται η βρύση και όχι.
0: Ναι, και βλακίες τώρα.
1: Τι βλακίες, μόνο δεν είναι ωραίο, ούτε με θα μ' άρεσε να ακούω τώρα.
0: Οι άντρες πάντως ακούμε κανονικά, δεν έχουν κανένα τέτοιο θέμα. Οι γυναίκες ακούμε.
1: Ναι, δεν σ' αρέσει να τα ακούς κανονικά.
0: Εντάξει, τώρα
1: να
0: τα
1: μετά μετράω, δηλαδή το κομπολογάδο του ρουλού πόσες έκανε. Με στο νερό. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα είναι να είναι τέτοιο οικειότατο, όταν είμαστε και μαζί να παίρνετε το ένα με στον καναπέ, να χαρευόμαστε. Δεν μου αρέσει. Τι να κρατήσουμε και κάτι, ρε παιδί.
0: Ρομαντικό.
1: Και μάλιστα λέει μερικές από αυτές τις λεκάνες τότε, γιατί αυτό ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονολογία το διάβαζα ότι είχε φτιαχτεί αυτό. Το 19ο αιώνα λέει. Υπήρχαν λέει και τα τέτα, δηλαδή έκανε σαν σχήμα S και οι δύο αυτοί που καβόντουσαν στη λεκάνη.
0: Ήταν απέναντι.
1: Συναντιόντουσαν και μου, δηλαδή.
0: Α, έκανε και εσύ.
1: Εντάξει. Ευτυχώς που δεν συνεχίστηκε αυτή η μόδα ποτέ.
0: Γεια σου Νικολάκη μου, τον έχουμε πρίξει τον Νικολάκη μας τον ηχολήπτη.
1: Τα έχει τα βουτράκια εύκολα ο Νικολάκη.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Αλλά τον αγαπάμε.
0: Έτσι είναι σκληρό αγόρι, είναι. Έτσι είναι τα αρσενικά
1: είσαι
0: τα γνήσια.
1: Είσαι καλός και το καλύτερος από όλους είσαι, όχι μόνο καλός.
0: Τι να, θα το αφιερώσουμε τραγούδι.
1: Ναι, ποιο.
0: Το επόμενο.
1: Το μια περιπέτεια.
0: Α, αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια έως τις 4, ε!
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Για πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Γεια!
11: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
10: Ναι, κάποια προτίμηση?
11: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα. Που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
9: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
11: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
10: Να βάλω ένα κρασάκι.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο Ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα, λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, τι ωραία! Αισθάνομαι σήμερα σαν να είναι Παρασκευή για κάποιο λόγο.
1: Και εγώ.
0: Εσύ,
1: ναι.
0: Θα κάνεις καμιά βόλτα μετά. Παιδιά, χθες ήμουνα τόσο κουρέλη που γύρισα από την εκπομπή και κοιμήθηκα από τις 5 και ξύπνησα στις 4 τη νύχτα. Είχα αφήσει κάτι πιάτα άπλυτα κλπ. Λέω κάτσε τώρα να κάνω λίγο δουλίτσα, να ξανανιστάξω και να ξανακοιμηθώ. 5 η ώρα έπλαινα πιάτα. Πώς με βρίσκεις?
1: Τα ξημερώματα εννοείς?
0: Ναι, καλέ.
1: Α, τα δικά μου τα καλά, τα
0: όχι,
1: δικά μου.
0: Μα κοιμήθηκα στις 5 το απόγευμα. Πόσες ώρες να κοιμηθώ?
1: Και μετά
0: πια
1: τι έκανες? Από τις 5 στις 6?
0: Και μετά ξανακοιμήθηκα.
1: Α, ξανακοιμήθηκες.
0: Ένα δύο ώρο. Και σηκώθηκα περδίκη, αλλά είχα ανάγκη από ύπνο. Αυτό που σου έλεγα χθες, παιδί μου. Πόσες μέρες να είσαι κουρασμένη? Πόσες? Την πρώτη δεν θα κοιμηθείς. Τη δεύτερη δεν θα κοιμηθείς. Την τρίτη θες, δεν θες. Γι' αυτό μην παίρνετε χάπια. Θα πέσεις στα άσκελο.
1: Εγώ παίρνω μαγνήσιο και είμαι μια χαρά.
0: Ναι, και αυτό.
1: Με βοηθάει πάρα πολύ, με χαλαρώνει.
0: Και αυτό. Και αυτό μέσα είναι.
1: Αλλά αυτό που κάνω εγώ, και άμα χάνεις τον ύπνο σου και τη σειρά σου, είναι ότι βάζεις το ξυπνητήρι το πρωί, συγκεκριμένη ώρα, και ξυπνάς είσαι, δεν είσαι κουρασμένος. Οπότε μετά έρχεται το σύστημα και μπαίνει στη σειρά του, μόνο του.
0: Να.
1: Γιατί αν είναι κοιμάς 4 και να ξυπνάς 12, δεν έχει ιδέα, δεν θα φτιαχτεί ποτέ. Ενώ άμα ξυπνάς 9, μετά σιγά σιγά, εγώ δηλαδή έχω αρχίσει τώρα σιγά σιγά πάλι και κοιμάμαι λίγο πιο νωρίς.
0: Λοιπόν, Φίλιππος Λεμός και Μαριάννα Γκουλάντριθ στις Ποράδες με ένα φοβερό σκάφος, παιδιά, που λέγεται Φως.
1: Τι λέγεται?
0: Φως.
1: Ναι, και τι έκανε η Γκουλάντρι.
0: Γκουλάντρι,
1: έτσι. Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
0: Ναι, η εγγονή της Μαριάννας και του Βαρδί, Βαρδινογιάννη.
1: Αυτή είναι παντρεμένη, οι δύο.
0: Λόλα, ναι, ένα μήλο. Ναι. Αρχίσουμε από τα αρχικά.
1: Δεν ξέρω μόνο αυτού του πλούσιου. Για πε, είναι παντρεμένοι.
0: Ναι, είναι παντρεμένοι.
1: Έχουν και
0: παιδιά. Και δύο παιδιά, ναι. Πολύ ωραίο ζευγαράκι.
1: Αυτό τι είναι? Λεφτά, αλλά τι, από πού βγάζει λεφτά? Γιατί αυτοί δεν παντρεύονται φτωχού.
0: Βγάζει από τη θάλασσα. Έχουν, είναι
1: φωτοβολταϊκοί.
0: Μπορεί να πει τώρα τα στενά του ορμού και αυτά που κάνει ο.
1: Υποτράπη, ξύπνει κάθε πρωί, ξυπνάει και λέει.
0: Με
1: και
0: μία ιδέα.
1: Ναι, μπράβο. Είπε τώρα, σκέφτεται, λέει, ότι πρέπει τα στενά του ορμούς να ονομαστούν στενά Τραμπ.
0: Α, ωραία. Μεγάλη επιτυχία. Παιδιά, αυτό το πόλεμο θα τελειώσει ποτέ.
1: Ταινία.
0: Ή θα πληρώνουμε τη βενζίνη.
1: Μα χειρότερα τα βλέπω τα πράγματα τώρα.
0: Πάνω από δύο.
1: Παναμπλεχτεί και η Ρωσία τώρα με την Τουρκία. Έχουμε να ζήσουμε τρελά πράγματα.
0: Όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Με από πού και πού.
0: Όλα θα πάνε. Δες στον Έλον Μάσκ. Τι χαρούμενος είναι με όλα. Σκορπάει, παιδιά, και
1: αυτός γιατί να μην είναι χαρούμενος?
0: Παιδιά, αυτός είναι ο πρώτος, λέει, τρεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για φοβερό χρήμα. Χρήμα με ουρά. Λοιπόν, ρέντιο παπάκι παραπολιτικά. Να, ελέγχουμε τα στενά του ορμούς, λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ στις συνεντεύσεις δεν είναι σαν να κοιμάται όρθιος. Σαν ένα παιδί μου έτσι να κλείνει τα μάτια του πάρα πολύ. Δεν θέλει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι είναι. Ο Τραμπ.
1: Λένε ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας. Και ότι υπάρχει ειδικό άτομο δίπλα του που τον σκουντάει να τον ξυπνάει. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Χεροντάματα είναι αυτό.
1: Ξέρω,
0: η γιαγιά σου δεν κοιμόταν στην καρέκλα.
1: Έχει, λέει, ένα κοριτσάκι το οποίο κάτι αναβοσβήνει, κάτι το τζιμπάει με κάτι.
0: Το τζιμπάει. Του βάζει χέρι. Άσε μας μωρέ το τζιμπάει.
1: Μια χαρακτήρα του κάνει.
0: Αυτή η πρόεδρε κάτι πολύ ραμολημένη τα τελευταία. Δεν θυμάσαι και τον άλλο.
1: Ηλικία.
0: Τον προηγούμενο.
1: Καλά, ο άλλος ήταν σαν μάπετ.
0: Δεν ήξερε ποιος. Ορίστε. Συλλεκτικό νόμισμα ενός δολαρίου με το πρόσωπο του Τραμπ.
1: Ορίστε, ναι, ναι.
0: Για να μην λέμε για την Κάλας που θα την κάνουμε 5 ευρώ.
1: Δεν την ψηφίσουμε σήμερα.
0: Στην Κιάρα την κάνουμε.
1: Σήμερα
0: την
1: λέει ψηφίζουμε.
0: Ποιο θα ψηφίσουμε.
1: Όλοι ψηφίζουμε. Λέει ποιο νόμισμα, πού θέλουμε να είναι η Κάλας.
0: Από όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και ποια άλλα νομίσματα, ποια άλλη.
1: Ούτε
0: ναι.
1: Θυμάμαι, ούτε ασχολήθηκα η Κάλας.
0: Όχι. Όχι, δικιά μα η Κάλας στο 5 ευρώ.
1: Παιδιά, στο ενός δολαρίου ο Τραμπ, κοίτα το μεταξύ των έχουν κάνει.
0: Τι τον έχουν κάνει,
1: και αντιδράσεις δεν υπάρχουν. Έτσι αντιδράσεις. Και δεν παρά δεν αντιδρούν. Αυτό σε χαμπαριάζει. Λοιπόν, η Έμιλι Ρεταϊκόφσκι παθιασμένα φιλιά με τον Γαβρά.
0: Να τα.
1: Σε βόρεια του στη Ρώμη.
0: Καλέ,
1: ώρες έχει καταπιεί τον Άρον εδώ πέρα στη φωτογραφία.
0: Ο Γαβράς έρχεται Ελλάδα γιατί θα παιχτεί μια ταινία του.
1: Πολλά μουσια γι' αυτό. Τι έχουν πάθει όλοι με τα μουσια.
0: Ωραίος δεν είναι όμως. Ένα
1: είναι...
0: εξυλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι.
0: Too much τριχά.
1: Ε?
0: Too much τριχά.
1: Πολύ, αλλά εντάξει. Άμα του αρέσει η Ρεταϊκόφσκι, τι μας πέφτει μας λόγος. Λοιπόν, πώς το λένε. Δεν βλέπω διάφορες εμφανίσεις, το κόκκινο χαλί. Όχι. Δεν, από μένα είναι όχι.
0: Περίεργα, ε.
1: Δεν είναι ωραία, όχι. Δεν μου αρέσουν, ε.
0: Δεν, παιδιά, πού οι χρυσές εποχές που ήτανε, φορούσαν κάτι του. Θυμάμαι την Σαρλίς Θερόν, την Νικόλ Κίτμαν πριν 2 χρόνια. Φοβερή. Τι άλλα.
1: Ποιους
0: άλλους είχαμε δει. Την.
1: Εντάξει, όποιο και να λέμε, πάντως ήταν μερικά αξιοπρόσεχτα ντυσίματα. Τώρα.
0: Τώρα δεν έχουν λάμψει κοινέ ηθοποιοί.
1: Όχι, ούτε όμως τα Οσκάρ, μωρέ μου. Έχουν, ενδιαφέρουν το κοινό τουλάχιστον όσο τα έβλεπαν. Θυμάσαι. Πώς βλέπαμε τα Όσκαρ.
0: Τα Όσκαρ, ναι, γιατί με τα social media έχουν λίγο απομυθοποιηθεί όλα.
1: Ακριβώς. Μα όλοι έχουν λογαριασμούς πια και ανεβάζουν. Δεν περιμένει να μπει στα Όσκαρ να τους δεις.
0: Αυτή η Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία έβγαλε διαγωνισμό και όποιος τα κέρδισε θα τρώγε μαζί της στο σπίτι. Α, και έκανε και open house για να πάμε να ψωνίσουμε.
1: Και κέρδισε κανείς.
0: Δεν ξέρω ποιος κέρδισε και επίσης μπορούσε ο καθένας να πάει, λέει, να ψωνίσει στον κήπο της.
1: Τι να ψωνίσει, τα ζαβατικά?
0: Όχι, παιδί μου.
1: Λαϊκή το έκανε.
0: Έκανε κεριά και πράγματα και διακοσμητικά.
1: Αυτά τα κεριά που μυρίζουν δύο και από το άλλο.
0: Ακριβώς. Δύο και αϊδίο.
1: Ό,τι
0: και επίσης
1: και
0: διακοσμητικά κλπ. Λίγο τσιφούτο μου κάνει. Έτσι, είναι, να είναι... ανοίξει το σπίτι σου τώρα, να είσαι παιδιά η απόλυτη στάρ και ανοίγει το σπίτι σου για να πουλάς κεραμικά.
1: Και είναι και πολύ σνόμπιο να το κάνει αυτό, μου κάνει εντύπωση.
0: Ξυνίδου.
1: Ναι, εντελώς.
0: Ναι, αλλά μπροστά στο χρήμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: τι?
1: Φεύγουμε, καλέ, τι? Πρέπει να βάλουμε τραγούδι, έχουμε βελτίο, έχουμε πράγματα και δάματα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5, μη λείψει κανείς.
1: Όπα, 2 με 4.
0: Α, 2 με 4, ναι. Παρντών. 2 με 4, μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, τους συντάξεις.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του Γρου.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κοσμάτια Τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
14: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
18: Πεινάω.
19: Τι
18: θα φάμε σήμερα?
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
18: Δηλαδή?
19: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού?
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: 2000 FM.
23: Αυτό που έλεγε ο Γιώργος Φωτεινιάκης νωρίτερα είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε χθες, όσοι ακούσατε την εκπομπή, και με τον Άγγελο Συρηγό και με τον Ευστάθιο Κυριακίδη τον Άβαρχο. Δεν προβλέπεται ούτε παράλληλη άδεια, ούτε να δώσει και δεύτερος άδεια, ούτε τίποτα τέτοιο. Μία είναι η άδεια, ένας την εκδίδει, μία χώρα την εκδίδει, ούτε γνωστοποίηση, ενημέρωση κλπ. Η γνωστοποίηση, ενημέρωση είναι η ίδια η Ναύτεξ. Αυτό κάνει η Ναύτεξ. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Φωτεινιάκη και πάλι. Α, όχι, έπεσε. Δεν πειράζει. Τον έχουμε. Μας ακούς, Γιώργο?
24: Ναι, έπεσε στην γραμμή.
23: Εντάξει, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, για πες.
24: Εγώ...
23: Έλεγες λοιπόν ότι...
24: Είναι ότι δεν τίθεται θέμα. Δεν άκουσα τη συνέχεια της εκπομπής γιατί έπεσε γραμμή.
23: Όχι. Έλεγα αυτό. Μιλάμε εκεί που έλεγες.
24: Δεν τίθεται θέμα παράλληλης, πώς το λένε, άδειας. Η ελληνική πλευρά έτσι το αντιμετωπίζει. Υποθέτω ότι έτσι θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Η ενημέρωση ωστόσο από την, με βάση όσα ξέρουν οι αναλυτές που παρακολουθούν την υπόθεση, η εκτίμηση για την αντίδραση της Τουρκίας είναι ότι δεν θα αρκεστεί σε αυτά που θέλουμε εμείς.
23: Ναι.
24: Το τι θα συμβεί δεν... Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια σεναριολογία. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη δοκιμασία.
23: Mm-hmm.
24: Οι πληροφορίες λένε ότι το πλοίο θα είναι γαλλικό αυτή τη φορά. Θυμίζω ότι στις έρευνες της Κάσου το 24 το πλοίο ήταν ιταλικό. Το πλοίο θα είναι γαλλικό αυτή τη φορά. Και όλη η κουβέντα εστιάζεται σε αυτό που είπαμε εξ αρχής όταν ανακοινώθηκε ότι μπαίνουν οι Γάλλοι στην εταιρεία του καλωδίου, ότι επί του πεδίου θα φανούν και οι διασφαλίσεις που έχει λάβει ο γαλλικός όμιλος απέναντι σε τυχόν παρεμποδίσεις και πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη το βάρος της ίδιας της Γαλλίας στο παιχνίδι.
23: Εντάξει, το βάρος της Γαλλίας είναι ένα πράγμα. Το βάρος όμως είναι πρωτίστως.

0: Μπορεί να φανταστούμε, να υποθέσουμε, μα να το γνωρίζουμε, αλλά το λέμε έτσι για τους Σοκράτες, ότι έχουν εξεταστεί και τα σενάρια σε περίπτωση που τα πράγματα κλιμακωθούν στο πεδίο. Πώς θα κινηθούν Ελλάδα και Γαλλία στο πεδίο. Αναφέρομαι από άποψη στρατιωτική επιχείρηση.
1: Ναι, είναι σίγουρο ότι έχουν γίνει αυτά και ότι γίνονται τέτοια σενάρια λόγω και της παρουσίας της Γαλλίας, η οποία δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες της για πιο έντονη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Και τώρα ακριβώς αυτό είναι. Η περίπτωση του καλωδίου ταιριάζει με τις γαλλικές φιλοδοξίες, οι οποίες δεν μπορεί να αγνοηθούν από τους περιφερειακούς παίκτες. Χωρίς ωστόσο, φυσικά, επαναλαμβάνω, να μπορεί κανείς να προδικάσει τις κινήσεις των περιφερειακών παίκτων, τις κινήσεις της Τουρκίας, εν προκειμένου.
0: Έχουμε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει πάλι η έρευνα?
1: Όχι. Ενώ αρχικά είχαν διαρρεύσει διάφορα χρονοδιαγράμματα τύπου το Σεπτέμβρη θα εκδοθεί η Ναύτεξ, μετά τον Οκτώβρη και ούτω καθεξής. Το τελευταίο καιρό παρατηρείται σιωπή επί το θέματος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία διαρροή. Καλύτερα έτσι.
0: Είναι λογικό, είναι καλύτερα. Γιατί να τους πεις πότε και να ετοιμάζονται. Ας γίνει ξαφνικά.
1: Αυτά τα πράγματα γίνονται κάτω από το ραντάρ. Πάντως όχι, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο, για την εικόνα. Ευχαριστούμε, εξαιρετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Σφεντικάκης, ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4:15. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι, καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο

0: προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90, Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ανακοίνωση, μάλλον υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Wall Street Journal ότι μπορεί ο Τραμπ να ανακοινώσει το τέλος του πολέμου και να συνεχίσει μόνο με τον οικονομικό αποκλεισμό, επιδιώκοντας να ασκηθεί τέτοια πίεση κλιμακωτά που θα οδηγήσει σε κλονισμό του καθεστώτος. Αυτό το σκέλος θα δούμε τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως για τη Μέση Ανατολή έχουμε πράγματα να πούμε. Αυτό από μόνο του έχει ενδιαφέρον για το αν τελικά ο οικονομικός στραγγαλισμός από μόνος του μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα. Πάμε να δούμε λίγο το ζήτημα. Γιώργος Ατζαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς, ο κρατές μας. Καλή σεζόν. Και εδώ να πούμε ότι η συνεισφορά της εκπομπής σας είναι πολύτιμη ως ένα σημαντικό θηματικάκ, μια δεξαμενή σκέψη για την Ελλάδα που δεν υπάρχει αλλού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι οι σημαντικοί ομιλητές που περνάνε από το πάνελ σας έχουν την ικανότητα όχι μόνο να βρίσκουν τα χαρακτηριστικά ενός προβλήματος, αλλά και τις σχέσεις αυτών των χαρακτηριστικών, που αυτή είναι η νοημοσύνη τελικά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι έτσι κατανοεί και ο κόσμος όταν βλέπει τις σκεπτήσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός φαινομένου, μπορεί να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας θυμάται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδα την αρθογραφία σας σχετικά με τον οικονομικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Να πούμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναν συνδυασμό οικονομικού αποκλεισμού και στρατιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να λειτουργούν παράλληλα. Τώρα, το οικονομικό σκέλος πώς λειτουργεί?
1: Λοιπόν, θα επικεντρωθούμε στη συνέπεια.
0: Αν μπορείτε, αν έχετε κάτι φρύ, βγάλτε το να σας ακούμε λίγο καλύτερα, γιατί έχει ένα θόρυβο.
1: Θα επικεντρωθούμε στο δεύτερο λεπτό.

0: πληρώσουν τραπεζικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κτλ. Οπότε δημιουργείται πρόβλημα και στις τράπεζες.
1: Εισαγωγές δεν θα μπορεί να κάνει.
0: Ναι, εισαγωγές θα είναι πανάκριβες και δημιουργούν πληθωρισμό μεγαλύτερο. Και επειδή η ενέργεια, λιπάσματα και κάποια άλλα υλικά που είναι απαραίτητα για την παραγωγή και αυτά θα εισάγονται, οπότε ακόμα και τα εχώρια παραγόμενα προϊόντα θα αυξηθούν και αυτονών οι τιμές, τη στιγμή που η χώρα δεν θα μπορεί να αυξήσει τους μισθούς διότι η οικονομία της δεν θα πηγαίνει καλά για να αναπληρωθεί η χώρα αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και έτσι στο τέλος χάνεται η οικονομική, η εμπιστοσύνη στο κράτος να τα καταφέρει να έχει ο λαός του τα αγαθά, τουλάχιστον τα βασικά αγαθά που χρειάζεται για να διαβιώσει.
1: Συγγνώμη, αυτό σημαίνει ότι όχι απλά δεν μπορεί να γίνει καμία εισαγωγή, δεν θα μπορεί να γίνει καμία συναλλαγή. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοια αποτίμηση του εγχώριου νομίσματος, ούτε τρίτα κράτη θα μπορούν να έχουν συναλλαγές μαζί. Μαζί με το Ιράν. Γιατί εξάλλου ο Μπέσεντ είπε ότι οι κυρώσεις θα επιβάλλονται και στα κράτη που συναλλάσσονται με το Ιράν. Σε τρίτα κράτη.
0: Είναι και δευτερογενείς κυρώσεις και ουσιαστικά δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μια συναλλαγματική κρίση η οποία εξελίσσεται σε πληθωριστική κρίση, στη συνέχεια εξελίσσεται σε τραπεζική κρίση, μετά σε δημοσιονομική διότι πρέπει να τυπώνει συνεχώς χρήμα για να πληρώνει το κράτος τις δαπάνες του και τελικά δημιουργείται μια κρίση εμπιστοσύνης και φυσικά δυσκολία διακυβέρνησης της εκάστοτε κυβέρνησης από ένα λαό ο οποίος θα είναι σημωμένος και χωρίς αγοραστική δύναμη.
1: Οι κυρώσεις τώρα, επειδή όμως κράτη όπως είναι η Ρωσία ή η Κίνα είναι μεγέθη στα οποία δεν μπορούν εύκολα να επιβληθούν κυρώσεις. Έχουν επιβληθεί έτσι και στη Ρωσία και στην Κίνα, ειδικά στη Ρωσία, σαρωτικές κυρώσεις. Όμως επειδή βλέπουμε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες σε αυτό, δηλαδή προσπαθεί όσο το δυνατόν να αφήσει έξω από το κάδρο την Κίνα και τη Ρωσία για περαιτέρω κυρώσεις. Γιατί ήδη η Ρωσία υφίσταται ασφικτικές κυρώσεις. Και με την Κίνα αναλόγως της περίοδου. Μπορεί να διασφαλιστεί ότι μέσα από παράλληλα κανάλια δεν θα γίνονται συναλλαγές? Δεν μπορεί αυτό. Δηλαδή, αν η Κίνα και η Ρωσία αποφασίζουν να έχουν υπόγειες συναλλαγές με το Ιράν, αυτό δεν μπορεί να το ελέγξουν απολύτως οι Αμερικανοί. Σωστά.
0: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν μοκλή πίεσης. Η Κίνα είναι σε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση όπου οι τεράστιες επενδύσεις που έχει κάνει σε παραγωγική δυναμικότητα στα εργοστάσια της, με τα οποία ήδη πουλάει σε τιμές κάτω του κόστους και συντηρούνται αυτά τα εργοστάσια με δάνεια και κρατικές επιχορηγήσεις. Εάν μειωθούν οι εξαγωγές της Κίνας στα πλαίσια της στρατηγικής που ακολουθεί πλέον και η Αμερική και η Ευρώπη να αναζητεί όχι οικονομική αποδοτικότητα αλλά οικονομική ασφάλεια πλέον, που σημαίνει ότι οι προμηθευτές θα αλλάξουν και οι προμήθειες θα γίνονται από χώρες που είναι πιο φιλικές, έχουν φιλικές σχέσεις, δεν θα διαταράξουν τη διακίνηση με οποιοδήποτε κλείσιμο, οποιοδήποτε στενού. Άρα βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει ξεκινήσει να εφοδιάζεται από την Ινδία, η Αμερική από την Νότιο Αμερική. Αυτό ένα 5-10% μείωση των εξαγωγών να δημιουργήσει στην Κίνα δεν χρειάζονται άλλου είδους κυρώσεις, διότι τα εργοστάσια της Κίνας, τα οποία τα περισσότερα είναι με δάνεια, δεν θα έχουν τα ποσά να επιστρέψουν τα δάνεια και σε μερικά χρόνια θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο τραπεζικό του σύστημα και θα δημιουργηθεί η ίδια επίπτωση. Στη δε Ρωσία ήδη έχει δημιουργηθεί, διότι
1: ναι,
0: έχει στρέψει όλες τις επενδύσεις στο να κάνει μια
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730. 230 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Mm-hmm. Όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουν να πάρουν δολάρια ή ευρώ, γενικά σταθερά νομίσματα, και βλέπουμε και μία αύξηση της ζήτησης για τα λεγόμενα stable coin, τα οποία είναι δεμένα στην ισοτιμία τους με το δολάριο. Mm-hmm. Τα οποία βέβαια γίνεται από αυτούς που θέλουν να παρακάμψουν τους κεφαλιακούς ελέγχους, τους κυβερνητικούς ελέγχους.
1: Τα stable coin στην ουσία είναι
0: συνδεδεμένα με το δολάριο.
1: Παραλλαγή κρυπτονομισμάτων, παραλλαγή όμως συνδεδεμένα, ναι, με το δολάριο. Πάντως αυτό για τη Ρωσία που λέτε, κλείνοντας, να πούμε, διάβαζα μία ανάλυση ρωσική για το πού βρίσκεται η ρωσική οικονομία και έλεγε ότι υπάρχουν εικόνες και διαδικασίες που θυμίζουν την μετασοβιετική, δηλαδή τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου έχει υποχωρήσει η κανονικότητα στις συναλλαγές πλέον του κόσμου, ενώ στον κόσμο έχει αρχίσει η βασική έλλειψη συγκεκριμένων προϊόντων και αγαθών, και πολλοί πλέον λειτουργούν όπως λειτουργούσε η Ρωσία τα πρώτα μετασοβιετικά χρόνια, δηλαδή με υπόγεια κανάλια, με άτυπα κανάλια για να προμηθευτούν πράγματα απ' έξω. Έχουν μπει σε μια διαδικασία πολεμικής οικονομίας, όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στον τρόπο της συναλλαγής στο εσωτερικό. Επαναλαμβάνω, ρωσική ανάλυση ήταν αυτή η οικονομική.
0: Ναι, και μάλιστα. Θα χρειαστούν τεράστια κεφάλαια οι Ρώσοι όταν θα σταματήσει ο πόλεμος, γιατί ένα μέρος των επενδύσεων θα καταστραφούν και θα χρειαστούν επενδύσεις για να αναταχθεί και πάλι η οικονομία.
1: Και θα αναγκαστεί
0: να στραφούν στην Ευρώπη, μάλιστα, και στην Αμερική, που διαθέτουν τα περισσότερα κεφάλαια για να επενδύσουν εντός, για να αναταχθεί. Η Ρωσία είναι σε ένα πόλεμο που κοντεύει τα 4 χρόνια, όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς τέλος.
1: Στον πέμπτο, σε λίγο θα κλείσει τα 5. Είμαι εσύ 4,5 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιώργος Σατσαλάκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν να πούμε μία, να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο, Φέδων Καρασιοφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Να πούμε μία είδηση μόλις τώρα. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα ειδικά χωροταξικά πλάνα, τα δικά τους και τα θαλάσσια πάρκα. Πριν από λίγο, διάβημα από την Αθήνα, επαναλαμβάνω, στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Να πούμε και κάτι, ότι θα μπορώ να το τσεκάρω πάλι μέχρι πριν από καμιά ώρα στο Marine Traffic, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας εμφανιζόντουσαν ως τουρκικά ύδατα. Θα πρέπει να το τσεκάρουν οι δικοί μας εδώ πέρα, αναφέρομαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι και να το φτιάξουν. Λοιπόν,
1: να σου πω επί αυτού ότι, επειδή έκανα μια ανάρτηση σχετική χθες, το πάρκο στα νότια, γύρω από το Καστελόριζο, ήταν κανονικά με την τουρκική ονομασία. Και ήταν μέχρι πραγματικά, και νομίζω ότι πρέπει να είναι ακόμη. Για το βόρειο.
0: Μέχρι με καμιά ώρα ήταν, για πες,
1: Για το βόρειο δεν είχε γίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή το Marine Traffic δεν είχε κάνει την ίδια τροποποίηση και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί το νότιο και όχι το βόρειο. Βέβαια ήταν το διήμερο που ήταν η έντονη τουρκική παρουσία με το πλοίο το ερευνητικό κτλ. Αλλά γιατί να κάνει το Marine Traffic μόνο το νότιο παράνομο τουρκικό πάρκο και όχι το βόρειο. Είναι ένα ερώτημα, και βέβαια είναι και τι κάνεις στην προκειμένη περίπτωση, πώς το κάνεις, πόσο επιμένεις και τι, εντάξει, δεν παράγει κάτι.
0: Όχι, αλλά δημιουργεί εντυπώσεις.
1: Ακριβώς. Όποιος μπαίνει μέσα βλέπει εκεί πέρα φαρτιά πλακιά, ας πούμε, μια τουρκική ονομασία.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή ξέρω ότι ακούνε, κοιτάξτε το, στο Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρομαι, και κατεβάστε το. Κάντε ένα διάβημα και σε αυτό το διάβημα.
1: Ο οργανισμός
0: πρέπει να τηρεί και τα ισχύοντα.
1: Προφανώς.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Λοιπόν, είπα σήμερα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο πέρασε κάτω από τα ραντάρ εντός εισαγωγικών. Εντάξει, ευαισθητοποιηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την περίπτωση του μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφους που μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρουπόλεως. Αλλά αυτό είναι κυριολεκτικά η κορυφή του παγόβουνου για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, πώς έχει τροποποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί πλέον η Άγκυρα στο θέμα των παραβάσεων και παραβιάσεων, παραβάσεων των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας και των παραβιάσεων του εθνικού ενέργειου χώρου. Και εγώ προτρέπω όσους μας ακούνε να μπουν κάποια στιγμή και να δουν τα στοιχεία που παρουσιάζει το ΓΕΘΑ για τον μήνα Αύγουστο, που ήταν ιδιαίτερα βαρύς και σε παραβάσεις και σε παραβιάσεις. Θα δουν, αν συγκρίνουν με τους προηγούμενους μήνες, πολύ δε περισσότερο με άλλα χρόνια, αλλά με τους προηγούμενους μήνες, πώς έχει αλλάξει ποιοτικά εντός εισαγωγικών ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν οι Τούρκοι. Μέσα στον Αύγουστο, σχεδόν κάθε μέρα είχαμε και παραβάσεις και παραβιάσεις. Μαχητικά, σε όλη την περίοδο, είχαμε τρεις ημέρες που εμφανίστηκαν μαχητικά. Η 18η Αυγούστου ήταν η πιο βαριά εντός εισαγωγικών μέρα που είχαμε πραγματικά σχηματισμούς με 7 μαχητικά. Εμφανίζονται σχεδόν μέρα παραμέρα και μεμονωμένα συνήθως αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, και τα ATR-72 του τουρκικού ναυτικού και τα CN-235 της τουρκικής ακτοφυλακής. Κάθε μέρα όμως, και μάλιστα σε αριθμούς, είναι παρόντα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα μέσα στον Αύγουστο που να μην υπάρχουν μεμονωμένα μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη.
0: Τα μη επανδρωμένα κάνουν παραβιάσεις ή μόνο παραβάσεις?
1: Οι παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας είναι δεδομένες.
0: Ναι, κάνουν και παραβιάσεις.
1: Κάνουν και παραβιάσεις. Σχεδόν και μάλιστα πολλαπλές, διότι λόγω του μεγάλου χρόνου που μπορούν να παραμείνουν στον αέρα, ουσιαστικά τι κάνουν? Κάνουν κύκλους. Κάποιες φορές είναι ορατά στο flight radar του 24, διότι εκπέμπουν transponder, βέβαια με περίεργες ρυθμίσεις του transponder. Είναι το σύστημα με το οποίο ένα αεροσκάφος, μιλάμε πάντα για εμπορικές πτήσεις, γίνεται ορατό στον έλεγχο κυκλοφορίας. εκπέμπουν με περίεργους κωδικούς, πολλές φορές υποδηλώνουν ότι έχουν περιορισμένη δυνατότητα εκπομπής, δηλαδή υπονοούν ότι το σύστημα δεν λειτουργεί καλά. Άλλες φορές αλλάζουν συνεχώς τις εκπομπές, αλλά κάποιες φορές είναι ορατά. Άρα εμείς έξω από την πολεμική αεροπορία και έξω από το σύστημα έγκαιρης ενέργειας παρακολούθησης μπορούμε να δούμε κάποια από αυτά και μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν. Δηλαδή κάνουν κύκλους μέσα σε τουρκικό ενέργειο χώρο και όπως σε κάποιους από τους κύκλους απλώς διευρύνουν την πορεία, μπαίνουν μέσα... Μπαίνουν στο FIR Αθηνών, βγαίνουν. Άλλες φορές παραβιάζουν και τα 10 ναυτικά μίλια, οπότε έχουμε και παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου. Το μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα είναι το ότι η κλασική περίπτωση αναγνωρίσεων και αναχαιτήσεων που χρησιμοποιείται σε μαχητικά αεροσκάφη δεν έχει εφαρμογή. Δηλαδή εδώ πέρα οι Τούρκοι όχι μόνο ανεβάζουν την πρόκληση με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν, αλλά είμαστε κυριολεκτικά, γράφουμε ιστορία εδώ πέρα στο Αιγαίο με τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπίσει κανένας αυτά τα αεροσκάφη. Δηλαδή το αντίστοιχο υπάρχει στη Μαύρη Θάλασσα, όπου έχουμε δει αυτές τις γνωστές, τα γνωστά βίντεο από ρωσικά αεροπλάνα να αναχαιτίζουν, να αναγνωρίζουν και να αναχαιτήσουν αμερικανικά συνήθως μη επανδρομένα, και έχουμε δει αυτές τις ιστορίες που περνάνε κοντά, τα προσπαθούν να τα βάλουν στη ροή των καυσαερίων των μαχητικών κτλ. Το ποια είναι τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία δεν είναι απολύτως γνωστά, αλλά ακολουθούμε όσο είναι δυνατόν τα πρωτόκολλα τα ανατολικά. Από εκεί και ύστερα είναι τόσες πολλές οι παραβιάσεις κάθε μέρα που κυριολεκτικά εξωθενώνουν, δηλαδή δεν μπορείς όλες αυτές εδώ πέρα, ιδιαίτερα δεδομένου ότι είναι όλες σίγουρα παραβάσεις και κάποιες είναι παραβιάσεις, να τις αντιμετωπίσεις με τον κλασικό τρόπο.
0: Καταπονείς το σύστημα τώρα, να σηκώνεις F-16 για να αντιμετωπίζεις σε μη επανδρομένα.
1: Ωστόσο. Πρώτα απ' όλα είναι η καταπώνηση των πιλότων και των αεροσκάφων. Δηλαδή τα αεροσκάφη φυλακής, που πρέπει να, ουσιαστικά να συγχρονίσεις, γιατί όπως είπα προηγουμένως, υπάρχουν τουρκικά αεροπλάνα, τα οποία, τουρκικά μη επανδρομένα, τα οποία ας πούμε μένουν 10-12 ώρες στον αέρα. Και κάνουν διαδρομές, κάνουν αυτά τα race track, σχεδόν κύκλους ας πούμε, και κάποια στιγμή κάνουν την είσοδο και την έξοδο. Βέβαια, το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, αν δεν και φτάνεις. Δεν υπάρχει ο κλασικός τρόπος ότι προσπαθείς να έρθεις σε επαφή με τον πιλότο του άλλου αεροπλάνου, να τον προειδοποιήσεις, να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες κτλ.
0: Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως πάντως με soft kill, αν γίνεται.
1: Α, βέβαια, ναι.
0: Να τα ρίξουν μέσω ηλεκτρονικού τζαμαρίσματος.
1: Και να μην γίνει ούτε γάτο ούτε ζημιά.
0: Βέβαια, ναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πιλότος, δεν καταλαβαίνω γιατί μετά από τόσες δεκάδες παραβιάσεις δεν έχουν κάνει δική μας ένα soft kill να καταρρύψουν κάποιο με παρεμβολή.
1: Εδώ πρέπει να πούμε, το έχουμε ξαναναφέρει και άλλη φορά, ότι το 2021-2022 είχε γίνει μια προμήθεια 4 ή 5 συστημάτων, εγκαταστάθηκαν σε μεγάλα νησιά ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτή την περίπτωση, κυρίως των υπερπτήσεων. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η παραβίαση του ελληνικού αέριου χώρου, αλλά υπήρχαν και υπερπτήσεις από τα μη επανδρομένα. Τώρα, εδώ είναι η διάσταση που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες με την ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή το κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα, που δεν είναι το πυραυλικό, δεν είναι δηλαδή το hard kill, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έρθει να προσθεθεί στα υπάρχοντα συστήματα, μας δίνει διαφορετικές δυνατότητες για να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους την πρόκληση σε επίπεδο τακτικής και τεχνικής. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον κλασικό τρόπο. Υπάρχει αυτός.
0: Να το τζαμάρεις, να το τυφλώνεις και...
1: Ακριβώς. Και... Να ξέρουν ότι στο Αιγαίο πλέον και όχι σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι τα 4-5 μεγάλα νησιά που είναι εγκατεστημένα ήδη συστήματα, υπάρχει μια ζώνη στην οποία αυτές οι παραβάσεις και παραβιάσεις αντιμετωπίζονται με παρεμβολές, αντιμετωπίζονται με τρόπο
0: υποβρύχιο των ντρόν. Έγινε, Φέδων. Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε για την εικόνα.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκατη το μισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Ρε κάνε άκρη, ρε!
7: Με το μπουφάν στους ώμους.
9: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
7: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
8: Ήθελα ολοκλητουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
11: Το υδρωμένο τισέρτ.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
12: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
13: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση, έχουμε κάνει και εμείς για την Οδύσσια του Νολάν και όλα αυτά τα οποία βεσαιρετώσει έχουν συζητηθεί. Πάμε να δούμε μία ματιά και μία οπτική, η οποία δεν είναι γνωστή και γενικά δεν έχει συζητηθεί. Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας. Καλησπέρα, καλό μήνα.
18: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλή νέα χρονιά, ραδιοφωνική, σχολική και οτιδήποτε άλλο. Και εκκλησιαστική να τονίσουμε.
17: Ένδεικτος, βέβαια. Ναι.
18: Βέβαια, ένδεικτος, όλα καλά και ευλογημένα.
17: Για, πείτε μας λίγο, στο θέμα του Νόλαντ, στο θέμα του
18: Ομήρου
17: της Οδύσσειας, σε σχέση με την χριστιανική θεολογία και γενικά την πατερική, τα πατερικά κείμενα.
18: Ναι, πρέπει να πούμε λοιπόν εκτός από την ανάγνωση του Νόλαν και εκτός από αυτά που είπαν όσοι τον επέκριναν ή τον σχολίασαν και άκουσαμε πολλά και ενδιαφέροντα, υπάρχει εδώ και πολλούς αιώνες και μια θα έλεγα ελληνοορθόδοξη ανάγνωση του Ομήρου και ειδικά της Οδύσσειας. Πρέπει να πούμε για όσους δεν τον γνωρίζουν ότι οι πατέρες Εκκλησίας και γενικά η χριστιανική κοινωνία της Βυζαντινής περίοδου δέχτηκαν πάρα πολύ σωστά και συνειδητά και ευχάριστα τα κείμενα του, τα ποίηματα, τα έπι του Ομήρου.
17: Ο Ομήρος διδασκόταν στο Βυζάντιο 1100 χρόνια στο σχολείο. 1100 χρόνια
18: βασικό μάθημα.
17: Ο Ομήρος, ναι.
18: Η Άννα Κομνηνή το 1150 στην Αλεξιάδα χρησιμοποιεί 66 φορές αμετάφραστους στίχους του Ομήρου, που σημαίνει απευθύνεται σε μια κοινωνία που, που ξέρει απ' έξω και ανακατοτά τα έπι και καταλαβαίνει τη γλώσσα. Θα ήθελα να μείνω περισσότερο στον Μέγα Βασίλειο, στην περίφημη επιστολή του που κάποτε τη διδασκόμασταν στα σχολεία, που λέει προς τους νέους της εποχής του, κυρίως τους χριστιανούς νέους, πώς να διδάσκονται και να ωφελούνται από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν πάντοτε υπέρ της μελέτης των κλασικών κειμένων, των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Λέει λοιπόν να διαβάζετε τον Όμηρο, να διαβάζετε ειδικά την Οδύσσεια, ειδικά το σημείο όπου με μια συστολή, με μια ντροπή, ο Οδυσσέας εμφανίζεται μπροστά στην Ναυσικά και στις Θεραπενίδες εκεί, στο νησί των Φαιάκων. Θα κάνω μια παρένθεση. Είναι ένα σημαντικότατο κεφάλαιο η Φιλοξενία από τους Φαίκες, το οποίο το τελείως το ξεχνάει, το παραλείπει ο Νόλαν, αλλά αυτό είναι δικαίωμα του, διότι ουσιαστικά μυθοπλασία κάνει, δεν κάνει η ερμηνεία του Ομήρου. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν λέει στους νέους να διαβάζουν τον Όμηρο και περισσότερο την Οδύσσεια. Θα έλεγα λοιπόν ότι με μια ματιά ελληνοορθόδοξη στο έπος αυτό, βλέπουμε ορισμένα στοιχεία που είναι διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, δεν είναι μόνο το χριστιανό, γενικά του ελληνισμού, που είναι συνδεδεμένη βέβαια σήμερα η παράδοση ελληνική και οι αξίες με την Ορθοδοξία. Να πω για παράδειγμα, αυτός ο νόστος που έχει ο Οδυσσέας να επιστρέψει με τόσες ταλαιπωρίες είναι μια αγάπη στην πατρίδα, ένας πατριωτισμός. Επίσης, βλέπουμε μια σύζυγο, την Πινελόπη, η οποία επί 20 χρόνια περιμένει, με πιστή σύζυγος, τον σύζυγό της, που θα έχει άλλες ευκαιρίες, προκλήσεις, πιέζεται, το ξέρουμε αυτό από τους μνηστήρες. Μετά ένα παιδί, ο Τηλέμαχος, που περιμένει έναν πατέρα που δεν έχει γνωρίσει και τον σέβεται. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες αξίες του ελληνισμού που σήμερα έχουν αναβαπτιστεί στην Ορθοδοξία, που είναι η αγάπη στην πατρίδα, ο σεβασμός στις οικογενειακές αξίες. Και επίσης θα έλεγα ότι μέσα στην Οδύσσεια υπάρχει και μια αναφορά, λέω ένα παράδειγμα για να δούμε, ότι υπάρχουν ορισμένες αρχές και ιδανικά που παραμένουν ανά τους αιώνες σε εμάς τους Έλληνες. Βλέπω το εξής, πάλι στους Φαίακες που παραλείπει ο Νόλαν, λέει ο Όμηρος, περιγράφει, και ο Όμηρος βέβαια εκφράζει και κάποιες δικές του αξίες, προβάλλει αυτά τα οποία πιστεύει. Όποιος, αν υπήρχε Όμηρος, αυτό είναι άλλο ερώτημα. Όμηρος, εμείς ξέρουμε το έπος. Στην Οδύσσεια λοιπόν λέει το εξής, όταν περιγράφει το νησί των Φαιάκων και την πόλη την κεντρική των Φαιάκων, που τη σχερεί, τη λέει, λένε ότι μπορεί να είναι η Κέρκυρα. Λέει λοιπόν μια ιδανική πολιτεία. Πώς δημιουργούσαν τότε οι Έλληνες μια ιδανική πολιτεία και ευημερούσε, όπως την παρουσιάζει. Πρώτα λέει ο ιδρυτής, ο Ναυσίθωος, βλέπετε ναύς, πλοίο κλπ. Ο ιδρυτής πρώτα έκτισε τείχη, πατρίδα, άμυνα, ασφάλεια, τείχη, όρια, σύνορα που σήμερα αμφισβητούνται. Δεύτερον, έκτισε κατοικίες. Στη συνέχεια έκτισε ναούς, να τιμώνται οι θεοί. Δεν υπάρχει πολιτεία στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο Όμηρος ιδιαίτερα τονίζει την παρέμβαση του θείου με τον τρόπο του, βέβαια, με τον τρόπο που τα σκέπτονται τότε στην ζωή μας. Και τέταρτον, προσέξτε. Έκανε ο ιδρυτής, λέει, της πόλεως εκεί και της πολιτείας των Φαιάκων δίκαιη κατανομή της γης. Έκανε τεμάχια της γης να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι στη διαχρονική πορεία του ελληνισμού, γιατί αυτό το ξαναβλέπουμε, παραδείγματι στη διδασκαλία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, ο οποίος συνδυάζει πατρίδα με κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν συγκρούονται στην ελληνική παράδοση ο πατριωτισμός με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Άγιος Κοσμάς έλεγε να αγωνίζεστε για το ποθούμενο, τους βοηθούσε να έχετε ελληνικά σχολεία, μην μιλάτε τουρκικά σπίτι σας, πατριωτισμός. Και αλλά παράλληλα έλεγε να σέβεστε τις γυναίκες, να δίνετε οι πλούσιες γυναίκες στα φλουριά σας να μοιράζετε, γιατί υπάρχουν και φτωχές και χείρες. Βλέπουμε λοιπόν σε αντίθεση με άλλες διδασκαλίες ή ιδεολογίες που βάζουν μπροστά την τάξη, το ταξικό, το πρόσημο και διεθνισμούς και ο εργάτης δεν έχει πατρίδα. Στην ελληνική παράδοση, από τον Όμηρο μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και γενικά σε αυτό που λέμε ελληνοορθόδοξη παράδοση, υπάρχει ένας διαχρονικός σύνδεσμος, η πατρίδα, τα τείχη, η άμυνα μπορούν κάλλιστα να συνυπάρξουν και δεν συγκρούονται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Και βέβαια εδώ πέρα μιλάμε για μια κοινωνική δικαιοσύνη που έρχεται ειρηνικά, ως ελεύθερη επιλογή και όχι με συγκρούσεις και με ματοχυσίες και με το να σφάξουν τους πλουσίους κλπ. Βλέπω λοιπόν ότι για αυτό το λόγο και οι χριστιανοί πατέρες αλλά και και αργότερα σε όλα τα σχολεία και βυζαντινά και νεότερα, πάντα η Ορθοδοξία σεβάστηκε τα κείμενα του Ομήρου, τα έπι του Ομήρου, γιατί παρά τις συγκρούσεις, ειδικά η Ιλιάδα που έχει πάρα πολλούς πολέμους και όλα αυτά και σφαγές, έχουμε στοιχεία που, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και από τον Όμηρο μπορούμε να οδηγηθούμε στην αρετή. Σκεφτείτε, ας πούμε, αυτή το συσχετισμό. Η Σιρήνα στο Οδυσσέα που βάζει κερί για να μην τις ακούσει, και σήμερα στη ζωή του κάθε
17: έβαλε ανθρώπου. Έβαλε κερί στο πλήρωμα, ο ίδιος δέθηκε στο κατάρτι να τις ακούσει, αλλά να μην.
18: Ακριβώς. Στο πλήρωμα κερί και ο ίδιος δέθηκε για να μην παρασυρθεί. Να ξέρει τι γίνεται, να έχει συνείδηση. Ξέρετε, εδώ είναι το πιο σημαντικό. Έχω συνείδηση των προκλήσεων, αλλά ανθίσταμαι. Βρίσκω τρόπο να αντισταθώ. Είναι στη ζωή μας οι προκλήσεις του εδαιμονισμού, οτιδήποτε ατομοκεντρισμού, που όμως συνεχίζω την πορεία μου. Έχω ένα σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός του? Να γυρίσει στην πατρίδα του, να γυρίσει να βλέπει, έστω και να δει, λέει, ένα καπνό να βγαίνει από μια καμινάδα της πατρίδος του, της Ιθάκης. Όλα αυτά λοιπόν τα μηνύματα, κόντρα στις ειρήνες της εποχής που μπορεί να είναι διάφορες προκλήσεις, αγάπη στην πατρίδα, σεβασμό στην οικογένεια, κοινωνική δικαιοσύνη μαζί με τον πατριωτισμό, άμυνα της πατρίδας, αυτά για μένα είναι αξίες διαχρονικές του ελληνισμού. Και αυτό πιστεύω ότι πάντοτε η Εκκλησία, οι Ορθόδοξοι πατέρες δίδασκαν, τον έβλεπαν θετικά τον Όμηρο και τον δίδασκαν, και είναι βασικό κείμενο που από την αρχαιότητα αποτελεί τη βάση μιας παιδείας. Και θα έλεγα και σήμερα, βέβαια η γλώσσα είναι δύσκολη και δεν είναι κατανοητή εύκολα, αλλά ως κείμενα να γίνεται μια μεγαλύτερη ανάλυση.
17: Θα έπρεπε, ναι. Τώρα το Βυζάντιο 1100 χρόνια το έχει ως βασικό μάθημα. Δεν είναι τυχαίο.
18: Μάθημα,
17: ναι, ούτε είναι τυχαίο ότι κράτησε και 1100 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χολεύα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
18: Καλή συνέχεια.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνο Χολεύα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Κοινωνική δικαιοσύνη και πατρίδα. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Η κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει πατρίδα. Δεν υπάρχει αφηρημένα σχήματα και η πατρίδα θέλει κοινωνική δικαιοσύνη για να είναι ισχυρή. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
11: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
19: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 3 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μερικές ώρες πριν την έναρξη της φετινής 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στην οποία τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Ακούγοντας η Ιαπωνία, προφανώς μεταξύ άλλων το μυαλό μας πηγαίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία. Γι' αυτό ζήτησα σήμερα την συμβολή του κυρίου Θωμά Σταματόπουλου, Automotive Director της εταιρείας Νικιώτα Θεοχαράκης, ο οποίος βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών, προκειμένου να μας εξηγήσει ένα-δύο πράγματα. Κύριε Σταματόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
20: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές μας.
19: Ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας απέναντι στον ανταγωνισμό της, θεωρείτε?
20: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις ρίζες της ιαπωνικής βιομηχανίας. Δηλαδή, τι εννοώ? Η κατασκευαστική αρτιότητα των Ιαπώνων, η οποία εξελίσσεται πλέον εκτός από τη βιομηχανία του αυτοκινήτου σε πολλές δραστηριότητες, είναι κάτι που την συνοδεύει και σήμερα, γεγονός που της δίνει μακροβιότητα στο χρόνο μέσα και συνθέτει αυτό το περιβάλλον της αξιοπιστίας με την οποία είναι δεμένη η κουλτούρα των Ιαπώνων.
19: Έτσι οικοδόμησε τη φήμη της και στην ελληνική αγορά, ασφαλώς στην ευρωπαϊκή, στην οποία η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία και συγκεκριμένα η Nissan δραστηριοποιείται και βιομηχανικά. Μιλώντας για την Nissan, η παρουσία σας φέτος ως όμιλος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ποια θα είναι?
20: Προφανώς εμείς ως όμιλος Θεοχαράκη, όπως γνωρίζετε, ως κύριο, ως ο μακροβιότερος εκπρόσωπος της Nissan στην ευρωπαϊκή αγορά από το 1962, δεν θα μπορούσαμε να απέχουμε σε επίπεδο συμμετοχής από τη Διεθνή Έκθεση με τιμόμενη χώρα στην Ιαπωνία. Εκτός όμως από την Nissan, θα εκθέτουμε και τη Suzuki Marine, τις εξολέμβιες Suzuki που όλοι γνωρίζουμε όσοι έχουμε σχέση με τη θάλασσα, προκειμένου το κοινό να έχει την ευτυχία να απολαύσει από κοντά προϊόντα που πιθανά στην καθημερινότητά του να μην έχει δει.
19: Υποθέτω ότι ένα από τα εκθέματα θα είναι το νέο Nissan Micra, αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
20: Προφανώς.
19: Και θέλω να ολοκληρώσουμε με αυτό τη σημερινή μας συζήτηση. Πόσο έτοιμος θεωρείτε ότι είναι σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής για να κάνει τη μετάβαση από την υβριδική ή θερμική τεχνολογία στην ηλεκτρική, κύριε?
20: Αν διαβάσει κάποιος στήρα τους αριθμούς, προφανώς θα δει ότι μάλλον δεν είναι έτοιμος. Αλλά εκτιμώ πως η εξέλιξη θα είναι ταχύτατη, διότι δεν το ερμηνεύω στη λογική του μονόδρομου. το ερμηνεύω στη λογική της χρήσης, απόλαυσης και οικονομίας σε επίπεδο κόστους χρήσης.
19: Και στα επόμενα 50 δευτερόλεπτα μου λέτε παρακαλώ για τον Nissan Micra και το τι θα εκθέσετε εκεί σε σχέση με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
20: Θα εκθέσουμε το νέο Nissan Micra σε μια καταπληκτική έκδοση για το κοινό, ένα υπέροχο χρώμα.
0: 2000 FM.
21: Παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
23: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
22: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
24: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχουν βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
14: Έχουν εξαστιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
19: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
19: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
19: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
19: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
20: έτοιμο.
21: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
20: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
21: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
20: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
22: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
23: Απ' τη ζωή μου εισαφών και λοιπόν.
22: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
25: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Ντιξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
13: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Αυτό αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
22: Έχω
23: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
23: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
22: Εξαιρετικό.
23: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
22: Τι λέει ρε φίλε.
23: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
27: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
28: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
29: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
30: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
31: 2000 FM.
32: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
27: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.

0: πρωινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα
0: με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε.
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2273-23-563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας στο 22 30 88 80 89 78, στο 2000fm.samos@gmail.com, και βέβαια μέσα στο μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, βέβαια τα φώτα είναι στραμμένα όλα της επικαιρότητας στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα εχθές. Στο τι υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρας, βγήκαν τα μπλοκάκια αμέσως να κοστολογήσουν και να πούνε η αντιπολίτευση και γενικότερα η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, να το πω πιο σωστά, ότι δεν είναι το πρόγραμμα 8 δις, είναι 13 δις, 14 δις, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα την Ελλάδα σήμερα να δηλώνει ότι δεν μπορεί να κοστολόγησαν, να έκαναν τους υπολογισμούς. Χαρακτηριστικά άκουγα σήμερα το πρωί μία εκπρόσωπο της Ελλάς να λέει ότι και το πιο γρήγορο AI δεν μπορεί να έχει τόσο σύντομα τα μηνύματα, αυτά τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα 3 του Σεπτέμβρη, και βέβαια όλοι γνωρίζουμε τι έγινε στις 3 του Σεπτέμβρη. Έχουμε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του ΠΑΣΟΚ. Ο πολιτικός χάρτης της μεταπολίτευσης άρχισε να διαμορφώνεται αμέσως μετά την πτώση της Χούντας, με τη δημιουργία νέων κομμάτων που άφησαν πίσω τους προδικτατορικούς σχηματισμούς. 44 μέρες μετά την κατάρρευση του καθεστώτος των συνταγματαρχών, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει τη δράση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, επιλέγοντας την τρίτη μέρα του Σεπτεμβρίου μία ημερομηνία με βαρύ συμβολισμό, καθώς παραπέμπει στο πρώτο σύνταγμα της χώρας. Η απόφαση αυτή δεν ήταν άμεση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στις 20 Ιουλίου του 1974 βρισκόταν εξόριστο στον Καναδά, απέφυγε να γυρίσει αμέσως στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι μετά και την τραγωδία της Κύπρου η χώρα διανύει μέρες όπου η πολιτική ρευστότητα δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας, παρά την εφορία για την πτώση του καθεστώτος. Υπάρχουν φόβοι ακόμη και για τη ζωή του, ενώ δεν φαίνεται να έχει πιστεί πολιτικά για τις πρώτες μέρες της μεταπολίτευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Άλλωστε, στα τέλη Ιουλίου διέψευσε τις πληροφορίες για την ίδρυση κόμματος, καθώς πίστευε ότι η δημοκρατία δεν είχε αποκατασταθεί και ότι αν τελικά πραγματοποιηθούν εκλογές, αυτές θα είναι νόθες και διαβλητές. Συνομιλεί με ιστορικά στελέχη της προδικτατορικής Ένωσης Κέντρου, όπως ο Γιάννης Αλευράς, που τον πείθουν να γυρίσει στην χώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να συνομιλεί με παλιά στελέχη της Ένωσης Κέντρου, έχει απομακρυνθεί όμως από το πολιτικό της στίγμα, διατυπώνοντας ένα λόγο που κοιτά περισσότερο προς τα αριστερά. Υπάρχει και η κληρονομιά του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος, ΠΑΚ, της αντιστασιακής οργάνωσης, που είχε ιδρύσει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και διακήρυται όχι μόνο την πτώση της Χούντας, αλλά και την αποδέσμευση της χώρας από την ξένη εξάρτηση και την πραγματοποίηση ριζικών αλλαγών με τελικό στόχο το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, έχουμε, να μην διαβάσω τώρα όλο το ιστορικό, την ίδρυση του κόμματος του ΠΑΣΟΚ 3 του Σεπτέμβρη, η διακήρυξη του κόμματος, ένα κόμμα που πέρασε από πολλά κύματα, να πω εγώ, γνώρισε, ανέβηκε στο πικ με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, έφτασε σε ποσοστά μονοψήφια, βρέθηκε στη δεύτερη θέση, τώρα με την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα την Ελλάς βρέθηκε ξανά στην τρίτη θέση και χάθηκε, είναι αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί η Ελλάς δεν είναι στη Βουλή, δεν είναι κόμμα της Βουλής, όμως δημοσκοπικά βρέθηκε στην τρίτη θέση. Όλα αυτά βέβαια, νομίζω και η σημερινή μέρα, είναι μία
μέρα που σίγουρα βρίσκει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετά και από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και την ανακοίνωση του προγράμματος, παρουσίαση του προγράμματος, με ιδιαίτερο προβληματισμό. Και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, τον κύριο Γαϊτανή, για να δούμε έτσι και περισσότερα και πώς εδώ η Νομαρχιακή της Σάμου βλέπει τις πολιτικές εξελίξεις, τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και να σχολιάσει τα όσα είπε εχθές ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, ο οποίος υποσχέθηκε πολλά, τα οποία, όπως είπε, είναι κοστολογημένα. Δηλαδή 1.000 ευρώ στο βάθος τετραετίας να γίνει ο κατώτατος μισθός, 1.800, 500 ευρώ τώρα, δεν θα αναλύσω όλο το πρόγραμμα, αυτά που μας έχουν μείνει. 500 ευρώ σε φοιτητές οι οποίοι φοιτούν μακριά από το σπίτι τους, από τα σπίτια τους σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Επίσης έκανε λόγο για ένα ταμείο στο οποίο θα δίνουν αυτοί που έχουν περισσότερα, σαν ταμείο φτωχών, για να μπορέσει να κατανεμηθεί πιο δίκαια ο πλούτος της χώρας. Έκανε λόγο για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μείωση για τα νομικά πρόσωπα της προκαταβολής φόρου, κατάργηση για τις ατομικές επιχειρήσεις, στο 6% το ΦΠΑ στα περισσότερα είδη, τα βασικά είδη. Τώρα, πάμε λοιπόν να δούμε τι αναφέρει σήμερα ο τύπος σχετικά με αυτή την ομιλία και να παρουσιάσουμε έτσι λίγο τα πιο κύρια σημεία, τα κυριότερα σημεία, και να πάμε μετά, γιατί μου στέλνετε ήδη μηνύματα, στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με το θέμα της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη. Ήταν αυτή η προγραμματισμένη συνάντηση με αιρετούς, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τον βουλευτή. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός για Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, που απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίους και μετριοπαθείς ψηφοφόρους. Στόχος του κόμματος είναι η μείωση της διαφοράς από τη Νέα Δημοκρατία και η αύξηση της απόστασης από το ΠΑΣΟΚ. Να πω σε αυτό το σημείο, πριν πω οτιδήποτε άλλο για την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ότι κάναμε μία προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος όμως βρίσκεται εκτός Ελλάδος και στην Κοπενχάγη, ωραία. Οπότε ίσως αυτό το ραντεβού το τηλεφωνικό να γίνει τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την ομιλία. Όμως, αν είναι εύκολο, Δημήτρη, αν είναι εύκολο, σε μία πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να απαντώνται αμέσως και να τα διαρευνούμε. Όλα καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ το 2027, μείωση 30% στο ρεύμα, ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη και 50.000 προσιτές κατοικίες. Υποτροφία 500 ευρώ το μήνα σε 80.000 φοιτητές, αυξήσεις 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές, 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Εκτενές λοιπόν ένα εκτενές οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο παρουσίασε ως σχέδιο συνολικής αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, κατά την εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από το βήμα της εκδήλωσης, στο Πόρτο Παλάς, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε από την αρχή ότι η Ελλάς δεν επιδιώκει να παρουσιάσει ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα σχέδιο διακυβέρνησης με ορίζοντα δεκαετίας. Ένα σχέδιο που, όπως υποστήριξε, φιλοδοξεί να αλλάξει την παραγωγική βάση, την κατανομή του πλούτου, τη λειτουργία του κράτους και την καθημερινότητα των πολιτών. Η κεντρική πολιτική πηξίδα του προγράμματος συμπυκνώθηκε σε τρεις φράσεις: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες αναπτύχθηκαν οι εξαγγελίες για τη βιομηχανία, τις επενδύσεις, τους μισθούς, τη φορολογία, την παιδεία, υγεία, στέγη, ενέργεια και την περιφερειακή ανάπτυξη. Είπε ότι η ανάπτυξη δεν έφτασε στη ζωή των πολλών. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην επταετία διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα διέθετε πολιτική σταθερότητα, χρόνο και πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, χωρίς όμως να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Έθεσε ως κεντρικό ερώτημα εάν οι πολίτες ζουν σήμερα καλύτερα από ότι το 2019, απαντώντας ότι για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία η καθημερινότητα έχει γίνει δυσκολότερη. Αναφέρθηκε στη μείωση της αγοραστικής δύναμης, στο υψηλό κόστος της στέγης, στην ακρίβεια, στους χαμηλούς μισθούς και στην αδυναμία της ανάπτυξης να βελτιώσει τη ζωή των πολλών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το κατακεφαλήν προϊόν της Ελλάδας παραμένει στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ένας στους τέσσερις πολίτες κινδυνεύει από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό και η στέγη απορροφά το 36% του εισοδήματος των νοικοκυριών. Παράλληλα, συνέδεσε την οικονομική πολιτική με τη λειτουργία των και του κράτους δικαίου, καταγγέλλοντας την υπερσυγκέντρωση της εξουσίας στο μέγαρο Μαξίμου, τις απευθείας αναθέσεις, την αποδυνάμωση των ελεκτικών μηχανισμών και την έλλειψη λογοδοσίας. Η χώρα χρειάζεται πριν απ' όλα μια ηθική επανάσταση, τόνισε, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Κατά τον ίδιο, η διαφθορά δεν αποτελεί μόνο ζήτημα πολιτικής ηθικής, αλλά έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες, καθώς κάθε δημόσιος πόρος που χάνεται στερείται από τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τις κοινωνικές υποδομές. Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και νέα βιομηχανική πολιτική. Στον πυρήνα του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης με διπλό στόχο τη σύγκληση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα τη μείωση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερες ώρες από τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας παραμένει κατά 45% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το πρόβλημα, όπως είπε, δεν είναι η έλλειψη εργατικότητας, αλλά οι περιορισμένες επενδύσεις, η στέρηση στην τεχνολογία και η προσήλωση σε δραστηριότητες μικρής προστιθέμενης αξίας. Η νέα βιομηχανική πολιτική που προτείνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα επικεντρωθεί στην παραγωγή φαρμάκων και προϊόντων βιοτεχνολογίας, ποιοτικών τροφίμων, ενεργειακού εξοπλισμού, συστημάτων αποθήκευσης ναυτιλιακής τεχνολογίας, κρίσιμων υλικών, αμυντικών προϊόντων και σύγχρονων δικτύων μεταφορών. Η δημόσια χρηματοδότηση, σύμφωνα με την πρόταση, θα συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους. Οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν κρατική στήριξη, θα πρέπει να δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, να εφαρμόσουν συλλογικές συμβάσεις, να μεταφέρουν τεχνογνωσία και να ενισχύουν τις εξαγωγές τους. Τα ποσά και οι δικαιούχοι θα δημοσιοποιούνται, ενώ όσοι παραβιάζουν τους όρους θα επιστρέφουν τα χρήματα και θα αποκλείονται από μελλοντική χρηματοδότηση. Στους στόχους της τετραετίας περιλαμβάνονται προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στις επενδύσεις, η ενίσχυση της μεταποίησης και η αύξηση των δαπανών για έρευνα κοντά στο 2%. Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης και με επενδυτική δύναμη δεκαετίας. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό. Χρειάζεται, λέει, να διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια 12 δις στην τετραετία, προερχόμενα από το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με την, και την, τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa. Είπε ότι με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων η επενδυτική του ικανότητα εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δις ευρώ μέσα στην πρώτη τετραετία και να ξεπεράσει τα 50 σε βάθος 10 ετίας. Έκανε λόγο για την ενέργεια, καθαρότερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη, προανήγγειλε την ανάπτυξη ελληνικής αλυσίδας αξίας για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης, καθώς και την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών ώστε να περιοριστεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πετρέλαιο στο Αιγαίο. Για τον πρωτογενή τομέα παρουσίασε ένα σχέδιο που αντιμετωπίζει το νερό ως παραγωγική υποδομή και ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Και είπε επίσης 5 υπουργεία να πάνε εκτός Αττικής και συγκεκριμένα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, το νησιωτικής πολιτικής, να έχει έδρα την Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά με την πατριωτική εισφορά για το πλουσιότερο 1%. Είπε λοιπόν ότι η εισφορά θα τη στοιχεί σε 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, δηλαδή σε ποσοστό 1%, αντικαθιστώντας άλλες γενικές επιβαρύνσεις επί της ίδιας της περιουσίας. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα προβλέπει διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις, κατάργηση προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μείωση για τα νομικά πρόσωπα, 120 δόσεις για ρύθμιση χρεών, ειδική αναφορά στις συστημικές τράπεζες. Είπε ότι θα πρέπει να επιταχύνουν την αποκατάσταση της κεφαλαιακής τους επάρκειας με ίδια κεφάλαια, αντί να διανέμουν μερίσματα και μέσα στην τετραετία να φορολογούνται κανονικά όπως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Μακάρι να γίνει αυτό. Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ το 2027 και μέχρι να φτάσει στο τέλος τετραετίας 1.800 ευρώ. Αυτά εν ολίγης έτσι. Νομίζω ότι όλοι έχετε διαβάσει και έχετε ακούσει. Και σήμερα βέβαια οι πολλές αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και όλων που θεωρούν ότι δεν είναι σωστά κοστολογημένο αυτό το πρόγραμμα και δεν βγαίνει, δηλαδή δεν αφήνει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είναι πάνω από το 30% του ΑΕΠ κλπ. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε μια ανωτελεία, καθώς εδώ στη ΣΑΜΟ δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος. Εμείς έχουμε πολλές φορές έτσι αναζητήσει να δούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ στη ΣΑΜΟ και να μιλήσουμε για τα θέματα της ελληνικής αριστεράς, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη, ο οποίος ήταν στην σύσκεψη με τον κύριο Πλεύρη και είχε και άμεσα επαφή μαζί του από την πρώτη φορά που έγιναν οι μεταφορές, όπου εκεί συναντήθηκαν τώρα και οι δήμαρχοι, και οι δύο δήμαρχοι του νησιού και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, πλην του κυρίου Χατζηλαγού, και βρέθηκε εκεί και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ελισέος Μαυρατζώτης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, ποια είναι η αίσθησή σας? Ουσιαστικά ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός, σας μετέφερε αυτό που είχε πει και σε εσάς κατηδίαν, ότι η μεταφορά γίνεται μόνο για λίγες μέρες για καταγραφή και δεν μιλάμε για μια μόνιμη εγκατάσταση εδώ.
1: Όπως το λέτε, είναι. Άλλωστε περιγράφεται και με στοιχεία στο δελτίο τύπου του Υπουργείου. Mm-hmm. Η δέσμευση του Υπουργού είναι αυτό, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αυξηθεί ο πληθυσμός, δηλαδή το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό. Περισσότεροι θα φεύγουν από ότι ενδεχομένως, όπως είπατε, για λίγες μέρες θα έρχονται για ταυτοποίηση. Mm-hmm. Αυτό το ανακοίνωσε, υπήρξε μια συζήτηση με τα αιτήματα τα δικά μας, ότι η κοινωνία της Σάμου σε καμία περίπτωση δεν θέλει αυτή τη δομή να αυξηθεί ο πληθυσμός ή να δημιουργεί πρόβλημα. Σε αυτό συμφώνησε ο Υπουργός και πιστεύω ότι θα...
0: Υπήρξαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση του Δήμου που βρέθηκε εκεί, γενικότερα από όσους βρέθηκαν εκεί ή κατάλαβαν ότι είτε δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, γιατί καταλαβαίνω από το δελτίο τύπου, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι επισημάνθηκε, λέει, ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου έφτασαν στη Σάμο 2.400 μετανάστες, ενώ έγιναν 2.900 αποχωρήσεις. Άρα υπήρξε ισοζύγιο αφήξεων, ναι, που και αναχωρήσεων αρνητικό.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι, και άλλωστε αυτό λένε τα στοιχεία. Και βασίως πρακτικά ξέρουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή στη δομή είναι κάτω από 900 φιλοξενούμενοι. Επομένως αυτό που λέει το Υπουργείο, και το είπε με στοιχεία αριθμητικά.
0: Ναι, τα οποία υπάρχουν εμείς, στο δελτίο, ναι, τύπου.
1: Βεβαίως. Εμείς όλοι μαζί νομίζω μεταφέραμε στον Υπουργό αυτό ακριβώς. Ότι η Σάμος έχει επιβαρυνθεί περισσότερο από ό,τι ενδεχομένως δικαιούτο σε εισαγωγικά. Ένα μικρό νησί δεν μπορεί να σηκώσει τόσο βάρος μεταναστευτικού. Παρ' όλα αυτά η κοινωνία το δέχτηκε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει ανεκτό αυτή η δομή να γίνει δομή που να έχει μέσα πάνω από 2.000 και αριθμούς που είδαμε στο παρελθόν.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι, δεν ξέρω αν υπόθηκε στη σύσκεψη, ότι γίνονται πολύ γρήγορα οι αναχωρήσεις, τρέχουν με ταχύς ρυθμούς οι διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων. Εάν αυτό δεν γινόταν και παρέμεναν εδώ π.χ. σήμερα 3.000 άτομα, δεν θα υπήρχε η πρόθεση ή το γεγονός αυτό της μεταφοράς των ανθρώπων από την Κρήτη.
1: Σωστά, όπως το λέτε, είναι πάντως οι μεταφορές, ο αριθμός που φεύγει είναι μεγαλύτερος από αυτό που έρχεται. Άλλωστε δεν είναι μόνο για τη Σάμο, μας έδωσε στοιχεία και για τα άλλα νησιά, τα δωδεκάτα βόρεια δεν το κάνει σε παραδείγματος χάρη, Λέρο, Κο. Και βασικώς οι εξηγήσεις που έδωσε ο Υπουργός ήταν πιστικές, και γι' αυτό δεν υπήρχαν στο ερώτημά σας αν υπήρξαν αντιδράσεις. Νομίζω ότι όλοι μαζί με ομοψυχία θέσαμε το θέμα. Την αμετακίνητη άποψη και της τοπικής κοινωνίας και των εκπροσώπων της, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτή η δομή να αυξήσει τους αριθμούς που φιλοξενεί μέσα.
0: Μάλιστα. Άρα η δέσμευση ουσιαστικά που λάβατε από τον Υπουργό είναι ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση, δηλαδή να μην είναι διαχειρίσιμη κατάσταση στο κέντρο.
1: Όχι μόνο δεν θα υπάρχει επιβάρυνση, θα υπάρχει ελάφρυνση. Βέβαια όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι ζούμε πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό ρεαλιστικά. Σε συνθήκες οι οποίες όπως είναι σήμερα. Αν υπάρξουν τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές, πόλεμοι και αυτά, εδώ και πέρα δεν μπορεί κάποιος να δεσμευτεί για το μέλλον.
0: Καλά, δηλαδή, εάν υπάρχουν, υπάρχουν καθημερινές αφήξεις από την γειτονική Τουρκία, είναι φυσικό επόμενο ότι εμείς θα γεμίσουμε εδώ. Δεν νομίζω ότι θα μας στείλουν επιπλέον. Το κάνουν αυτό γιατί υπάρχει χώρος.
1: Ή από τη Βόρεια Αφρική που υπάρχει, φαίνεται πολύς πληθυσμός εκεί που θέλει να έρθει προς την Ευρώπη. Για την ώρα είναι ελεγχόμενη η κατάσταση και πιστεύω ότι θα είναι. Παραλαμβάνω, εάν ας πούμε, βλέπετε ότι φέρνει μια κρίση με τους γείτονες. Εάν αυτή η κρίση εξελιχθεί ομιγέννητος σε θερμά επεισόδια και οτιδήποτε, μετά δεν μπορεί κανείς να δεσμευτεί το τι θα γίνει στα νησιά. Όχι μόνο στα νησιά, και στην υπηρετική Ελλάδα.
0: Ναι, εξάλλου τα έχουμε ζήσει και τα γνωρίζουμε αυτά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Τέθηκε καθόλου το θέμα των χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο προς τους Δήμους κλπ.? Έγινε κάποια αναφορά.
1: Αναφορά υπάρχουν δεδομένα. Ας πούμε τον βιολογικό του βαθιού το χρηματοδοτεί το Υπουργείο με απόφαση του κ. Βορύδη. Του προηγούμενου Υπουργού το χρηματοδοτεί το Υπουργείο Μετανάστευσης. Είναι μια σημαντική. Όπως έχει δώσει και χρήματα για τους άλλους Δήμους. Αυτό που ετέθη επίσης είναι το θέμα της υγείας. Το νοσοκομείο όχι μόνο έχει ένδυα γιατρών προσωπικού γενικά, αλλά επιβαρύνεται και από τους μετανάστες. Εδώ πέρα είπαμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η μονάδα υγείας του υπαρχείου πάνω, γιατί είναι εξοπλισμένη.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει ο τεχνολογικός εξοπλισμός, δεν υπάρχουν γιατροί. Το να πηγαίνει μια ιατροδικαστής, δεν ξέρω, οι δύο γιατροί, δεν λύνει το θέμα. Να στελεχωθεί αυτό με γιατρούς που διεπάγονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Και το πιστεύω θα το λάβει υπόψη ο Υπουργός.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: ξέρετε και οι συνθήκες και οι οικονομικές και αυτά, έχει την ευχαίρεια να δώσει κίνητρα πολύ μεγαλύτερα από ότι σε ένα σύστημα υγείας που πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες, καταλάβατε, όσον αφορά την μισθολογική στήριξη των γιατρών.
0: Μάλιστα. Οπότε τέθηκε και αυτό το θέμα, γιατί ναι, πραγματικά υπάρχει επιβάρυνση του νοσοκομείου. Όταν πάνω υπάρχει μία δομή που είναι σύγχρονη, εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, είναι κρίμα και άδικο να μην υπάρχουν άνθρωποι που θα τη λειτουργούν και να ξαλαφρώνει λίγο και ένα νοσοκομείο το οποίο πραγματικά στενάζει. Τώρα διαβάσαμε κάποιες μετακινήσεις που ανακοίνωσε ο κύριος Καμπούρης, ο διοικητής γιατρών. Προσπαθούν τρεις μήνες, δύο μήνες.
1: Θα έρθει ένας παθολόγος από το Ιπποκράτειο, που είναι σημαντικό αυτό για την κάλυψη της παθολογικής.
0: Ναι. Ήδη νομίζω είναι ο κύριος Πέτρου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο και την ομιλία του κυρίου Τσίπρα εχθές. Νομίζω ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα εχθές στο Βορρά, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξέρετε, η αντιπολίτευση γενικά μπορεί να λέει αδάπανα διάφορες υποσχέσεις. Το έργο αυτό, το έργο εισαγωγικά μιλάω, το έχουμε ξαναδεί. Από εκεί και πέρα, όποιος λάβει υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, δεν νομίζω ότι εύκολα θα πιστεί ότι θα γίνουν όλα αυτά τα υπερθετικά που εξήγηλε ο αρχηγός της Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε συνηθίσει,
0: ναι,
1: ενώ η κυβέρνηση πάντα συγκρατημένα μιλάει για μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και εφικτά, γιατί έχει την ευθύνη της διαχείρισης. Η αντιπολίτευση μπορεί να εισεπλεί σε επίπεδο έτσι, εν πάση περιπτώσει, υποθετικό ή ονειρικό, να λέει ό,τι θέλει. Τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Ο λαός θα αποφασίσει με στοιχεία του παρελθόντος. Ξέρετε, η ιστορία δεν διαγράφεται. Όσο και κάποιος να πιστεύει ότι υπάρχει κοντή μνήμη, δεν είναι τόσο μακριά τα γεγονότα που ζήσαμε με τα μνημόνια και με τέβητα.
0: Και βέβαια μεγάλη συζήτηση για το ότι δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία την κυρία Κρήτα ως αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι. Δεν την ψήφισε, ξέρετε, δεν είναι προσωπικό, αλλά εν πάση περιπτώσει η πορεία και η δραστηριότητα της κυρία Κρήτα θεωρείται ότι δεν ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στο Προεδρείο της Βουλής. Υπήρξε αυτή η απόφαση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω βρίσκεστε ήδη στη Βουλή. Έχετε κάποια σύσκεψη?
1: Ναι, πρόεδρο. Σύσκεψη πρόεδρο. Είμαι πρόεδρος στην Επιτροπή Μορφωτικών. Συμμετέχω στη διάσκεψη πρόεδρο.
0: Έχει κάποιο θέμα που...
1: Γίνεται η διαχείριση του προγραμματισμού.
0: Μάλιστα. Δεν είναι κάτι άμεσα που μας αφορά?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Όχι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πάμε να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο, εάν μπορεί τώρα, Ανατολική Σάμου. Λοιπόν, εδώ να πούμε τώρα τα πράγματα λίγο όπως είναι. Ο κύριος Πλεύρης ήταν από την αρχή ξεκάθαρος. Είπε, σας παίρνω περισσότερους από ό,τι έρχονται. Λίγο, εγώ θα κάνω παράφραση. Δεν μπορεί να είναι και κλειστό και άδειο το κέντρο και να δουλεύουν όλοι και να θέλετε και χρήματα για όλα. Πρέπει λίγο να βάλουμε όλη πλάτη σε αυτό. Μάλιστα, ότι εάν δεν ήταν να είναι άδειο το κέντρο, δεν θα έστελνε κόσμο από την Κρήτη. Επειδή λοιπόν δεν έχει κόσμο πολύ εδώ το κέντρο και φεύγουν πολύ γρήγορα, στέλνει κάποιους για 20 μέρες. Τώρα αυτή τη βδομάδα ετοιμάζονται πάλι να φύγουν κάποιοι. Άρα είναι πολύ διαχειρίσιμη η κατάσταση, λέει ο κύριος Πλεύρης. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια όντως, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχει πολύ κόσμο, πολλούς μετανάστες επάνω η δομή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τρυποδίλ.
0: Λοιπόν, έτσι την αίσθησή σας μετά από την συνάντηση αυτή με τον κύριο Πλεύρη. Όταν βγήκατε όλοι από εκεί, ήσασταν έτσι, είχατε μια απογοήτευση, είπατε εντάξει τώρα μας είπε κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, το περιμέναμε, ίσως τι περισσότερο είχε να μας πει, λέω εγώ τώρα, ότι μπορεί και να υπόθηκε αυτό μετά από αυτή την ανακοίνωση που είδα.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε και κάτι διαφορετικό, γιατί τις εξηγήσεις τις έχει ξαναδώσει ο υπουργός. Απλώς εμείς προβάλαμε την αγωνία της τοπικής κοινωνίας. Εκείνος ήταν χαρακτηριστικός ότι δεν πρόκειται να επιβαρύνει το νησί ποτέ, τουλάχιστον όσο είναι εκείνος υπουργός. Η χαρακτηριστική φράση που του είπε είναι ότι όποιος έχει καεί στο κοιλό, φυσάγει το γιαούρτι. Και αυτή είναι η ανησυχία μια τοπική κοινωνία. Δεν είναι ότι αν έρθουν 200 άτομα και φύγουν σε 10-15 μέρες θα δημιουργήσουν το μέγιστο πρόβλημα.
0: Αλλά κύριε Δημαρχέ, λίγο πιο κοντά στο.
2: Ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι θα προκύψει στο μέλλον. Και γι' αυτό θέλουμε να γνωρίζουν ότι η ΣΑΜΟ δεν επιθυμούμε και δεν θέλουμε να την αφήσουμε να γίνει ένας χώρος ο οποίος θα έρχονται συνέχεια μετανάστες από άλλες περιοχές. Γιατί τώρα μπορεί να είναι 200, στο μέλλον κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα αλλάξει η γεωπολιτική κατάσταση στις περιοχές που έχουν προβλήματα και τι ροές θα υπάρχουν και πόσοι μπορεί να έρθουν. Εδώ είναι και ο προβληματισμός μας και εδώ είναι και οι επισημάνσεις που κάναμε στον Υπουργό. Όπως επίσης αυτό που ζητήσαμε είναι αυτό που ζητήσαμε και με το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε πάρει, να στελεχωθεί εν μέρη όσο μπορεί να στελεχωθεί και το ιατρείο που υπάρχει στο κέντρο, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση στο νοσοκομείο.
0: Οπότε διαβάσαμε και το δελτίο τύπου, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα και με τον βουλευτή. Είναι αρνητικό το ισοζύγιο, ήρθαν 2.300, έφυγαν 2.600. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αν είχαμε 3.000 αυτή τη στιγμή στο κέντρο, δεν θα ερχόντουσαν από την Κρήτη μετανάστες. Άρα είμαστε λίγο μία ή άλλη.
2: Το μέγιστο που έφτασε το κέντρο μας, όπως με τα στοιχεία του Υπουργείου, πάρα το δικά μας στοιχεία φυσικά και δεν τα αφισβητώ, ήταν τα 1.200 άτομα. Στόχος του Υπουργείου ήταν να είναι κάτω από 1.000 άτομα, ώστε να είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση από τους υπαλλήλους να πάρουν στο κύριο και η υπαρκτή τοπική κοινωνία. Οι ενέργειες που έχει κάνει ο Υπουργός μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτό πράγματι προσπαθεί να το τηρήσει. Εμείς φυσικά δεν επιθυμούμε και το έχουμε στο ψηφισμά μας, δεν επιθυμούμε να έρχονται από άλλα μέρη μετανάστες. Η χρήση είναι ότι δεν φύγει από άλλα μέρη μετανάστες για να μείνουν στις άλλες. Φέρνει μετανάστες για να γίνει το screening, να γίνουν επιστέψεις και να φύγουν το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή, όσο φέρει, η υπόσχεση είναι ότι σε 15 μέρες θα φέρουν. Και δεν θα έρθουν ποτέ τέτοιος αριθμός ώστε να ξεπεράσει το κέντρο του 1.000 πλάς μετανάστες.
0: Αυτή είναι η δέσμευση του Υπουργού. Καλό είναι βέβαια ότι πήγατε πάνω όλο το δημοτικό η επικεφαλής πλην της λαϊκής εισπύρωσης. Άρα υπάρχει ένα κοινό μέτωπο και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Βουλευτή, ότι δεν είναι διατεθειμένη η τοπική κοινωνία να ανεχτεί κάτι επιπλέον. Καλό είναι να ξεκαθαρίζουμε πάντα τη θέση μας. Γιατί αν δεν μπει και κάτι και δεν κάνεις, σημαίνει ότι το δέχεσαι με απάθεια όλο αυτό.
2: Εμείς συζητήσαμε και από τον Υπουργό να επιτρέπει κάτι του κάποια στιγμή, όπου και εκείνος το κρίνει, σε ένα δημοτικό συμβούλιο που να μαζευτούν και οι φορείς και να μιλήσει και εκείνος και να διευκρινίσει αυτά τα πράγματα που είπε σε εμάς. Και εμείς του ζητήσαμε να βγει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα τοπικά, το οποίο δέχτηκε σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κάποιους δημοσιογράφους να απαντήσουν τις ερωτήσεις.
0: Ναι, εμείς προσπαθήσαμε, απλά έχει μεταβεί στην Κοπενχάγη για το επόμενο διήμερο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε, ναι.
2: Είναι καλό να ακουστεί και η άποψη δημόσια του Υπουργού. Μας την είπε δημόσια την υπόθεση. Μπροστά σε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να το βουλευτεί, αλλά να ενημερωθεί και η τοπική κοινωνία για το σχεδιασμό του από τον ίδιο. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα δράσουν εάν δεν τηρηθούν οι υποσχέσεις. Θεωρώ όμως ότι οι δεσμεύσεις του. Ο τρόπος που μας μίλησε και όλα είναι και όπως έχει συμπεριφερθεί μέχρι αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο σχεδιασμός. Δηλαδή αν χρειαστεί να εφαίρεση από κάποια άτομα θα είναι λίγα, δεν θα ξεπεράσουν ποτέ τα όρια τομής στα 1.000 κάτι άτομα και αυτά τα άτομα 10-15 μέρες γιατί δεν έρχονται για να μείνουν μόνιμα στο γεσί. Μόνιμα. Για να μείνουν στο γεσί, εν πάση περιπτώσει, έρχονται για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε μπορούν να φύγουν και να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
0: Εντάξει,
2: δεν
0: και η πλειοψηφία.
2: Μασικά εννοεί απολύτω, αλλά είναι τουλάχιστον μια δέσμευση και μας εξηγεί ποια είναι η πολιτική. Και αν αυτή, εν πάση περιπτώσει, είναι η πολιτική, θα τη δούμε και στο μέλλον.
0: Όλοι οι μετανάστες που έρχονται ούτως ή άλλως στο κέντρο δεν έρχονται να μείνουν, φεύγουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ούτε το 1% δεν θέλει να μείνει. Βέβαια, επειδή έχουμε κάποια στοιχεία και τώρα μιας και συζητάμε, το βάζω στην κουβέντα μας και αυτό, βλέπουν κάποιους μετανάστες που φτάνουν με το πλοίο και τους παίρνει το αυτοκίνητο της αστυνομίας για να τους μεταφέρει στην δομή. Δεν είναι άτομα που έρχονται από μόνα τους, μάλλον από την Κρήτη, δεν έρχονται με το πλοίο της γραμμής. Είναι άτομα που έχουν φύγει από την Σάμο, αλλά επιθυμούν να επιστρέψουν, έχουν τα χαρτιά τους. Τους παίρνουν όμως, γιατί πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, γι' αυτό φοράνε και τη μάσκα, γιατί ακούγονται διάφορα τις τελευταίες ημέρες ότι 10-10 20-20 μπαίνουν στο πλοίο της γραμμής από την Κρήτη. Δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Χωρίς χαρτιά δεν μπορούν να ταξιδέψουν με το πλοίο της γραμμής.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι το διευκρινίζουμε απλά.
2: Γι' αυτό και το πλοίο καυλώνει πλοίο για να ξέρει όταν είναι να το...
0: Και επειδή όλοι διαβάσαμε χθες μια ανακοίνωση του στο προσωπικό προφίλ του κυρίου Μανώλη Φρατζή, ο οποίος ήταν με τη βάρκα του και είδε τελευταία στιγμή ένα ταχύπλο να κάνει ελιγμό και να αποβιβάζει σε χρόνο ρεκόρ, βέβαια και εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν ανακοινώνονται πλέον οι αφίξεις οι καθημερινές. Τηρείται μια σιγή ηχθείως, να πούμε.
2: Εμείς αυτό που ζητήσαμε και το θέσαμε όλοι που πραγματικά εκεί, είναι να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση από το Υπουργείο. Να μην γίνονται πράγματα να γίνονται στις τοπικές κοινωνίες. Να υπάρχει μια ενημέρωση για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι γίνεται. Και μας το οφείλουν σαν τοπική κοινωνία, αν γίνεται. Ναι, υπάρχει ένας υπερκείμενος σχεδιασμός που είναι μια εθνική στρατηγική πολιτική, αλλά αυτό το Υπουργείο οφείλει, εφόσον συμπεριλαμβάνεται και η ΣΑΜΟ, ό,τι έχει να κάνει με τη ΣΑΜΟ, να μας ενημερώνει. Το ζητήσαμε και πράγματι ο Υπουργός είπε ότι αυτό θα γίνεται. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και αυτές τις κουβέντες που κάναμε πάνω σε επόμενο χρονικό διάστημα, τι από όλα αυτά θα γίνει στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από το Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Ξεκάθαρα, λοιπόν, ο Υπουργός, και εγώ έτσι θέλω να είμαι πάντα πολύ συγκεκριμένη σε αυτά που λέω, θα σας διαβάσω το δελτίο τύπου, που αυτό είναι που κυκλοφορεί σήμερα, από χθες μάλλον, το μεσημέρι, που εξέδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τη συνάντηση. Λέει λοιπόν ο κύριος Θάνος Πλεύρης ότι συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου Παρασκευά Παπαγεωργίου, τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, τον Αντιπαριφερειάρχη Σάμου Ελισέο Μαυρατζώτη και τον Βουλευτή Σάμου της Νέας Δημοκρατίας Χριστόδουλο Στεφανάδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Σπυρίδων Σπύρος Σταθούλης, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γιώργος Στάτζος και ο Δημοτικός Σύμβολος Χρήστος Χατζη Χριστοδούλου. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν μεταξύ άλλων μεταφορές παράνομων μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο, οι οποίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν συνεπάγονται την παραμονή τους στη δομή του νησιού. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο παραμένει απολύτως δεσμευμένο στην αποφυγή επιβάρυνσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δέχτηκαν σημαντική πίεση από τις μεταναστευτικές ροές. Στο πλαίσιο αυτό, σημάνθηκε ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου καταγράφηκαν στη Σάμο περίπου 2.400 αφίξεις από την αρχή του έτους, ενώ την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.900 αποχωρήσεις με αποτέλεσμα το ισοζύγιο αφίξεων και αποχωρήσεων να παραμένει αρνητικό. Ο κύριος Πλεύρης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι όταν πραγματοποιούνται μεταφορές από την Κρήτη προς τη Σάμο, αυτές αφορούν αποκλειστικά τη διαδικασία καταγραφής και θα συνοδεύονται από αντίστοιχες αποχωρήσεις προς δομές στην ενδοχώρα. Αυτό το είδαμε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα να γίνεται, δηλαδή ήρθαν 205, φύγαν 219 σε τρεις μέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πληρότητα της δομής της ΣΑΜ θα διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο, ώστε να μην προκύψει νέα επιβάρυνση για το νησί και την τοπική κοινωνία. Κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε η σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Περιφέρειας και των δύο Δήμων της Σάμου, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την προστασία των τοπικών κοινωνιών. Ήταν εκεί σύσσωμοι το σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε και ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Παπαθεοφάνους και ο κύριος Στάτσος και ο κύριος Χατζηχριστοδούλου. Μόνο ο κύριος Τίμος Χατζηλαγός δεν ήταν, ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Όλοι άκουσαν αυτό, αποδέχτηκαν αυτό, βάλαν τους όρους τους. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το λέω γιατί ακούμε πολλές φορές να παραιτηθούν. Άντε και παραιτήθηκαν όλοι. Όλοι από αυτούς που σας λέω. Και τι θα κάνει ο κύριος Πλεύρης, θα συγκινηθεί? Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Σου λέει, σας δίνω τόσα εκατομμύρια ευρώ, έχετε πάρει από το 2000 του κόσμου τα χρήματα, έχει γίνει μια δομή, εργάζονται τόσοι άνθρωποι. Εγώ τα λέω απλά τώρα, έτσι, όπως τα θεωρώ ότι τα αντιλαμβάνεται ο καθένας. Δίνουμε τόσα χρήματα για ο ανταποδοτικό, σήκωσε βέβαια η Σάμος τόσο βάρος, αλλά δεν είναι και κάτι να σηκώνει και 900.000 άτομα από τη στιγμή που δουλεύουν περίπου 700. Τι θα κάνει, δεν μπορεί να είναι και κλειστή η δομή? Μην ακούτε αυτά που λέγανε τότε, μακάρι να είναι άδεια η δομή. Εντάξει, θα μου πείτε, εάν δεν υπήρχε το πρόβλημα στην Κρήτη, άδεια θα ήταν η δομή. Αλλά τώρα υπάρχει άλλο κέντρο. Δηλαδή, εγώ είμαι διαπιστευμένη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και είναι κάθε μία ώρα αφήξεις στην Κρήτη, σε οποιαδήποτε πλευρά της Κρήτης, μεταναστών. Είναι ό,τι ζούσαμε εμείς το 2015. Αυτή τη στιγμή το ζει η Κρήτη. Γιατί αλλάζουν οι δρόμοι των διακινητών. Έτσι είναι. Μπορεί τώρα σε ένα μήνα να επιλέξουν πάλι τα νησιά μας. Ανάλογα. Θα το δούμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
13: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
14: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη.
7: φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: Σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, το 401 π.Χ., ο βασιλιάς των Περσών, Αρταξέρξης ο Δεύτερος, νικά τον αδελφό του και διεκδικηθεί του θρόνου Κύρος στη μάχη στα Κουνάξα. Στο πλευρό του Κύρου, παρατάσσεται και σώμα εκ των 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη, που ύμνησε ο ξενοφών στο έργο του, Κύρου Ανάβασης. 3 Σεπτεμβρίου 1783. Υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. Σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 1843, στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. 3 Σεπτεμβρίου 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ΠΑΣΟΚ. Σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2004, τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Στους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια. Σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου το 1983, πεθαίνει η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, Ελληνίδα ηθοποιός. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
16: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαχών και λοιπόν.
15: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
19: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
19: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο.

0: να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ. Για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
8: Τι βλέπω?
9: Εργασίες Κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με Αγγλίας θερμότητα σε κοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε Αγγλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
16: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν.

0: Βάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκη, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συνεχίζουμε με τα θέματα που αφορούν στην υποστελέχωση των δομών υγείας. Μία από αυτές τις υποστελεχωμένες δομές είναι και το ΚΕΦΙΑΠ. Το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, το οποίο βρίσκεται στην, είναι το, η πρώην ΚΕΓΕ, εκεί που βρίσκεται το ειδικό σχολείο μάλλον, στον Πάνω Όροφο, έτσι για να δώσω λίγο και στους φίλους ακροατές να καταλάβουν. Εκεί όπου είναι υποστελεχωμένη δομή, κάνοντας όμως μια εξαιρετική δουλειά, γιατί και το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ είναι υποστελεχωμένο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν πάει κάποιος ασθενής εκεί, δεν λαμβάνει όλη την απαραίτητη φροντίδα, και αυτό γίνεται γιατί κάποιοι άνθρωποι υπερβάλλουν αυτούς. Τώρα είχαμε την παραίτηση της μοναδικής κοινωνικού λειτουργού, της κυρίας Τόνιας Κονταξή, που είναι βέβαια και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Παραμένουν δύο φυσικοθεραπευτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν παραχωρηθεί από τις διοικήσεις του νοσοκομείου χώροι του κτηρίου που στεγάζει το ΚΕΦΙΑΠ για τη στέγαση του ειδικού σχολείου. Το τελευταίο διάστημα μελετάται από τη διοίκηση του νοσοκομείου η εξ ολοκλήρου παραχώρηση του κτηρίου στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Και μιλάμε για μια κρίσιμη δημόσια δομή που λειτουργεί σε ρημαγμένες, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, εγκαταστάσεις και με ελάχιστη χρηματοδότηση. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Τόνια Κονταξή, η οποία 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο συγκεκριμένο εκεί χώρο και προσέφερε στη δομή τις υπηρεσίες της. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη. 25 χρόνια 25. Υπηρετούσα και 23 χρόνια στο κτίριο, έτσι από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί το ΚΚΚΜΕΑ τότε, νυν ΚΕΦΙΑΠ, όπου ουσιαστικά μπήκαμε έτσι πάρα πολύ βιαστικά για να μπουν και τα ειδικά σχολεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι το πρόβλημα των σχολείων υπήρχε και τότε και δυστυχώς 23 χρόνια μετά συνεχίζει να παραμένει, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ είμαι από τους πρώτους και ως μέλος του Συλλόγου των Κοινωνικών Λειτουργών του Περιφερειακού Τμήματος που έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι έπρεπε να έχει φτιαχτεί ένα σχολείο που να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών αυτών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για να αναπτυχθεί μια υπηρεσία ή ένα σχολείο πρέπει να υποβαθμίζεται μια άλλη υπηρεσία.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι το κτίριο θα έπρεπε εξ ολοκλήρου να χρησιμοποιείται ως ΚΕΦΙΑΠ, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και βέβαια με το προσωπικό που χρειάζεται.
1: Με το προσωπικό ακριβώς που χρειάζεται.
0: Πάμε λίγο να δούμε.
1: Είναι η προσωπική μου άποψη, η άποψη που την έλεγα και γραπτός για πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια δομή η οποία χρειάζεται. Η τοπική κοινωνία την έχει ανάγκη. Φεύγουν άνθρωποι να μετακινούνται στην Αθήνα προκειμένου να έχουν υπηρεσίες αποκατάστασης. Έπειτα από ατυχήματα, έπειτα από εγκεφαλικά επεισόδια ή χρειάζονται αποκατάσταση παιδιά με ΔΑΦ, με ΔΕΠΗ, με νοητική υστέρηση ή γενικά εμείς ήμασταν για όλους τους πολίτες, ό,τι μπορούσαμε να παρέχουμε. Άρα λοιπόν όσες περισσότερες ειδικότητες είχαμε, τόσο καλύτερες υπηρεσίες θα μπορούσαμε να παρέχουμε.
0: Βέβαια. Πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπηρετούσατε μέχρι πριν από λίγες ημέρες 3 άτομα. Μία κοινωνική λειτουργός και 2 φυσικοθεραπευτές.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Τώρα λοιπόν μένουν 2 φυσικοθεραπευτές. Βέβαια, ναι. Μιλάμε για ένα κτίριο, μία δομή που θα έπρεπε να έχει εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή.
1: Ναι.
0: Έτσι μου έρχονται κάποιες, τι άλλες ειδικότητες.
1: Πολύ σωστά.
0: Κοινωνιολόγος.
1: Όλες οι ειδικότητες χρειάζονται. Οι απαραίτητες ειδικότητες είναι οι ειδικότητες αποκατάστασης. Και να σας πω, ας πούμε, ότι εργοθεραπευτή είχαμε. Και είχαμε το μοναδικό εργοθεραπευτή στον ομό.
0: Πολύ σπάνια ειδικότητα.
1: Ζήτησε να μεταταχθεί, έγινε αποδεχθεί η μετάταξη, δεν αντικαταστάθηκε. Την λογοθεραπεύτρια που είχαμε, ζήτησε να μετακινηθεί στο κέντρο ψυχικής υγείας, έγινε αποδεκτή η μετακίνησή της, δεν αντικαταστάθηκε. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό έφερνε, υποβαθμίζει την υπηρεσία με τόσο σημαντικές ειδικότητες.
0: Ναι. Σίγουρα υποβαθμίζεται και δεν ξέρω αν πούμε ότι φεύγουν κάποια στιγμή και ένας φυσικοθεραπευτής, τι θα μείνει σε αυτή τη δομή. Και ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν δομές έξω, όπως η Μέλισσα, με αρκετό προσωπικό, δηλαδή υπάρχει έμψυχο δυναμικό στο νησί που θα μπορούσε να απασχοληθεί εάν και εφόσον έβγαιναν οι ανάλογες προκηρύξεις.
1: Προκηρύξεις οι οποίες, να μιλήσω τουλάχιστον για τα τελευταία 14 χρόνια, αποδεδειγμένα, έτσι. Από τότε που καταργήθηκε το ΚΚΚΜΕΑ ως αυτόνομο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εντάχθηκε στο νοσοκομείο, όπου ουσιαστικά δεν έχουμε καμία απολύτως πρόσληψη.
0: Πόσα άτομα...
1: Όλα αυτά τα γεγονότα λοιπόν, τα οποία εγώ προσπαθούσα να τα πω, να κάνω εγγράφος και τα λοιπά, και μαζί με τους συναδέλφους προσπαθούσαμε, γιατί καταλαβαίνετε, ως υπάλληλοι είχαμε κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες προς το σύλλογο των εργαζομένων, ώστε να κάνει κάποιες ενέργειες ή προς εγγραφά μας προς τις εκάστοτε διοικήσεις.
0: Να δούμε λίγο ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που έρχονται εκεί στο ΚΕΦΙΑΠ για να λάβουν τις ανάλογες παροχές ανά έτος. Έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία δηλαδή. Αυτό εννοώ.
1: Κοιτάξτε, στατιστικά έβγαζα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ πόσο...
0: Ναι, δηλαδή περίπου...
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Γιατί είναι ευρύ το φάσμα των ατόμων που μπορούν να εξυπηρετηθούν στο κέντρο. Και εμείς μάλιστα ήταν και τέτοια η απόφασή μας. Οποιοςδήποτε πολίτης ερχόταν και ζητούσε κάποιες θεραπείες, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, εάν είχαμε τη δυνατότητα, τις παρήχαμε. Παρόλο που δίναμε, η προτεραιότητα και η βαρύτητα ήταν στα άτομα με αναπηρίες. Από εκεί και μετά, οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να χρειαζόταν, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, εάν είχαμε τη δυνατότητα, το κάναμε. Γινόταν αποδεκτό το αίτημα. Εκτός εάν δεν υπήρχαν ραντεβού, ήταν μια περίοδος που ήταν κλεισμένα, ας πούμε, ή εάν για κάποιο λόγο κάτι χρειαζόταν που εμείς μπορεί, ας πούμε, να χρειαζόταν κάποια μηχανήματα φυσιοθεραπείας τα οποία εμείς δεν τα είχαμε.
0: Από ό,τι γνωρίζουμε, όταν χτίστηκε εκεί το κτίριο και στελεχώθηκε, τέλος πάντων εξοπλίστηκε, υπήρχαν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός, κάποιος από αυτούς που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει.
1: Σε κάποιες... ίσως, κοιτάξτε να δείτε, όταν... όταν μπήκαμε μέσα στο κτίριο έτσι ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία, επειδή όλο αυτό το κτίριο προοριζόταν για τα ΚΚΚΜΕΑ, έτσι, είχε φροντίσει, είχαν φροντίσει το τότε ΤΙΚΠΑ στο οποίο ανήκαμε, να γίνει η αγορά εξοπλισμού για όλους τους χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν από την αρχή μπήκαν τα σχολεία, κάποιος εξοπλισμός δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή έπρεπε, ας πούμε, να φυλαχθεί σε κάποιες αποθήκες. Αλλά μιλάμε για 23 χρόνια πριν, έτσι.
0: Εσείς για να φτάσετε τώρα στο σημείο αυτό, μετά από 25 χρόνια συνεχούς προσφοράς, απρόσκοπτης προσπάθειας και παρουσίας εκεί, να παραιτηθείτε, τι ήταν αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι που λέμε?
1: Θα σας πω κάτι αρχικά. Δεν ήταν μία εύκολη απόφαση. Ήταν μία απόφαση την οποία έκανα μεγάλο χρονικό διάστημα να τη λάβω, προσπαθώντας να σκεφτώ κάθε τι, τα θετικά, τα αρνητικά κάθε απόφασης. Έτσι, αν θα έμενα ή αν θα έφευγα. Το ρίσκο, όλα. Το γεγονός ότι έχανα κάτι που μου λένε πάρα πολλές φορές, ειδικά τις τελευταίες μέρες που το έχουν μάθει, πολλοί μου λένε, έτσι ακούω πάρα πολλές, πολύ συχνά, ας πούμε, την άποψη ότι εντάξει, ακόμη και αν ήταν υποβαθμισμένο, εσύ έπαιρνες το μισθό σου. Mm. Τι σε πειράζει, ναι. Έχασες το μισθό σου. Ήταν λοιπόν μια απόφαση που τη σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά. Τι θα έχανα, τι θα κέρδιζα, έτσι. Είδα ότι η φθορά ήταν μακροχρόνια, σε αυτό που ένιωθα, σε αυτό που στην υγεία μου, σε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για μένα. Οπότε αυτό που μέτρησε ήταν να ξαναβρω τη χαρά και τη δημιουργικότητα στην εργασία μου, παρόλο που έκανα απίστευτες προσπάθειες να μην τη χάσω ούτε και εκεί. Και ξέρετε, είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν για προγράμματα mm-hmm. που προσπαθούσα να κάνω, είτε στα παιδιά, είτε σε ηλικιωμένους, έτσι, και τα συζητούσαμε όταν έβγαζα δελτία τύπου. Ήταν όλα αυτά, όλη αυτή η κατάσταση που ένιωθα ότι κάποια στιγμή ένιωθα ότι δεν μπορώ να συμβάλλω άλλο, αλλά από ένα σημείο και μετά έπρεπε να δω πώς εγώ θα νιώθω καλύτερα.
0: Σωστά. Πολλές φορές κάποιοι θεωρούν ότι όταν βολεύεσαι στο δημόσιο με ένα μισθό βρεξιονίσει, όπως λέμε λαϊκά, είναι όλα εντάξει. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι άνθρωποι που δεν αρκούνται μόνο σε αυτό. Είναι οι άνθρωποι που τολμούν, που ξέρουν ότι μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους και εκτός δημοσίου, γιατί δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα για όλους, απαιτούνται και κάποιες ειδικές δεξιότητες κλπ. Εσείς επιλέξατε να το κάνετε αυτό και εύχομαι πραγματικά σε ό,τι επιλέξετε να κάνετε από εδώ και πέρα να έχετε καλή επιτυχία. Τώρα σίγουρα μας ανησυχεί ποια θα είναι η πορεία και η τύχη του ΚΕΦΙΑΠ.
1: Αυτό με ανησυχεί και εμένα και είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι. Ελπίζω κάποια στιγμή να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξή του. Και για μένα ανάπτυξη δεν σημαίνει μόνο μία ή δύο προσλήψεις, mm-hmm. που θα είναι θετική. Εάν το δω, θα είναι κάτι πολύ θετικό. Αλλά από εκεί και πέρα, ανάπτυξη για μένα σημαίνει να γίνουν πολύ περισσότερες προσλήψεις, το κτίριο να αποδοθεί στην υπηρεσία έτσι ώστε να μπορέσει να προσφέρει. Φανταστείτε όλο αυτό το κτίριο, η σκοπή του ήταν να είναι ένα κέντρο αποκατάστασης με εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να μην χρειάζεται και να αποσυμφορηθεί το κέντρο αποκατάστασης των Αθηνών. Γι' αυτό ακριβώς και τα ΚΚΜΕΑ έγιναν στην επαρχία. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Mm-hmm. Δυστυχώς, τόσα χρόνια μετά, το κέντρο αποκατάστασης των Αθηνών συνεχίζει να είναι να λαμβάνει τα ίδια αιτήματα σχεδόν και τα ΚΚΜΕΑ δεν λειτουργούν για το σκοπό που δημιουργήθηκαν. Για όλους αυτούς τους ωραίους και και αναγκαίους σκοπούς που δημιουργήθηκαν. Γιατί και τα υπόλοιπα ΚΕΦΙΑΠ υπολειτουργούν. Ίσως είναι λίγο σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι το ΚΕΦΙΑΠ της ΣΑΜΟΥ. Όχι όμως με πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Είναι περίπου πόσα στην Ελλάδα, δηλαδή είναι σε κάθε μέρος...
1: Όταν ξεκινήσαμε, θυμάμαι, ναι, ότι ήταν 24.
0: Δεν είναι πολλά. Για όλη τη χώρα εννοώ. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι έχουν όλες οι περιοχές, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά και πάλι θα έλυναν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στο Βόρειο Αιγαίο έχει και η Μυτιλίνη, έχει και η Χίος, έχει και η Σάμος.
0: Mm-hmm. Πραγματικά είναι στενάχωρο όλο αυτό και ξέρω πολύ κόσμο που έρχεται εκεί, άτομα που έχουν πάθει ένα εγκεφαλικό, ένα ισχυμικό επεισόδιο, για να λάβουν μια αποκατάσταση. Δεν είναι εύκολο να μεταβεί κάποιος στην Αθήνα σε ένα κέντρο που χρειάζεται να πληρώνει. Είναι πραγματικά κάτι, κάνει σημαντική δουλειά και πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Κατά τη γνώμη σας, πόσα είναι τα άτομα που πρέπει αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποιες ειδικότητες είναι οι άμεσες που πρέπει να υπάρξουν για να υπάρχει έστω και μία στοιχειώδη λειτουργία?
1: Κατά τη δική μου γνώμη, αυτή τη στιγμή χρειάζεται εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός από τη στιγμή που εγώ παραιτήθηκα, ψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός. Mm-hmm. Αν κάνουν κάτι, γιατί και, το νοσοκομείο έχει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο είναι, ως επικουρικός, ο φυσίατρος, και αυτός ερχόταν στο ΚΕΦΙΑΠ και συνεχίζει, νομίζω, να πηγαίνει, αλλά η πιο συχνή του παρουσία σίγουρα θα βοηθούσε. Οποιαδήποτε ειδικότητα είναι, βοηθάει στην ανάπτυξη, βοηθάει στις παραπάνω παροχές.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν,
1: μου επιτρέψετε, ναι, λίγο ένα λεπτάκι.
0: Βεβαίως.
1: Θα ήθελα να πείσω κάτι, αν έχετε χρόνο.
0: Βεβαίως,
1: τις τελευταίες,
0: ναι, ναι,
1: ημέρες, επειδή είχε ανέβει και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την παραίτησή μου, υπήρχαν και κάποια σχόλια τα οποία ήταν ψευδή.
0: Δηλαδή.
1: Και θα ήθελα προς αποκατάσταση, mm-hmm, του επαγγελματικού μου κύρους, για παράδειγμα, ειδικά ένα σχόλιο το οποίο μου απέδιδε βαρύτατες κατηγορίες, και ανέφερε ότι για κάτι που είχε συμβεί το 1994, και ισχυριζόταν ότι εγώ εργαζόμουν και με γνωρίζανε και στην εισαγγελία κτλ. Εγώ το 1994 σπούδαζα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν η πρώτη χρονιά που εισήχθηκα στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Αποφύτησα το 1998 και ξεκίνησα να εργάζομαι το 1999. Και στο πλαίσιο της εργασίας μου στο ΚΕΦΙΑΠ, στο πρώην και ΚΕΚΑΜΕΑ και ΚΕΦΙΑΠ, δεν είχα καθήκοντα που είχαν σχέση με διερεύνηση καταγγελιών για ενδοικογενειακή βία ή βία στα παιδιά. Καταλαβαίνω, ναι, βγαίνουν στα μέσα και οποιοδήποτε πολίτης σχολιάζει και λέει, αλλά πολλές φορές αποδίδονται κατηγορίες και βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες είναι ψευδείς. Τώρα από εκεί και μετά προσπαθώ να σκεφτώ και εγώ να δω πώς ακριβώς θα κινηθώ. Και επειδή είχε επίσης, υπήρχαν σχόλια και εναντίον συναδέλφου, και επειδή είμαι γραμματέας του Περιφερειακού Τμήματος, θα ήθελα να πω το εξής, ότι η άσκηση της κοινωνικής εργασίας έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία, την οποία συχνά η κοινή γνώμη δεν μπορεί να γνωρίζει. Η κοινωνική λειτουργή δεσμευόμαστε από το επαγγελματικό απόρριτο και την υποχρέωση της εχεμήθειας. Ακόμη και όταν δεχόμαστε δημόσια κατηγορίες για το χειρισμό μιας υπόθεσης, δεν μπορούμε να απαντήσουμε δημοσιοποιώντας στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε εργαστεί. Mm-hmm. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές φορές στη δημόσια συζήτηση να ακούγεται μόνο η μια πλευρά της μιας υπόθεσης, ενώ ο επαγγελματίας, ακριβώς επειδή σέβεται τις διοντολογικές του υποχρεώσεις, δεν έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει δημόσια την πλήρη εικόνα. Και βλέπουμε σχόλια γενικά για την ειδικότητα των κοινωνικών λειτουργών, μια ειδικότητα απαραίτητη. Έτσι. Ταυτόχρονα η ίδια η φύση της δουλειάς μας είναι τέτοια ώστε οι επαγγελματικές μας ενέργειες να μην είναι πάντα αρεστές. Γιατί καλούμαστε να θέσουμε όρια, να ακολουθήσουμε θεσμικές διαδικασίες, να διατυπώσουμε επαγγελματικές εκτιμήσεις και ορισμένες φορές να προβούμε σε ενέργειες ή να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να προκαλέσουν δυσαρέσκεια. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού λοιπόν πολλές φορές δεν είναι αρεστός. Αλλά ο ρόλος μας είναι να ασκούμε το έργο μας με επαγγελματική ευθύνη και με βάση τη διοντολογία και το θεσμικό πλαίσιο. Και κάτι ναι. πολύ σοβαρό επίσης, ένα λεπτάκι
0: ναι,
1: πριν.
0: Ναι.
1: Ότι όλα αυτά καλούμαστε να τα κάνουμε μέσα από μια χρόνια και σοβαρή υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών, την έλλειψη και την ανεπάρκεια δομών και υπηρεσιών και σημαντικά κοινά στο σύστημα της κοινωνικής φροντίδας.
0: Έτσι είναι, και επειδή μου δίνετε έτσι την ευκαιρία, επειδή εντάξει δεν έχει καμία σχέση ο κοινωνικός λειτουργός με το δημοσιογράφο, όμως επειδή και εμείς ανεβάζοντας μία είδηση πολλές φορές, σας λέω εγώ τα δελτία τύπου της αστυνομίας, είναι αμέσως μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έρχονται προσωπικά μηνύματα. Ποιος ήταν, τι έγινε. Πρώτον, δεν ξέρουμε. Έρχονται ανώνυμα τα δελτία τύπου, δηλαδή δεν καταγράφουν ονόματα. Αλλά είναι αυτή η ανάγκη του κόσμου να μάθει.
1: Ναι.
0: Και είναι στο στυλ του, να πω, του κουτσομπολιού. Γιατί πρέπει να μαθευτεί και δεν πρέπει να μαθευτεί. Και κάποια πράγματα δεν είναι για να δημοσιοποιούνται. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Αν και είναι πολύ διαφορετικές οι επαγγελματικές μας διαδρομές, όμως όλοι το έχουμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Όταν γράφουμε κάτι, δημοσιολογούμε, δημοσιογραφούμε, υπάρχει μια δημόσια αναφορά και τα σχόλια γενικότερα είναι τέτοια που πραγματικά πολλές φορές απορώ και εγώ με αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους είναι δίπλα μας και συναναστρεφόμαστε. Δεν μπορεί, λέω, να είναι τόσο πολύ κακεντρεχείς κάποιοι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Εντάξει,
0: που το αναφέρετε.
1: Το κατανοούμε. Εμείς και όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά.
0: Εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε κιόλας, έτσι,
1: μέσα
0: ως κοινωνική
1: από ένα
0: λειτουργή.
1: Θεσμικό πλαίσιο, και δεν ξέρω, ίσως και μέσα από το σύλλογο, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, ίσως κάποια στιγμή να δημοσιοποιήσουμε σχετικά με την κοινωνική εργασία.
0: Ναι.
1: Και κάποια, γιατί σας λέω, έβλεπα και έβλεπα διάφορα σχόλια, όχι μόνο για μένα, σας λέω, αρχίσανε από κάτω να αναφέρονται σε συναδέλφους και τα λοιπά. Το καταλαβαίνουμε, πολλές φορές δεν είμαστε αρεστοί. Αλλά δεν είμαστε εκεί για να είμαστε πάντα αρεστοί.
0: Αυτός που δεν είναι σε όλους αρεστός...
1: Να συνεργαζόμαστε, έτσι.
0: Αυτός που δεν είναι σε όλους αρεστός σημαίνει ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο,
1: ναι,
0: κατά την άποψή μου. Δεν γίνεται να είμαστε αρεστοί σε όλους, αλίμονο. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή τύχη σε ό,τι επιλέξετε να κάνετε.
1: Πολύ.
0: Πραγματικά είναι απώλεια το ότι φεύγετε από εκεί, δεν το συζητάμε. Μακάρι κάποιοι να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με το θέμα και να προκηρύξουν θέσεις, διότι όταν λέμε ότι έχουμε ένα ΚΕΦΙΑΠ, δεν μπορεί να είναι με δύο φυσικοθεραπευτές, πρέπει να έχει και άλλες ειδικότητες. Να έχουμε απλά κτίρια, να τα ονομάζουμε, μάλλον να είναι για να χτίζονται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, και μετά από χρόνια να βλέπουμε ότι δεν μπορούν να κρατηθούν, λυπεί πάρα πολύ αυτό.
1: Συμφωνώ μαζί σας και ελπίζω και εύχομαι πραγματικά, δηλαδή, κάτι να γίνει.
0: Όλοι,
1: και κάτι
0: όλοι.
1: Να αλλάξει.
0: Η ελπίδα εξάλλου πεθαίνει τελευταία.
1: Έτσι,
0: να είστε
1: ακριβώς.
0: Καλά, κυρία Κονταξή. Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Κρίμα. Μία πολύ καλή κοινωνική λειτουργός έφυγε από το ΚΕΦΙΑΠ. Είναι το κέντρο αυτό που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το ειδικό σχολείο. Πόσα άτομα με ισχυμικά επεισόδια, με κάποια αναπηρία που έμεινε από μία ασθένεια, πηγαίνουν εκεί με προβλήματα στην ομιλία, που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας εργοθεραπευτής, που είναι και μία ειδικότητα που δεν την επιλέγουν πολύ. Επιλέγουν περισσότερο την την λογοθεραπεία. Ενώ είναι πολύ καλύτερο να επιλέξουν με την έννοια ότι θα βρουν άμεσα δουλειά. Να προκηρυχθούν θέσεις και να στελεχωθεί το ΚΕΦΙΑΠ. Γιατί είναι και η μόνη δομή που μπορεί κάποιος να πάει δωρεάν και να λάβει υπηρεσίες. Δεν μπορεί ο καθένας να πληρώνει ούτε τη φυσικοθεραπεία, ούτε τίποτα. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, συμβεβλημένοι για να μπορείς να πάρεις κάποια χρήματα πίσω. Δύσκολες οι εποχές πλέον. Ας το δούμε λίγο και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή πριν είπα κάτι για παθολόγο, δεν είναι παθολόγος ο γιατρός που ήρθε. Είναι στη θέση του κυρίου Κακλαμάνη ορίστηκε ο συγκεκριμένος νεφρολόγος και θα διαβάσω ακριβώς τη σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, δύο έμπειροι και καταξιωμένοι επιστήμονες στην ανάθεση καθηκόντων σε δύο έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜ προχώρησε η διοίκηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το διοικητή, υπογράφηκαν δύο αποφάσεις ανάθεση καθηκόντων που αφορούν τη μονάδα τεχνητού νεφρού και τη μευτική γυναικολογική κλινική. Συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση αφορά την ανάθεση καθηκόντων επιστημονικών υπεύθυνου και προϊσταμένου της μονάδας τεχνητού νεφρού στον επιμελητή Α. Πέτρου Γιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του εκλειπώντος διευθυντή ιατρού Νίκο Κακλαμάνη. Η δεύτερη αφορά στην ανάθεση καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνης και προϊσταμένης μευτικής γυναικολογικής κλινικής στην επιμελήτρια Μιχοπούλου Βασιλική. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι δύο γιατροί που υπάρχουν ήδη στο νοσοκομείο, αναλαμβάνουν αυτές τις θέσεις. Δεν μιλάμε για νέους γιατρούς. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Βλέπω
12: εργασίες και υπουργείς.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάμ.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάμ της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ!
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή?
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ρόζα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: 2000 FM.
0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Εδώ στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε εδώ οι Σαμιώτες συγχαρητήρια στο Δημήτρη Σκαπέτη, καλύτερος δρομέας της Σάμου αυτή τη στιγμή για μένα. Έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις 5 από τις 9 διοργανώσεις του Μαραθωνίου Πυθαγόρας ο Σάμιος από το 2018. Βγήκε λοιπόν στο 14ο ημιμαραθώνιο της Χίου τρίτος, πρώτος ο Ανάργυρος Ρούσος και δεύτερος ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος. Μπράβο, να τον χαίρονται και ο Γιώργος και η Ελένη και η οικογένειά του, βέβαια η γυναίκα του, τα παιδιά του. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του στα αθλητικά δρόμενα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην στις αφίξεις. Έχουμε τα στοιχεία αυτή τη στιγμή μόνο στο Λιμένα εδώ της Σάμου. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε και τα στοιχεία από το Πυθαγόριο για να μπορούμε να έχουμε έτσι και μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Για τον Αύγουστο πάντως ήταν μειωμένη η επιβατική κίνηση κατά 5.653 επισκέπτες. Οι Τούρκοι μόνο που έφτασαν τον Αύγουστο του 26 ήταν 19.133, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 25 ήταν 22.791. Συνολικά, γιατί πάντα οι πίνακες που μας αποστέλλονται έχουν τους Τούρκους και έχουν και τους αλλοδαπούς. Είναι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι που λέμε, που πήγαν να κάνουν διακοπές στην Τουρκία και έχουν επιλέξει να κάνουν και μια εκδρομούλα στην Σάμο. Συνολικά λοιπόν είχαμε 26.790 που ήρθαν από την Τουρκία, ενώ τον Αύγουστο του 25 είχαμε 32.443. Ήταν μειωμένος ο Αύγουστος. Θα δούμε πώς θα πάει και ο Σεπτέμβριος και γενικότερα θα κάνουμε τον απολογισμό για τις αφίξεις και στις δύο πύλες εισόδου. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι συνεχίζονται βέβαια τα δρομολόγια με την Jet2 μέχρι το τέλος του Οκτώβρη και γι' αυτό μιλάμε για επιμήκυνση, όμως έρχονται τα μισά άδεια γιατί δεν έχουν πού να τους βάλουν. Και αυτό τώρα δεν συμφέρει μια εταιρεία. Θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή να εξασφαλίσουμε κλίνες. Δεν είναι καλό αυτό που γίνεται. Απολογισμός και ευχαριστήριο για τις γιορτές κρασιού του 2026, μόλις λάβαμε από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, και αναφέρει ότι με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι γιορτές κρασιού. Οι εκδηλώσεις που συνέπεσαν με την παραδοσιακή περίοδο του τρίγου ξεκίνησαν τον Ιούλιο από το Μουσείο Ίνου, κορυφώθηκαν στην πόλη της Σάμου με τη μεγάλη ζωντανή συναυλία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Σοφίας Μανουσάκη. Κεντρικός στόχος των γιορτών κρασιού ήταν να συνδέσουν τη διεθνώς βραβευμένη ελληνική μας παραγωγή με την τέχνη, την παράδοση και την ανθρώπινη επικοινωνία. Το πλούσιο πρόγραμμα κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον των χιλιάδων επισκεπτών μέσα από ξεχωριστές εινογευστικές δοκιμές, οι οποίες πλαισιώθηκαν από μουσικοχορευτικά δρόμενα που ανέδειξαν τη μακρά και ιστορική διαδρομή της σαμιακής συνοπίας. Στην προσπάθεια ανάδειξης του κορυφαίου προϊόντος του νησιού μας, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου εκφράζει τη του ευγνωμοσύνη στον ενιαίο εινοποιητικό συνεταιρισμό ΣΑΜΟ για τη διαρκή και πολύτιμη υποστήριξή του. Παράλληλα, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι εργάστηκαν με πάθος για την άρτια υλοποίηση των εκδηλώσεων και ειδικότερα στα τοπικά συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Σαμίων, Βαθέως Βρολιατών, Πανδρόσου, Αγίου Κωνσταντίνου και Παγόντα για την υποστήριξη και την αρρωγή του στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, στου τοπικού πολιτιστικού, εθελοντικού, αθλητικού και επιχειρηματικού συλλόγου που με το μεράκι και την ενέργεια τους κράτησαν ζωντανή την καρδιά της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως Σάμου, Καπετάν Λαχανάς, Πολιτιστικό Σύλλογο Σάμου, Κυρώη Σαμία, Ένωση Μικρασιατών Σάμου, που ξεχώρισε προσφέροντας αυθεντικές τοπικές γεύσεις στους επισκέπτες μας, Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου, Αρίσταρχος Σάμιος, Πολιτιστικό Σύλλογο Επανδρόσου Σάμου, Άγιος Δημήτριος, Εθελοντικά Κλιμάκια Παγόνδα Ιρέου, Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα Ιωμόνια, η οποία εδώ τώρα κάνω μια μικρή παρένθεση, πραγματοποίησε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση για την ελιά. Πόσα να μπορέσουμε να πάμε, δεσμευόμαστε του χρόνου να είμαστε εκεί. Εθελοντικό κλιμάκιο Βαθέως, Σύλλογο Επαγγελματιών Ιρέου, Χορευτικό Συγκρότημα Η Ανέμη, Ιωνικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρλοβάσου. Τους μουσικούς και στα μουσικά σχήματα Γιώργου Λιάπη και Αναστασίου Τσερέ, Βαγγέλη Γιαγιά, Θανάση Ποριώτη, Κωνσταντίνου Αριστίδου, Νίκου Καμίτση, Νίκου Σαράντου και Αφών Γιαμαίων, που με το αστήρευτο ταλέντο τους χάρισαν μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας και διασκέδασης σε κατοίκους και επισκέπτες. Στη Σοφία Μανουσάκη, η οποία με την εξαιρετική της παρουσία στην κεντρική συναυλία των εκδηλώσεων ταξίδεψε το κοινό σε ένα πλούσιο ελληνικό και διεθνές μουσικό ρεπερτόριο. Στο Λιμεναρχείο, Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Τροχέα Σάμου, Λιμενική Αστυνομία για την Καθοριστική Συμβολή Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις. Η διαχρονική επιτυχία των γιορτών κρασιών αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι ο θεσμός προάγει μια ζωντανή, συνεκτική και αλληλέγγυα κοινωνία, η οποία ξέρει να τιμά τις ρίζες της και να δημιουργεί συλλογικά. Ανανεώνουμε το επόμενο ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά. Το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά με την ίδια αγάπη και αφοσίωση στην παράδοση και στα εκλεκτά ινικά προϊόντα του νησιού. Αυτά από την, από το Δήμο Ανατολικής Σάμου σχετικά με τις γιορτές κρασιού. Και φτάσαμε ακριβώς στις 12 η ώρα, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε στις 8 του μήνα την γιορτή, γιορτάζει το Ιερά Μονή Παναγίας Βροντιανής, παραμονή ο Εσπερινός, την επομένη Θεία Λειτουργία. Η κορύφωση του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, την παραμονή 7 με 9 και την επομένη 7 με 10.30. Πανηγυρικός Όρθρος, αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερωργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αριανζού Βαρθολομαίου. Η ιδιαίτερη στιγμή της Θείας Λειτουργίας θα αποτελέσει η εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Δημητρίου Ελευθερίου, ενώ μετά το πέρας της ακολουθίας θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας πέριξ του ναού. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα τελεστεί η ιερά παράκληση στην Παναγία Θεοτόκο, ολοκληρώνοντας έτσι το λατρευτικό πρόγραμμα της πανηγύρεως. Κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών, η Ιερά Μονή Παναγίας Βροντιανής θα παραμείνει ανοιχτή για τους προσκυνητές, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, Δευτέρα από τις 9 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ανήμερα της εορτής από τις 7 το πρωί έως τις 8 και μισή το βράδυ. Αυτά και 6 ώρα το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Παραδίδεται σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Όμως έτσι δεν γίνεται.
24: Τι σου κλαίνε αυτή.
11: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
24: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
11: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
24: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
23: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
25: Τι θα φάμε σήμερα?
24: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
25: Δηλαδή?
24: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
25: Τι έχει το μενού?
24: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
25: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
24: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
25: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: έτοιμο.
25: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
25: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
26: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
27: 2000FM.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Καλώς ορίσατε, Εύβη Λύκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
30: No habla español.
29: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
30: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
29: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
31: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
32: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
33: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
32: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
33: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
32: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
33: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
32: Τηλέφωνα 24 467 24 664. Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες.

0: Το κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: 2000 FM.
0: Σάμος.

Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους, στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και με αυτά τα οποία φυσικά μας απασχολούν. 5η, 3 λοιπόν Σεπτέμβρη, χρόνια πολλά στον Άνθιμο, την Αρίστη, τον Αρχοντή, την Αρχοντούλα, τον Πολύδωρο, τον Φίβο και την Φίβη.
1: Ένα κόκκινο φεγγάρι με φορτώνει τόση θλίψη και δεν έχω καταλήξει. Σ' αγαπάω κι αλλάξα, ήρθα λέγοντας εσένα.
0: Τρόπο επικοινωνίας μαζί μας 22 7 30 88 80 89 6 78 και 2000fm.samos@gmail.com, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας φυσικά και στο live24.gr, όπου και εκεί μπορείτε να μας ακούτε μέσω διαδικτύου, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Σεπτέμβρης, ο μήνας του φθινοπόρου, μόνο φθινόπορο δεν είναι, ένας καλοκαιρινός μήνας. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και πιο καλοκαιρινός από τον Αύγουστο, στους 36 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βόρειο δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αύριο στους 35. Οι άνεμοι καλά κρατούν, βορειοδυτικοί 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή όμως στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα βρισκόμαστε στο πορτοκαλί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω και των ενισχυμένων βοριάδων. Προσέχουμε για να έχουμε και δεν κάνουμε τίποτα στην Ήπεθρο, που να εργασίες εννοούμε, με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες. Τα λέμε, τα ξαναλέμε όμως για να προσέχουμε όλοι μας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα θέλω να ασχοληθούμε λίγο εδώ στην εκπομπή μας με τα σεισμόπληκτα, ένα θέμα το οποίο το ανοίγουμε κατά καιρούς, ενδιαφερόμαστε, και όσο πλησιάζουμε βέβαια προς τον Οκτώβρη, τον μήνα που έγινε ο μεγάλος σεισμός εδώ στο νησί μας, ο σεισμός των 7 Ρίχτερ, μας ξυπνούν μνήμες σίγουρα, και κυρίως μας ξυπνούν μνήμες και όταν βλέπουμε στην καθημερινότητά μας κτίρια τα οποία δεν επισκευάζονται, οι καθυστερήσεις και όλα αυτά που υπάρχουν. Μιλάμε με τον πρόεδρο των σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου, με τον κύριο Κώστα Γκατάτσιο, οι οποίοι συνεχίζουν να διεκδικούν οι άνθρωποι την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε ο σεισμός και σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου, ο κ. Γκατάτσιος, αν κάνω λάθος θα μας διορθώσει ο κ. Γκατάτσιος που θα τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πριν από λίγο καιρό κλήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής προκειμένου να μεταφέρει εκεί τα προβλήματα, τις αγωνίες και τα αιτήματα των σεισμοπλήκτων. Και εδώ από τη δική μας πλευρά γεννάται ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Εμείς εδώ στη ΣΑΜΟ τι κάνουμε, τι γίνεται? Κύριε Γκατάτσιο, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι και θεωρητικά καλό φθινόπωρο να πούμε. Είστε πολύ ενημερωμένος, έτσι έγινε. Mm-hmm. Ο Σύλλογος κλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Mm-hmm. Είναι τροποποίηση και βελτίωση ένα νομοσχέδιο. Κληθήκαμε να παρουσιάσουμε ο Σύλλογος αυτές τις προτάσεις. Εκπροσώπησε το Σύλλογος Πρόεδρος. Ήμασταν ο μοναδικός σύλλογος πληγέντων από όλη την Ελλάδα, και αν και μπορώ να πω ότι ενημερωθήκαμε την τελευταία ώρα για να παρευρεθούμε, mm-hmm. είχαμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα το οποίο από κοινού το καταθέσαμε με το Δήμο Μηνάου Πεδιάδος, ένα υπόμνημα που ουσιαστικά επισήμενε όλα τα προβλήματα, τα προβλήματα που, να ξέρετε κύριε Χατζημανόλη, τα παραδέχτηκαν και mm-hmm. όλοι οι εισηγητές των κομμάτων από όλα τα κόμματα. Τις καθυστερήσεις, την αργή διαδικασία, την γραφειοκρατία, την έλλειψη του προσωπικού, τη βελτίωση αυτής της διαδικασίας. Ακόμα όλοι οι εισηγητές των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος επισήμαναν αυτά τα προβλήματα.
0: Το παραδέχτηκαν, όμως από τη μία δεν είναι να το παραδεχόμαστε. Θέλουμε και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή απαντήσεις από την πλευρά της πολιτείας. Εσείς φεύγοντας από τη Βουλή, αισθανθήκατε ότι υπάρχει πραγματική διάθεση να δοθούν αυτές οι λύσεις?
2: Κοιτάξτε, εμείς επισημάνουμε τα προβλήματα, όπως και όλοι τα επισημαίνουν αυτά που είπαμε. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι θα μας κάνει σοφότερο στο νέο νομοσχέδιο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπήκανε κάποια πράγματα όπως το 100% της στεγαστικής συνδρομής για τους πληγέντες ανά την Ελλάδα πριν τον Αύγουστο του 2025, που δίνεται που δινόταν σε εμάς μόνο το 80%, μια και η ίδια η Οικονομική Επιτροπή, όταν πριν περάσει το νομοσχέδιο, επεσήμανε ότι πρέπει να δοθεί 100% στη δραστική συνδρομή και όχι μόνο για τα 150 έδρα γονικά, αλλά για την πληρότητα του κτίριου. Φανταστείτε ένα κτίριο, μια οικογένεια που είναι μια πολύτεκνη οικογένεια, με ένα κτίριο που θα το πω 150 τετραγωνικά,
0: ναι.
2: Έστω αυτό το ένα τετραγωνικό εξαιρείτε. Για φανταστείτε μια επιχείρηση.
0: Ναι,
2: και αυτή, όταν βάζει μια επιχείρηση 500 τετραγωνικά όριο, καταλαβαίνει μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, θα αποζημιωθούν μόνο αυτά τα τετραγωνικά. Αυτές οι επισημάνσεις έπρεπε να διορθωθούν και πρέπει να διορθωθούν. Και βέβαια να ξέρετε ότι εμείς, σαν Σύλλογος Σεισμοπλήκτων, μιλήσαμε για όλους τους πληγέντες ανά την Ελλάδα για να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο πλέον σχήμα, το οποίο ο πολίτης δεν θα είναι ο φταίχτης. Ο πολίτης δεν φταίει που βρέθηκε κάτω από ένα σεισμό, από μια πλημμύρα ή από μια φωτιά. Ο πολίτης θέλει την αρρωγή, τη βοήθεια του κράτους, που για να καταλάβουμε, κύριε Χατζημανόλη, τα χρήματα δεν είναι του κυρίου Κατσαφά, δεν είναι του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν είναι του εκάστοτε πρωθυπουργού. Δεν είναι κομματικά κονδύλια. Είναι δική μας φόρη και απαιτούμε τη δίκαιη και ίση κατανομή για να βγούμε από αυτή την ταλαιπωρία.
0: Κύριε Κατάτσιο, ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και εδώ οι δικοί μας σεισμοπληκτοί. Ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα έβλεπα μία ανάρτηση μίας κυρίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έλεγε ότι την ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να λάβει την αποζημίωση για το σεισμόπληκτο σπίτι της. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό βέβαια. Θα μας πείτε κι εσείς αν έχετε κάποια ενημέρωση ως προς αυτό. Διότι είναι μεσοτυχία με ένα άλλο σπίτι. Εδώ, στα περισσότερα χωριά, τα σπίτια είναι μεσοτυχίες.
2: Έτσι είναι και σε εμάς.
0: Οπότε έτσι τι γίνεται σε αυτό, δεν ξέρω
2: μια,
0: τι...
2: Μια δεδαλώδη διαδικασία που απαιτείται, αν δεν έχεις ένα γείτονα ο οποίος θα είναι συνεννοήσιμος, το σπίτι θα παραμείνει έτσι. Απαιτείται μια άλλη διαδικασία, να υπάρχει μια σύμφωνη γνώμη του όμορου ιδιοκτήτη, για να μπουν σκαλοσχές, για να γίνουν κοινές εργασίες. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και μια στατική να αποτελεί το κτίριο. Μόνο το ένα από τα δύο κτίρια στέκει μόνο το, αλλά αυτό είναι πολύ χρονοβόρο.
0: Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό, κύριε Κατάτσιο, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα από τη μία. Σίγουρα χρειάζεται η βοήθεια και από εσάς στην προκειμένη περίπτωση, από τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς εδώ. Είχε γίνει μια προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα και επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί σας και το προηγούμενο διάστημα και μας είχατε πει ότι κάνατε μια προσπάθεια να υπάρξει μια συνεργασία με όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές. Δεν υπήρχε όμως το ανάλογο ενδιαφέρον από το νησί μας, από τη Σάμο. Και θέλω να σταθούμε και πάλι σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει κάποια έτσι συνεννόηση και με εμάς εδώ. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές περιοχές, σεισμόπληκτες περιοχές γενικότερα της Ελλάδας, πλην της Σάμου. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Έχει έρθει κάποιος σε συνεννόηση μαζί σας, έχει συμμετάσχει κάποιος σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε από κοινού με τις υπόλοιπες περιοχές? Όχι.
2: Όχι, δεν έχει έρθει. Εμείς θα την ξανακάνουμε βέβαια αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι.
2: Να ξέρετε ότι στην επιτροπή της Βουλής, αυτή που κληθήκαμε προχθές, αναφερθήκαμε για κοινά προβλήματα πληγέντων. Για παράδειγμα, τρία σχολικά συγκροτήματα που στεγάζονται σε κοντέινερ. Ανέφερα και για τη Σάμο, ότι υπάρχουν νηπιαγωγεία που είναι σε κοντέινερ από το σεισμό του 20 στη Σάμο. Ανέφερα και για σχολεία που ακόμα έχω δει διαμαρτυρίες συλλόγου γονέων, που δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τις περιοχές, νομίζω στο Πυθαγόριο.
0: Σε πολλές περιοχές έχουμε, σε πολλά χωριά.
2: Δύο-τρία σχολεία.
0: Και μου κάνει εντύπωση
2: γιατί δεν ξεσηκώνονται ή δεν κοινοποιούνται από κοινού γονείς και μαθητές, σύλλογοι για την περιοχή, για να γίνουμε μια γροθιά, για να διεκδικήσουμε αυτονόητα πράγματα για τα παιδιά μας. Το ότι ένα σχολείο, ένα παιδί μπήκε στο δημοτικό, σε κοντέινερ, και θα τελειώσει όλη τη σχολική του θητεία, γυμνάσιο. Και μας ας πούμε παιδιά που μπήκαν σε κοντέινερ στο δημοτικό και τώρα είναι σε κοντέινερ στο γυμνάσιο.
0: Εμείς 30 Οκτωβρίου, κύριε Κατάτσιε, συμπληρώνονται 6 χρόνια από τον φωνικό σεισμό της Σάμου, τον 7 Ρίχτερ. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, 6 χρόνια δηλαδή ένα πορτάκι πρώτη δημοτικού ολοκλήρωσε το σχολείο του μέσα σε κοντέινερ.
2: Αυτό επισημάναμε
0: στη συνέντευξη.
2: Τα κοινά προβλήματα που υπάρχουν και στη Σάμου και σε άλλες περιοχές, δεν είναι ότι υπάρχει μένος για τη Σάμο, για το Ακαλογόρι ή για την Ελασσόνα ή για τη Λέσβο. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί, είναι διάτρητο, είναι ένα σύστημα με δεδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, mm-hmm. οι οποίες έχουν ένα πολίτη όμοιρο. Αυτό ζητήσαμε να λυθεί. Ζητήσαμε τα χρήματα που δικαιούται ο πολίτης να πάρει από μια φυσική καταστροφή να το έρθουν γρήγορα, άμεσα, με απλοποιημένες διαδικασίες.
0: Αυτό, να επισπεύονται οι διαδικασίες.
2: Ακριβώς, ναι. Ούτως ώστε να μπορείς και αυτός ο πολίτης να σταθεί στα πόδια του. Το αν ένα σπίτι φτιαχτεί σε 20 χρόνια, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Μπορεί να έχει αλλάξει και δικαιούχος ή κληρονόμος. Μπορεί να έχουν αποβιώσει η πρώτη φυσική κάτοχή του. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό πρέπει, είναι ευθύνη της πολιτείας να επισπεύσει τις διαδικασίες, να τις απλοποιήσει, να ενισχύσει τους μηχανικούς που ελέγχουν αυτούς τους φακέλους, για να αισθανθεί ο πολίτης ότι είναι δίπλα του το κράτος. Το κράτος είμαστε εμείς. Και δεν είναι τα χρήματα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν είναι κανένας κόμματος, δεν είναι κανένας υπουργού που το παίζει και γαραντόμος και πρέπει να του κάνουμε και υπόκληση. Εμείς θα πετύσουμε, και να ξέρετε κύριε Γαλιμανόλη, και θα πετύσουμε και θα πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε. Σιγά σιγά έχουμε υπομονή, θα διεκδικούμε βήμα-βήμα και θα παίρνουμε βήμα-βήμα κάποια πράγματα που μας ανήκουν.
0: Κλείνοντας, κύριε Κατάσχη, επειδή ξέρω ότι βρίσκεστε εκτός Κρήτης και δεν θέλω να σας κρατώ πολύ στη γραμμή, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι το πρόγραμμά σας πολύ περιορισμένο. Θα ήθελα να μου πείτε αν πρόκειται να κάνετε το επόμενο διάστημα κάποια καινούργια συνάντηση με διαδικτυακή, γιατί και η προηγούμενη διαδικτυακή πιστεύω έγινε, με κάποιους ανθρώπους έτσι που έχουν τα προβλήματα τα ίδια με εμάς. Μήπως υπάρχει δυνατότητα και μας ακούσουν αυτή τη φορά κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να μπορέσουν να συμμετέχουν και εκείνοι.
2: Εμείς, κύριε Χατζημανόλη, θα ξαναεπιμείνουμε στο αίτημά μας. Mm-hmm. Δεν είναι ζητιανιά το να ζητάς βοήθεια.
0: Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, βέβαια. Έκλεισε γραμμή. Νομίζω έχει κλείσει γραμμή. Κύριε Κατάσχη, μας ακούτε?
2: Κατά του Σεπτέμβρη, μπαίνουμε στον έκτο χρόνο, λίγο πριν από εσάς, ένα χρόνο ήσασταν εσείς πριν από εμάς και ένα μήνα. Mm-hmm. Συνεπώς ετοιμάζουμε μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις και μέσα σε αυτό το 15ο θα έχουμε και μια ανάλογη κοινή τέτοια πρωτοβουλία.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε και ευχόμαστε καλή μας τύχη, καλά ξεμπερδέματα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αλλά στην Αθηνά και χειρακίνη, όπως λέμε. Κάτι να κάνουμε κι εμείς.
2: Όλοι πρέπει να πιέσουμε όλοι και πρέπει να καταλάβουν ότι οι κυβερνώντες, οι εκάστοτε που μας εκπροσωπούν, mm-hmm. από οποιοδήποτε κόμμα, πρέπει να νιώσουν την ανάσα μας. Το αν ακούν το ροχαλιτό μας, δεν τους ανησυχεί.
0: Μάλιστα, κατανοητό, απόλυτα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ,
2: κύριε Πρόεδρε.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκαντάτσιος, ο Κώστας Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου, μιλάμε συνεχώς μαζί του, με αφορμή λοιπόν αυτή την επίσκεψη που κάνανε εκεί στη Βουλή, στην Επιτροπή της Βουλής μάλλον, βρεθήκαν εκεί ούτως ώστε να θέσουν τα προβλήματα τα οποία είναι κοινά για όλους μας. Γιατί και η Σάμος έχει γνωρίσει έναν καταστροφικό σεισμό, κλήθηκαν λοιπόν εκεί στην Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να μεταφερθούν τα προβλήματα, να μεταφερθούν οι αγωνίες και τα αιτήματα των σεισμοπλήκτων, όχι μόνο του Αρκαλοχωρίου. Από ό,τι μας είπε ο κ. Γκατάτσιος, παρόλο που η Σάμος δεν έχει συμμετάσχει σε αυτή την κοινή προσπάθεια που γίνεται, σε αυτόν τον κοινό αγώνα μάλλον που γίνεται με όλους τους σεισμοπλήκτους από όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τους σεισμούς, από τις περιοχές της Ελλάδος, παρόλο λοιπόν που η Σάμος δεν έχει μπει μέσα σε αυτή την ομπρέλα, όπως λέμε, κάτω από αυτή την ομπρέλα, υπήρχε ερώτηση και για τη Σάμο. Αλλά το ερώτημα που γεννάται εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που συζητάμε με τον κύριο Κατάσιο και μας λέει για ποιο λόγο η Σάμος δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρονται οι σεισμόπληκτοι, δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα από το σεισμό. Να μπούμε μαζί και να διεκδικήσουμε μαζί με μια κοινή φωνή. Όπως είπαμε, υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Υπάρχουν ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Υπάρχουν συμπολίτες μας που περιμένουν λύσεις και αυτομάτως. Βλέπουμε πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Τις προάλλες είδαμε μέσα σε ένα μήνυμα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έλεγε μια γυναίκα η οποία δεν μπορούσε να λάβει την αποζημίωση, δεν μπορεί να λάβει μάλλον την αποζημίωση, διότι το σπίτι της είναι μεσοτυχία με ένα άλλο σπίτι. Μα εδώ τα περισσότερα σπίτια στα χωριά, στο πάνω βαθύ, για να μην πάμε μακριά, μεσοτυχίες είναι. Οπότε εκεί τι γίνεται, παραμένει η κατάσταση όσο έχει, στάσιμη. Και πόσο μάλλον όταν βλέπουμε ότι τα προβλήματά μας δεν λύνονται, ότι δεν προχωράει η κατάσταση και μας ζητούν να μας βοηθήσουν και εμείς να μην λαμβάνουμε τη βοήθεια αυτή την οποία μας δίνουν. Υπάρχει λοιπόν σήμερα μία οργανωμένη εκπροσώπηση και συμμετοχή όλων των σεισμοπλήκτων και η Σάμος μένει απ' έξω από αυτή την προσπάθεια και δεν γνωρίζουμε τον λόγο. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει συνεργασία, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια κοινή διεκδίκηση και κυρίως να δούμε τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί άλλο να παλεύεις μόνος σου και άλλο πιστεύουν να παλεύεις και μαζί με άλλους με τα ίδια προβλήματα. Μας ενημέρωσε λοιπόν ο κ. Γκαντάτσιος, θα υπάρξουν κι άλλες έτσι συναντήσεις, διαδικτυακές συναντήσεις με όλους τους εκπροσώπους από διάφορες περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους σεισμούς, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα. Πάντως υπάρχει μια κίνηση γενικότερα για να λυθούν κάποια προβλήματα, να ξεπεραστεί αυτό το γρανάζι θα λέγαμε της γραφειοκρατίας και να επισπευθούν αυτές οι χρονοβόρες διαδικασίες. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 8880896 78, τα τηλεφωνά μας 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο, φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν, σου είπα φέρτο.
14: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
16: Στο Funky Buddha Store υποκλείται Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: 2000 FM.
21: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστροφή από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Εδώ για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Μεσημέρι 5ης, 3 Σεπτεμβρίου. Και σιγά σιγά πάει για αυτή η βδομάδα, η πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη. Να αναφερθούμε λίγο στην συνάντηση που έγινε χθες στον Υπουργό Μετανάστευσης. Και να πούμε λίγο τι έγινε χθες εκεί, να δώσουμε λίγο κάποιες πληροφορίες, έτσι, γιατί μας ρωτάτε. Τη δέσμευση λοιπόν του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της ΣΑΜΟΥ, αλλά αντίθετα στόχος είναι ο αριθμός των διαμενόντων να παραμένει κάτω από τα 1.000 άτομα. Μετέφεραν πριν από λίγη ώρα εδώ στον 2000 FM ο βουλευτής ΣΑΜΟΥ, ο κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, αλλά και ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, ο κ. Πάρης Παπαγεωργίου. Η συνάντηση του Υπουργού με τους φορείς του νησιού. Με τον Δήμαρχο λοιπόν Παρασκευά Παπαγεωργίου, τον Δήμαρχο Δυτικής ΣΑΜΟΥ τον κύριο Παπαθεοφάνους, τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Μαυρατζώτη, τον Βουλευτή ΣΑΜΟΥ Χριστόδουλο Στεφανάδη, τον πρώην Δήμαρχο Ανατολικής ΣΑΜΟΥ τον κύριο Στάτζο και τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Χρήστο Χατζη Χριστοδούλου. Επίσης ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής ετούτων άσυλου του Υπουργείου Μετανάστευσης ο κύριος Σπύρος Σταθούλης. Η συνάντηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο χρονικό σημείο για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους εδώ του νησιού μας να μεταφέρουν στην κυβέρνηση τον έντονο προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας για το ενδεχόμενο αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Ο βουλευτής ΣΑΜΟΥ, κύριος Στεφανάδης, ανέφερε ότι όλοι οι φορείς με κοινή στάση και ομοψυχία κατέστησαν σαφές πως η ΣΑΜΟΥ έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια και ότι δεν είναι αποδεκτό η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 άτομα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ σημείωσε ότι οι φορείς δεν περίμεναν κάποια διαφορετική τοποθέτηση από τον Υπουργό, ωστόσο έκριναν απαραίτητο να μεταφέρουν τον προβληματισμό και την ανησυχία της αμιακής κοινωνίας. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι οι μετανάστες που φτάνουν στη ΣΑΜΟΥ δεν έρχονται για να παραμείνουν στο νησί μας. Θα πραγματοποιείται η απαραίτητη διαδικασία καταγραφής και στη συνέχεια θα αποχωρούν άμεσα. Παράλληλα, στόχος του Υπουργείου, όπως αναφέρθηκε, είναι ο πληθυσμός στη δομή να βρίσκεται κάτω από τα 1.000 άτομα, ώστε η κατάσταση να παραμένει διαχειρίσιμη. Στη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης της δομής. Ένα σημαντικό θέμα, διότι ο Δήμαρχος ζήτησε να υπάρξει στελέχωση του κιτ με γιατρούς, ώστε τα περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός της δομής να μην μεταφέρονται στο νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι ήδη επιβαρημένο, για να μην δημιουργείται επιπλέον μια πρόσθετη επιβάρυνση στις ήδη πιεσμένες υπηρεσίες υγείας του νησιού μας. Την ίδια ώρα, τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ υπογράμμισαν ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα την πορεία των μεταναστευτικών ροών, καθώς αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις γενικότερα στα γεωπολιτικά, στη γεωπολιτική δηλαδή κατάσταση της περιοχής. Και όπως επισημάνθηκε εδώ στον 2000 FM που μίλησαν πριν από λίγο, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη, ωστόσο σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των αφίξεων δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει από τώρα βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το μήνυμα πάντως που μεταφέρθηκε από όλους τους φορείς προς την κυβέρνηση ήταν κοινό, ότι η ΣΑΜΟΥ δηλαδή έχει σηκώσει ήδη ένα μεγάλο βάρος και δεν μπορεί να υπάρξει νέα επιβάρυνση του νησιού, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην τήρηση των δεσμεύσεων που δόθηκαν και στην πραγματική βέβαια εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών το επόμενο διάστημα. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε το θέμα, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και έπειτα. Επίσης, να πούμε μια ενημέρωση που έχουμε από το νοσοκομείο και συγκεκριμένα από το διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Καμπούρη. Στην ανάθεση καθηκόντων σε δύο έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ προχώρησε η διοίκηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του νοσοκομείου. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε σχετική ενημέρωση που είχαμε, υπογράφηκαν δύο αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων που αφορούν την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Μευτική Γυναικολογική Κλινική. Συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση αφορά την ανάθεση καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνου και προϊσταμένου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στον επιμελητή Α, τον κύριο Πέτρου Γιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του εκλειπώντος διευθυντή ιατρού Νίκου Κακλαμάνη. Η δεύτερη απόφαση αφορά την ανάθεση καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνης και προϊσταμένης της Μευτικής Γυναικολογικής Κλινικής στην επιμελήτρια Α, την κυρία Μιχοπούλου Βασιλική.
Η διοίκηση του νοσοκομείου χαρακτηρίζει και τους δύο γιατρούς εξαιρετικούς επιστήμονες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητοί τόσο στους συνεργάτες τους όσο και στους ασθενείς. Με αφορμή λοιπόν την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων, εκφράστηκαν ευχές για κάθε επιτυχία στην νέα τους πορεία, με βασικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας του νοσοκομείου μας και την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες εδώ του νησιού μας. Έχουμε μία ανακοίνωση από την Ένωση Νοπητικών Συνεταιρισμών ΣΑΜΟΥ για νέες φυτεύσεις αμπελώνων. Μας ενημερώνουν λοιπόν, τους παραγωγούς μάλλον και μέλη του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, ότι όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση νέας φύτευσης μπορούν να επικοινωνούν με τους γεωπόνους του συνεταιρισμού. Να δώσουμε κάποια τηλέφωνα, 22 730 35 760 και 22 730 81 144. Και να τονίσουμε, από ό,τι μας ενημερώνουν από τον ενιαίο Ενοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό ΣΑΜΟΥ, ότι οι αιτήσεις για τις νέες φυτεύσεις αμπελώνων πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα στο τέλος της εκπομπής μας, στις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Και ο Σεπτέμβρης έχει μπει δυναμικά με αρκετές εκδηλώσεις. Είναι ένας μήνας άκρος καλοκαιρινός, παρόλο που είναι φθινοπορεινός μήνας, εμείς λέμε ότι είναι καλοκαιρινός. Και αυτό το αισθανόμαστε και στη ζέστη που κάνει. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα παραταθεί το καλοκαίρι. Μας το είπε και ο κύριος Καλιάνος εδώ μετεωρολόγος το προηγούμενο διάστημα, ότι θα έχουμε μια παράταση του καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες και μέσα στο Σεπτέμβρη. Να πούμε λίγο λοιπόν για τις εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου. Η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας και ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου εδώ της πόλης της Σάμου θα κάνουν μια εόρτια εκδήλωση ούζο την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αγίου Νικολάου στις 8 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ και την εκδήλωση, από ό,τι μας ενημερώνουν, θα πλαισιώσει ζωντανή μουσική. Την Κυριακή επίσης 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα η Ομόνια θα πραγματοποιήσει ένα ρεσιτάλ πιάνου με κλασική μουσική, μια υπαίθρια συναυλία λοιπόν σε μια μαγευτική βραδιά διαχρονικής μουσικής με το Αιγαίο στο φόντο στην πλατεία του Παγόνδα με είσοδο ελεύθερη με την Νάντια Μπαντούρα, τη Γεωργία Κολοβού, τον Χαράλαμπο Στυλιανό Σαπουνά, τον Γιάννη Αλεξάνδρου και την Μακροθανάση Γκλώρια Εύα. Έχουμε από τον ΕΟΨΑΜ, από τον Πεζοπορικό Σύλλογο, μία διαδρομή που θα γίνει, μία πεττητική διαδρομή, έτσι την χαρακτηρίζουν, ανάμεσα σε βράχους και παρόλα αυτά πολύ ωραία διαδρομή, δεν το συζητάμε, στο Φαράγγι των Δρακαίων. Είχαμε και φαράγγι. Πραγματικά δεν το ήξερα. Στο Φαράγγι λοιπόν των Δρακαίων, ανάμεσα σε βράχους και δράκους, λόγω των Δρακαίων. Σε ένα λοιπόν από τα πιο άγρια και εντυπωσιακά τοπία της Σάμου, εκεί όπου η φύση μοιάζει να έχει πλάσει το δικό της παραμύθι. Την Κυριακή λοιπόν 6 Σεπτεμβρίου, ο Πεζοπορικός Σύλλογος, ίσως θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αύριο με κάποιον εκπρόσωπο από τον Πεζοπορικό Σύλλογο, διότι αν και δεν έχουν σταματήσει οι πεζοπορίες από τον συγκεκριμένο σύλλογο, αλλά τώρα όσο χειμωνιάζει, όσο πηγαίνουμε προς το φθινόπωρο, πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο όμορφες αυτές οι δράσεις που θα γίνονται, γιατί θα έχει και τη δροσιά, όσο ξεπερνάμε βέβαια το Σεπτέμβρη, γιατί και ο Σεπτέμβρης είναι ζεστός μήνος όπως είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ όμορφη πεζοπορία στο Φαράγγι των Δρακαίων, ανάμεσα λοιπόν σε βράχους και δράκους. Απαιτητική διάσχιση κανόιν, μάλιστα. Στις 6 Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε λοιπόν και με τους εκπροσώπους εκεί από τον συγκεκριμένο σύλλογο. Έχουμε μία από τον Αθλητικό και Ψυχαγωγικό Σύλλογο Κοκαρίου Αρίσταρχος. Έχουμε μία εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου. Έλα να γίνει σαρκούδα, bear party με τους DJ, με τον DJ Κώστα Κρητικό και την Ματίνα Χατζηβασιλείου. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Με μπέργκερ και hot dog, με μουσική διασκέδαση και πολύ κέφι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν εκδήλωση. 12 Σεπτεμβρίου το Σάββατο στον Γυαλό, στον Beach Bar Γυαλό, στο ρηματάκι του Πυθαγορείου, θα μας επισκεφθεί εκεί σε μια πολύ όμορφη βραδιά ο γνωστός Χρήστος Μενιδιάτης. Σε live εμφάνιση με μια τιμή εισόδου 10 ευρώ. Πολύ λοιπόν όμορφη εκδήλωση και εκεί.
Και αυτές οι εκδηλώσεις μας τονίζουν ότι ακόμα το καλοκαίρι είναι εδώ. Μπορούμε να κάνουμε τις διακοπές μας σε αυτόν τον πολύ όμορφο μήνα και είναι οι καλύτερες διακοπές όσοι μπορούμε να κάνουμε, όσοι μπορείτε να κάνετε διακοπές μέσα στο Σεπτέμβρη. Και οι θάλασσες ακόμη μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερες από ότι το καλοκαίρι. Είναι πιο ζεστές, λέει, οι θάλασσες. Και το διαπιστώσαμε και εμείς βέβαια τις προηγούμενες ημέρες. Στο σημείο λοιπόν αυτό, εμείς να σας αποχαιρετήσουμε με αυτές τις όμορφες εκδηλώσεις. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12. Εδώ πιστεί στο ραντεβού μας με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Έχουμε και αύριο πλούσια ατζέντα σε θέματα. Μας ακούτε και σε επανάληψη στις 8 ώρα το βράδυ, για όσους δεν είχατε την ευκαιρία να μας ακούσετε εδώ. 2 ώρα το μεσημέρι το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων και στις 10 ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Σταμβακλής εδώ στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο, και από όλους τους συνεργάτες του 2000 FM, όλες ευχές για ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Πέμπτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλωσορίσατε. Μπήκαμε
1: καλώς
0: εδώ στο στούντιο.
1: Καλώς τους.
0: Άνετε και έτοιμοι εδώ για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει.
1: Αμέ.
0: Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Που λέει και το τραγούδι. Σε λέει, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
1: Θα σε ξαναβρω στους παξέδες.
0: Έτσι, κάπως έτσι. 3 του Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα. Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί και σήμερα εδώ με διάφορα. Σας κάνουμε καλή παρέα, ευχαριστούμε που μας γράφετε εδώ πέρα τα σχόλιά σας.
1: Και που μας επιλέγετε για συντροφιά σας.
0: Αυτό είναι, εμείς εδώ, έτσι, Θεού θέλοντος. Όλο το χειμώνα, αυτό το χειμώνα που έρχεται. Μερικοί δεν είναι και τόσο αισιόδοξοι για το χειμώνα που έρχεται, αλλά εμείς θα κρατήσουμε μια ουδέτερη στάση. Θα πω.
1: Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά για σήμερα.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Άνθιμος, ναι. Ανθυμία, Αρχοντίον, Αρχοντής, Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια τους πολλά. Τι να πω. Γιορτές και πανηγύρια, Πέμπτη σήμερα.
1: Δεν χρειάζεται μια γιορτή την Πέμπτη. Η γιορτή την Πέμπτη σου δίνει άλλο αέρα μετά για την Παρασκευή.
0: Ναι, μπορεί και αυτό. Έτσι, άμα βγεις.
1: Σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Διαβάζω εδώ σε ένα φίλο στο Facebook που λέει ξεκίνησαν τα πρωτοφτώχεια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ, τα οποία τα φιλάμε έτσι εκπλήξεις για τη συνέχεια. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Έχουμε γενέθλια αυτές τις μέρες, να ξέρεις. Κλείνουμε 10 χρόνια OnlyFans. Έχουμε έναν μικρό απολογισμό μαζέψει εδώ. Έτσι.
1: Να κάνω εγώ μια παρένθεση.
0: Πες. Πότε θα ανοίξουμε.
1: Πότε είναι τα.
0: Να ανοίξουμε.
1: Τα γενέθλια του OnlyFans.
0: Α, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Αλλά... τώρα είναι αυτές τις μέρες, λέμε τώρα.
1: Το αυτές τις μέρες είναι πολύ γενικό.
0: Εντάξει, κάτσε εσύ και ψάξω τώρα. Τι να σου πω. Εμένα με ενδιαφέρει ο απολογισμός. Είναι από το 2016 μέχρι σήμερα. Έχει πληρώσει η πλατφόρμα συνολικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει έτσι κάποιο περιεχόμενο 30 δισεκατομμύρια, παραπάνω από 30 δισεκατομμύρια έχει μοιράσει. Έτσι. Λοιπόν,
1: και έχει, αυτή η διαπίστωση μας φέρει στην άλλη ερώτηση.
0: Έχει μόνο 47 εργαζόμενους το 2025, το OnlyFans. Τίποτα. Τα δισεκατομμύρια να τρέχουν.
1: Τα τεχνικά μόνο, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτό. 5.076 δημιουργοί έχουν γίνει εκατομμυριούχοι από το OnlyFans σε αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι. Ενώ οι ενεργοί λογαριασμοί που σηκώνουν διάφορο υλικό, τέλος πάντων, έτσι, οι ενεργοί λογαριασμοί είναι 5 εκατομμύρια. Το OnlyFans τι ακριβώς κάνει? Παίρνει το 20% από τα λεφτά που παίρνουν όλοι αυτοί.
1: Okay.
0: Δηλαδή, παιδί μου, ένα βιντεάκι μπορούμε να σηκώσουμε εμείς να βγάλουμε 100 ευρώ. Τα 20 ευρώ θα τα πάρει το OnlyFans. Ακόμα και αν δεν πάμε εμείς καλά μετά.
1: Ναι.
0: Και δεν βγάλουμε περισσότερα χρήματα.
1: Για το χώρο που σου.
0: Ναι, βέβαια. Γενικότερα τα μέλη είναι 437 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Okay. Που βλέπουν δηλαδή. Που έχουν γραφτεί και βλέπουν. Αυτά με το OnlyFans. Και φυσικά ενώ είναι έτσι περιεχομένου ενηλίκων, όπως λέγεται, έτσι τα τελευταία χρόνια έχουν μπει μέσα και καλλιτέχνες, έτσι. Καλλιτέχνες τώρα.
1: Καλλιτέχνες.
0: Δεν το έχω δει να σου πω τι καλλιτέχνες είναι. Υπάρχει η καλλιτεχνική γυμνή φωτογραφία.
1: Εμείς πότε θα αρχίσουμε να σε καλλιτεχνούμε εσένα, να μας βγάλουμε τίποτα.
0: Από σένα περιμένω. Εγώ τι να βγάλω, τι
1: πατουσάκια,
0: να κάνω.
1: Δεν το έχουμε πει τόσο καιρό.
0: Πατουσάκια βγάζουν πάρα πολύ. Τι να μαζέψουμε. Φραγκοδίφρακα.
1: Μπορεί τα δικά σου να είναι ξεχωριστά.
0: Μπορεί, μπορεί και όχι όμως. Δεν έχω δει τίποτα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Πρέπει να ξέρω τον ανταγωνισμό πρώτα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Μην το αρχίσουμε αυτό το θέμα τώρα. Όχι, μέσα στο στούντιο δηλαδή. Ποιοι φύγαν από τη ζωή και ποιοι θα φύγουν, το έλεος.
1: Δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Τώρα δηλαδή σκέφτηκα άτομα, δηλαδή με τη μία. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κόσμος Κατραμάδος Εβιβάλη. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα τα πούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε μπει στον κόπο να μας στείλετε τα μήνυματά σας.
0: Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε.
1: Τα φιλιά μας εκεί, και θέλω επίσης να στείλω και τα φιλιά μου.
0: Να, τώρα ξύπνησε.
1: Στην ελληνική Ήπεθρο. Που βρίσκεται πάντα εκεί να μας βοηθήσει.
0: Εδώ σε εμάς δηλαδή.
1: Την πιο δύσκολη στιγμή. Τη στιγμή που έχεις μια αναποδιά με το αμάξι, που σου έχει συμβεί κάτι και θα υπάρξει, θα βρεθεί εκείνος ο άνθρωπος που θα σταματήσει και θα σου πει, κοπελιά, θα βοηθήσω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρεις πώς αλλάζει η ζωή στις παρουσιάστριες.
1: Ποιες παρουσιάστριες?
0: Γενικά ρε παιδί μου, τώρα αυτό το τελευταίο μήνα. Δεν ξέρεις πώς αλλάζει η ζωή σε μια παρουσιάστρια από τη μια στιγμή στην άλλη δηλαδή. Παρουσιάζεται ένας αγρότης και ένας με τρακτέρ και αλλάζει η ζωή.
1: Καταλαβαίνεις. Εγώ εξυμνώ τις καλές προθέσεις των συνανθρώπων μας.
0: Έτσι ξεκινάνε όλα. Ευγενικά.
1: Γιατί θέλει να τα χαλάσει όλα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: καλωσορίσατε, έβαλε το κόσμο και δρομάτωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Σε άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
1: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
1: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. We'll be right back.

0: Δεύτερο ημίωρο. Πέμπτης, εδώ είμαστε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ, καθημερινά μαζί σας, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Περνάμε παρεούλα. Τις ώρες και τις μέρες μας μαζί σας, συντροφιά.
0: Τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού περνάμε.
1: Λίσσα κακιά, ο χειμωνάκης από εκεί πέρα.
0: Για να δούμε σήμερα 3 Σεπτέμβρη. Έτσι.
1: Τι συνέβη.
0: Σαν σήμερα.
1: 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης, ο δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου, Κύρος, στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάστηκε σώμα εκ των 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που ίμνησε ο Ξενοφών. 1783 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη, υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. 2004, είχαμε τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν εισβάλει σε σχολείο όπου είχαν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. 330 ήταν ο αριθμός των νεκρών, μεταξύ των οποίων οι 155 παιδιά. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 3 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, από τα βιντεάκια έτσι που κυκλοφορούν στα social media και αναπαράγονται, υπάρχει ένα που έχω ξεχωρίσει, γιατί πραγματικά θυμίζει αρκετά σκηνή ταινίας από το Fast and the Furious, που βλέπεις όλα αυτά τα κινηματογραφικά, τα κασκαντερίστικα, που είναι το αυτοκίνητο εν κινήσει και ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, κάνουν ένα κάρο πράγματα. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω, αυτό το βίντεο προέρχεται από την Αίγυπτο, όπου παιδιά, τρεις άντρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από φορτηγό ψυγείο εν κινήσει σε αυτοκινητόδρομο στο Κάιρο.
1: Φαντάσου τι αξία έχουν τα κοτόπουλα εκεί.
0: Και όχι μόνο αυτό, την τεχνογνωσία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σιγά την τεχνογνωσία που είχανε.
0: Κάτσε ρε, εσύ, για να μπορέσεις να κάνεις την ουσία απόβαση εν κινήσεις στο φορτηγό ψυγείο και να το αδειάσεις.
1: Φαντασία είχαν οι άνθρωποι. Φαντασία, ή μπορεί να είχαν δει 500 φορές πρώτα μερικά Fast and Furious. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που
0: συμβαίνουν. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, συνελήφθησαν στο τέλος.
1: Άλλη μόνο τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Και 105 κιλά κοτόπουλο, ρε φίλε, τι θα τα κάνεις, πού θα τα πας?
1: Κάτι θα τα έκαναν οι άνθρωποι, λες έτσι να τα τάφουν. Εδώ κλέψανε προχθές 5 τόνους πεπόνια από αγρότη. Πώς θα κλέψανε 5 τόνους πεπόνια? Λέει ο άνθρωπος, εντάξει παιδιά, δεν ήταν και τεράστια ζημιά, 3.500-4.000 ευρώ είναι η ζημιά, η κλοπή. Αλλά φαντάζομαι στην χοντρική κοστίζει τόσο να τα πουλήσεις εσύ, μεγάλε. Όταν πάνε να τα πουλήσουν, ας πούμε, και να τα φάμε εμείς, έχουν γίνει 15.000 ευρώ.
0: Ναι, αλλά
1: φαντάζομαι.
0: Και πάλι
1: 5 τόνοι.
0: Τα πεπόνια, υποθέτω και φαντάζομαι ότι για τη μεταφορά τους δεν χρειάζονται ειδικό ψυγείο. Τώρα τα κοτόπουλα θέλουν ψυγείο.
1: Καλά, τώρα κι εσύ τα κοτόπουλα ψυγείο θα τα κλέβαν και θα τα βάζαν στο ψυγείο μετά από 1-2 ώρες. Δεν παθαίνει και τίποτα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και επιστρέφουμε εδώ. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ που έγιναν πριν από λίγες μέρες. Να ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν τα μπορώ αυτά. Έτσι. Δεν τα καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να κάνεις Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ?
0: Μα δεν τα κάνει τώρα ο άνθρωπος όπως κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα κάνουν οι εταιρείες ρομπότ. Έτσι. 2.000 ρομπότ από 16 χώρες. Ενώ ξέρουμε ποιος βασικά κατασκευάζει τα ρομπότ. Εν πάση περιπτώσει, 16 χώρες βρέθηκαν. 1.300 αγώνες. Στόχος είναι να μάθουν οι εταιρείες. Πώς πάνε, σε τι επίπεδο βρίσκονται τα ρομπότ αυτή τη στιγμή και τι αντέχουν. Έχουνε, μαζέψαν και κάτι ρομπότ, λέει, με τα φορεία. Υπάρχουν και εικόνες. Τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται διάλειμμα. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Γι' αυτό λέει Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα δεν είναι ωραίο το
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.
4: 2000 FM. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. Η δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στην δομή της Σάμου, αλλά αντίθετα στόχος είναι ο αριθμός των διαμενόντων να παραμένει κάτω από τα 1000 άτομα, μετέφεραν μιλώντας στον 2000FM ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης και ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου. Ο κ. Στεφανάδης ανέφερε ότι όλοι οι φορείς με κοινή αστάση και άποψη και ομοψυχία κατέστησαν σαφές πως η Σάμος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια και ότι δεν είναι αποδεκτό η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 άτομα. Από την πλευρά του, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι οι φορείς δεν περίμεναν κάποια διαφορετική τοποθέτηση από τον Υπουργό, ωστόσο έκριναν απαραίτητο να μεταφέρουν τον προβληματισμό και την ανησυχία της αμιακής κοινωνίας. Σύμφωνα με όσα μετέφεραν, ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι οι μετανάστες που φτάνουν στη Σάμο δεν έρχονται για να παραμείνουν στο νησί. Θα πραγματοποιείται η απαραίτητη διαδικασία καταγραφής και στη συνέχεια θα αποχωρούν άμεσα. Παράλληλα, στόχος του Υπουργείου, όπως αναφέρθηκε, είναι ο πληθυσμός στη δομή να βρίσκεται κάτω από τα 1000 άτομα, ώστε η κατάσταση να παραμένει διαχειρίσιμη. Το μήνυμα μεταφέρθηκε από τους φορείς προς την κυβέρνηση. Η Σάμος έχει ήδη σηκώσει μεγάλο βάρος και δεν μπορεί να υπάρξει νέα επιβάρυνση του νησιού. Ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην τήρηση των δεσμεύσεων που δόθηκαν και στην πραγματική εξέλιξη των μεταναστευτικών ροών το επόμενο διάστημα. Στην ανάθεση καθηκόντων σε δύο έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου προχώρησε η διοίκηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση αφορά την ανάθεση καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνου και προϊσταμένου της μονάδας τεχνητού νεφρού στον επιμελητή Α κύριο Πέτρου Γιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του εκλειπώντος διευθυντή ιατρού Νίκου Κακλαμάνη. Η δεύτερη απόφαση αφορά την ανάθεση καθηκόντων επιστημονικά υπεύθυνης και προϊσταμένης της Μευτικής Γυναικολογικής Κλινικής στην επιμελήτρια Α κυρία Μιχοπούλου Βασιλική. Οι δύο νέες αναθέσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η εύρυθμη λειτουργία των κλινικών και των κρίσιμων μονάδων του νοσοκομείου παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την παροχή ασφαλών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Την απόφαση της να παραιτηθεί έπειτα από 25 χρόνια υπηρεσία στο ελληνικό δημόσιο γνωστοποίησε η κοινωνική λειτουργός του ΚΕΦΙΑΠ Σάμου Τόνια Κονταξή, ενώ παρέλα έκανε έναν απολογισμό της πολιετούς παρουσίας της στη δομή. Η κυρία Κονταξή, η οποία αποτελεί τη μοναδική κοινωνική λειτουργό του ΚΕΦΙΑΠ, αναφέρθηκε μιλώντας στο 2000FM στην σημερινή κατάσταση της δομής, σημειώνοντας ότι πλέον υπηρετούν σε αυτήν μόλις δύο φυσικοθεραπευτές, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, αποτυπώνει τα προβλήματα υποστελέχωσης που υπάρχουν και έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει στην προσωπική της τοποθέτηση, τα τελευταία 14 χρόνια μετά την ένταξη του ΚΕΦΙΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, προσπάθησε να συμβάλλει στη λειτουργία και την ανάπτυξή του. Ωστόσο, κάνει λόγο για σταδιακή και συνεχή υποβάθμιση της δομής, επισημένοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη προσωπικού, ενώ εργαζόμενοι μετακινήθηκαν ή μετατάχθηκαν χωρίς να αντικατασταθούν. Αναφερόμενη στην απόφασή της να αποχωρήσει, η κυρία Κονταξή υπογραμμίζει ότι δεν ήταν μια εύκολη ξαφνική επιλογή, αλλά αποτέλεσμα μιας μακράς περίοδου προβληματισμού και επαγγελματικής φθοράς. Η παραίτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργού του ΚΕΦΙΑΠ σε συνδυασμό με την σημερινή εικόνα της δομής επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της στελέχωσης, της χρηματοδότησης και του συνολικού σχεδιασμού για το μέλλον μιας δομής που εξυπηρετεί ανθρώπους με ανάγκες αποκατάστασης και υποστήριξης της ΣΑΜΟ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. 2000FM. 2000FM.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
5: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω εξαστιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. We'll be right back.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Πέμπτη σήμερα. Έτσι, την Πέμπτη το απόγευμα προς το βράδυ, νομίζω αλλάζει λίγο η ψυχολογία μας. Έτσι, αρχίζουμε και περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Έτσι. Να κάνουμε μια συζήτηση, όχι και τόσο έτσι, βολική. Λίγο για το, σκατό, για το για χαρτί υγείας. Έτσι, ποιος λαός είναι αυτός που καταναλώνει περισσότερο χαρτί υγείας, περισσότερα ρολά?
1: Εμείς?
0: Όχι ρε εσύ. Εμείς πεινάμε, τα έχουμε τέτοια κατανάλωση. Ποιος λαός μπορεί να τρώει πάρα πολύ? Οι Αμερικανοί.
1: Εκείνοι χαλάνε το περισσότερο.
0: Ναι, ανά άτομο είναι μέσος όρος 141 ρολά το χρόνο. Κάθε τρεις μέρες ο καθένας ένα χαρτάκι, ένα ρολάκι.
1: 141
0: ρολά ο καθένας, μέσο όρο. Είναι νούμερο ένα, έτσι, λαό στον κόσμο.
1: Okay.
0: Νούμερο δύο είναι οι Γερμανοί, με 134 ρολά ο καθένας. Φαίνεται ποιοι τρώνε περισσότερο.
1: Είμαστε.
0: Ξέρω κι εγώ, τρώμε και το σκατόχαρτο. Τόπα, τόπα. Τυχώς, τόπα. Λοιπόν... Και τώρα το σκέφτονται πολύ γιατί ακριβένει το χαρτί. Ακριβένει αρκετά γιατί πέφτει σε αυτά τα προϊόντα που έχουν δασμούς. Από 20 έως 50% πάνω θα πάρει. Καταλαβές, πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν και οι μπιτέδες. Υπάρχει και αυτό το σύστημα που πας και αντί για χαρτί καθαρίζεις με νεράκι. Με πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Το ξέρεις αυτό το σύστημα? Υπήρχαν στα παλιά τα μπάνια ειδικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε κάποια μπάνια σήμερα. Τους μπιντέδες. Είχε αλλού το
1: βρυσάκι.
0: Ναι, αυτό με το βρυσάκι ήταν ξεχωριστό κάθισμα από το άλλο. Είχε δύο τέτοια μέσα για μια εποχή οι πολυκατοικίες που φτιαχνόντουσαν. Πρόβλημα, πρόβλημα. Δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος εκεί που διοικεί την Αμερική, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Έτσι, φαντάζομαι ότι έχουμε άλλο τόσο. Άλλο τόσο έχουμε, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω. Τα έχει κάνει όλα μπάχαλο. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρδιο. Αυτός εντωμεταξύ νομίζω ότι όλα πάνε καλά, έτσι.
1: Δεν πάνε.
0: Δεν ξέρω, εσύ βλέπεις να πάνε.
1: Ναι,
0: παιδί μου, αν δεν είχε κάνει, ας πούμε, τον πόλεμο, έτσι, το οποίο δεν έχει πετύχει κάτι μέχρι στιγμής, έτσι, έχω δει βιντεάκια ότι είναι μια φυσιολογική ζωή στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν είναι οι άνθρωποι στα χαρακόμματα, λειτουργεί κανονικά η αγορά. Εντάξει, δεν θα πληρώνανε και διέλευση τέτοιο στενών, ξέρω κι εγώ. Ή δεν θα είχαν ακριβήνει τα τέτοια, τα ασφάλιστρα, στα πλοία. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτά θα μας τα έλεγε καλύτερα. Και αυξάνε και οι τιμές από δασμούς. Έτσι, ο Καναδάς θέλει να ενταχθεί, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο, ή να συνεργαστεί και
1: το,
0: να μην συνεργάζεται.
1: Του άλλαξε όνομα στη λίμνη ο Ντάριο ο άλλος, δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
0: Έτσι. Γιατί με αυτά θα γίνει καλύτερη η καθημερινότητά μας.
1: Εννοείται. Δεν θα γίνει.
0: Αχ, Παναγία μου. Πάμε στη μουσική.

0: Θα γίνει?
1: Δεν ξέρω.
0: Η ερώτηση σε αυτό που λες είναι η εξής: ποιος αστυνομεύει τα λύκεια? Γιατί εκεί δεν είναι δημοτικό που τα βολεύει τα πράγματα. Έτσι, εκεί μπορεί να φας και καμιά ανάστροφη αν του πιστόλινου κάτι για το κινητό του.
2: Εν τω μεταξύ, έχει γίνει και άλλη ιστορία. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τέλος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω το 15.
0: Ναι.
2: Την απορρίψανε οι νομοθέτες την πρόταση ως αντισυνταγματική.
0: Έτσι.
2: Τώρα είναι στη φάση της αναδιατύπωσης για νέα έγκριση πριν από τις προεδρικές εκλογές.
0: Δηλαδή, λέμε εμείς κάτι, τέλος το ένα, τέλος το άλλο, αλλά στην πράξη τι θα γίνει τελικά?
2: Να σου πω την αλήθεια, η πλειοψηφία
0: μόνο
2: των κοινωνικών δικτύων θα έπρεπε να απαγορευτεί συνολικά ως κάτι εθιστικό. Ή να έχει μια ειδική σήμανση ότι αυτό που κάνεις είναι... Πώς έχουν βάλει στα πακέτα από τα τσιγάρα τους...
0: Και δεν καπνίζουν οι άνθρωποι, δεν καπνίζουν οι νέοι, αλλή μόνο, μόλις το βάλε, κόψανε.
2: Έχουν βρει άλλα και καπνίζουν, που δεν έχουν αυτές τις εικόνες.
0: Το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται καμία σήμανση, χρειάζεται απαγόρευση, τέλος. Μέχρι τα 16 τουλάχιστον απαγορεύεται. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί δεν το κάνουνε. Να τελειώνουμε. Έχουμε άλλα, να αλλάξουμε την ώρα. Ξέρω και εγώ, έχουμε άλλα που είναι πιο επίγοντα. Να αγοράσουμε όπλα, είναι... Έχουμε φανταστικούς εχθρούς. Πώς είναι οι φανταστικοί φίλοι που φτιάχνουν μερικοί? Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε φτιάξει φανταστικούς εχθρούς για να φτιάχνουμε όπλα.

0: πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να θυμίσουμε ότι έχουμε 6 του μήνα, 6 του Σεπτέμβρη, έχουμε το φεστιβάλ δράμας μικρού μυθικού στελνιών.
1: Θέλεια.
0: Που θα κρατήσει μέχρι και τις 12, 6 ώρα το βράδυ σε 9. Ξεκινάει, έτσι για όσους θέλουν να παρευρεθούν, έτσι δεν είναι και τόσο εύκολο για όλους. Πρέπει να έχεις χρήμα, πρέπει να έχεις και χρόνο για κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα πηγαίνουν πολύ και είναι το 49ο, είναι σχεδόν 50 χρόνια θα κλείνει του χρόνου. Μισός αιώνας. Έτσι και είναι και το Άνοιγμα Σύρος, το οποίο είναι μέσω Σεπτέμβρη, αυτό το μήνα, 21 με 27 του Σεπτέμβρη. Κινούμενα σχέδια από όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Είναι πράγματα που θέλεις να τα ακούς, ρε παιδί μου.
0: Και να τα βλέπεις, ρε παιδί μου. Όχι μόνο να τα ακούς, και να τα βλέπεις. Πολύ θα ήθελα να διακτηνιστώ, να πάω σε όλα αυτά. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Δεν ξέρω, είναι σκεπτική. Κάπου τρέχει ο λογισμός της. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Στις πίτσες.
0: Και μαυρισμένη είναι στο στούντιο. Καταλαβες.
1: Σου είπα που τρέχει
0: και ο λογισμός. Και στις πίτσες. Καταλαβες, τρέχει. Και στους αγρότες με τρακτέρ.
1: Οι αγρότες με τρακτέρ. Εγώ εξήμουσα.
0: Βοηθάνε, καταλαβες. Εχθές.
1: Τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν έτσι, να βοηθήσουν έτσι. Οι άνθρωποι. Αμέσως εσύ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Να το πάρεις όπως θέλεις.
0: Καταλαβαίνεις ο άλλος. Έτσι από τον τρόπο που.
1: Να σου πω τώρα να σου μιλήσω για πίτσες.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Για πίτσες.
0: Με τρούφα.
1: Ένας τύπος που έτσι κοιτάμε τώρα μία τέτοια. Λοιπόν.
0: Γιατί όλα ξεκινάνε από το στομάχι, να ξέρεις.
1: Ένας τύπος στο Όσλο.
0: Γενικά σε αρέσουν οι πίτσες, ρε παιδί μου, γενικά. Γιατί έχω φίλες και φίλους που δεν τους αρέσουν. Ιδιαίτερες πίτσες.
1: Γενικά
0: θέλουν.
1: Δεν τρελαίνομαι.
0: Αυτό.
1: Θα φάω, αλλά δεν τρελαίνομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι υπάρχουν πολύ... κάποιες όμως που θα με συγκινήσουν.
0: Έτσι αυτό.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα.
0: Συγκίνησης. Μα γι' αυτό είσαι εδώ.
1: Είναι ένας τύπος στο Όσλο, ο Πίτερ Γκραν. 30 ετών ο Νορβηγός που έχει μεγάλη αγάπη για την πίτσα. Πριν από 2 χρόνια έκανε κάτι που μπορείς να το χαρακτηρίσεις και κουλό. Άρχισε να πουλάει πίτσες από τον μπαλκόνι του σπιτιού του. Αυτή η ιδέα του, το Pizza from the Balcony, έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Οι πελάτες συγκεντρώνονται στο δρόμο κάτω από το διαμέρισμά του και περιμένουν τη σειρά του.
0: Τις πετάει με το κουτί κατευθείαν κάτω από τον μπαλκόνι.
1: Με ένα καλάθι που ανεβοκατεβαίνει μέσω αυτοσχέδιας τροχαλίας.
0: Λέω κι εγώ.
1: Δηλαδή, και ουρές μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Πίτσα από το μπαλκόνι.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αν είναι και νόστιμες, γιατί αν δεν είναι νόστιμες, δεν θα πήγαινα στο μπαλκόνι με τίποτα.
1: Προφανώς, για να γίνεται αυτός ο κακός χαμός, το οποίο λέει έχει εξελιχθεί πλέον σε μια μικρή κοινοτική δράση. Και υπάρχουν και 30 εθελοντές που βοηθούν στη λειτουργία.
0: Μάλιστα.
1: Το λειτουργεί μόνο 2 ώρες την εβδομάδα.
0: Έλεος.
1: 16 εβδομάδες το χρόνο. Και ανακοινώνουν τις ημερομηνίες μέσα από τα social και κάνουν ουρές στους δρόμους. Κλείνουν δρόμους από κάτω για να αγοράσουν πίτσα.
0: Τι να πεις.

0: Εχθές είχαμε μπει στη διαδικασία και λέγαμε για προκλήσεις στο TikTok. Mm-hmm. Έτσι, σήμερα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην Ισπανία, σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας. Πρόκληση στο TikTok νούμερο 2. Ποιος θα τα κάνει στην πισίνα έτσι ώστε να κερδίσει?
1: Απαπα, ναι, το είδα αυτό. Χάλι!
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει επηρεάσει περίπου στις 300 πισίνες. Έτσι. Στην Ισπανία, σε διάφορα μέρη όπως είναι η Ανδαλουσία, όπως είναι Καστήλη, Λαμάντσα, Καταλωνία. Και συνήθως σε αυτές τις περιοχές έρχονται περισσότεροι Βρετανοί και Ιρλανδοί. Μάλιστα. Αυτοί έρχονται και σε εμάς, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ακούσει κανένα κρούσμα εδώ, στη χώρα μας. Έτσι.
1: Ούτε στα δικά μας δηλαδή,
0: ευτυχώς, γιατί είναι πισίνες, είναι και νεροτσουλήθρες, ξέρεις, σε τέτοιο στυλ. Ας πούμε, Μέρι.
1: Ναι.
0: Λέει, όποιος το κάνει στην πισίνα κερδίζει. Δεν ξέρω τι κερδίζει, να σου πω. Κερδίζει την ανοιχτή,
1: την
0: ανοιχτή παλάμη των υπολείπων. Έτσι. Τη βλακεία που πάντα τε ονειρευότανε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω, η βλακεία δεν έχει όρια.
1: Σου πω τώρα κι εγώ. Είναι αηδιαστικό και μόνο σαν σκέψη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σαν υλοποίηση.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ρίτσες.
0: Αύριο Παρασκευή εδώ.
1: Αμέ.
0: Στη θέση μας, στο πόστο μας, να κλείσουμε την εβδομάδα. Έτσι. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα. Εσείς που κάνετε διακοπές ακόμα στα μέρη μας, εσείς οι λίγοι, να το χαρείτε, να το ευχαριστηθείτε όσο αφήνει ο καιρός. Έτσι.
1: Να το ευχαριστηθείτε.
0: Γιατί αλλού έχει ζέστες, αλλά αλλού έχει κάτι βροχές αυτές τις μέρες. Έδινε. Έτσι. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Αύριο εδώ. Για χαρά από εμάς.
1: Bye.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζω προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: is the best.
1: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός, να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
2: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω κοντά μου, σ' ακόμα ένα γύρο.

μικρός ουρανός υποκρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.